ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σιγά

Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφ, υπήν τη Θεοτόκο το χέρε. Και συνδυά σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε.

αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέδες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: αμήν υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφουση πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε Ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα ερουρανό και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάχτας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον.

Θεός ελπίσιμον δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, του Ρανοβάμονος μετά των συνεργών αυτού Λουκά, Σύλλα και Τιμοθέου,

των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των ενασκήσει λαμψάντων του Οσίου Πατρός ημών Φιλοθέου του Καβαλιώτου και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Θασίου των Αγίων και Δικαίων.

Φίλοι ακροατές, παρακολουθήσαμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψαλαν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Παύλος Χάρης. Τις εκφωνήσεις έκαναν οι ιερείς πατήρ Απόστολος Καμπουρόπουλος και πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.

Η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε εφωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

Όποιος παρακολουθεί τις ευεργεσίες του Θεού μαθαίνει να εξαρτά τον εαυτό του από τη Θεία Πρόνοια. Νιώθει μετά σαν το μωρό στην κούνια που αν το αφήσει για λίγο η μητέρα του αρχίζει να κλαίει μέχρι να τρέξει πάλι κοντά του. Αν αφαιθεί κανείς στο Θεό είναι μεγάλη υπόθεση. Όταν πρωτοπήγα στην Ιερά Μονή στο Μίου δεν είχα που να μείνω. Όλο το μοναστήρι ήταν γεμάτο μπάζα. Βρήκα μια γωνιά κοντά στη μάνδρα. Έβαλα κάτι από πάνω για να τη σκεπάσω λίγο και εκεί περνούσα τα βράδια καθιστός γιατί δεν χωρούσα να ξαπλώσω. Μια μέρα ήρθε ένας γνωστός μου ιερομόναχος και μου λέει «Καλά, πώς μένεις εδώ?» «Γιατί», του λέω, «οι κοσμικοί είχαν περισσότερα από μας. Όταν είπαν στον Κανάρι τότε που ζήτησε δάνειο «Δεν έχεις πατρίδα?» Εκείνος είπε «Θα αποκτήσουμε πατρίδα». Αν κοσμικός άνθρωπος είχε τέτοια πίστη, εμείς να μην έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό? Αφού η Παναγία οικονόμησε να βρεθώ εδώ, δεν θα φροντίσει για το μοναστήρι της όταν έρθει η ώρα? Και πράγματι, πώς θα οικονόμησε σιγά σιγά όλα η Παναγία? Θυμάμαι, όταν έριχναν οι μάστορες των πετών για να φτιάξουν την πλάκα στα κελιά που είχαν καεί, δεν έφτασαν τα τσιμέντα. Υπολοιπόταν το 1/3 για να τελειώσει η πλάκα. Έρχονται οι μάστορες και μου λένε «Τα τσιμέντα τελειώνουν, να αραιώσουμε τον πετόν για να φτάσει για όλη την πλάκα». «Όχι», τους λέω, «συνεχίστε κανονικά». Να φέρουμε άλλα δεν γινόταν, γιατί τα ζώα ήταν στον κάμπο. Έπρεπε να πάνε οι μάστορες 2 ώρες ως την Κόνιτσα και 2 ώρες ως τον κάμπο, στα χωράφια, για να βρουν ζώα. Πότε να πάνε, πότε να γυρίσουν. Ύστερα, οι άνθρωποι είχαν τις δουλειές τους. Δεν μπορούσαν να έρθουν άλλη μέρα. Βλέπω, είχα ρίξει τα 2/3 της πλάκας. Μπήκα στο εκκλησάκι και λέω «Τι θα γίνει τώρα, Παναγιά μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ μας». Μετά βγήκα έξω. «Και τι έγινε, γέροντα?» «Και η πλάκα τελείωσε και τα τσιμέντα περίσσεψαν». «Οι μάστορες το κατάλαβαν?» «Πώς δεν το κατάλαβαν? Είναι μερικές φορές πολύ μεγάλη η βοήθεια του Θεού και της Παναγίας».

Γέροντα, μερικές φορές ξεκινάμε να κάνουμε μια δουλειά και παρουσιάζονται ένα σωρό εμπόδια. Πώς θα καταλάβουμε αν τα εμπόδια είναι από το Θεό? Να εξετάσουμε αν φταίμε εμείς. Αν δεν φταίμε, το εμπόδιο θα είναι από το Θεό για το καλό μας. Γι' αυτό δεν πρέπει κανείς να στενοχωριέται αν δεν έγινε η δουλειά ή αν καθυστέρησε να τελειώσει. Μια φορά κατέβαινα βιαστικός από την Ιερά Μονή στο Μίου να πάω στην Κόνιτσα για μια επίγουσα δουλειά. Σε ένα δύσκολο σημείο του δρόμου, Γολγοθά το έλεγα, συνάντησα έναν γνωστό του μοναστηριού, τον Μπαρμπαναστάση, με τρία ζώα φορτωμένα. Από την πολύ ανηφόρα είχαν αναποδογυριστεί τα σαμάρια τους και ένα ζώο ήταν κοντά στο γκρεμό και κόντευε να πέσει κάτω. «Ο Θεός σε έστειλε, Πάτερ», μου είπε ο Μπαρμπαναστάσης. «Τον βοήθησα να τα ξεφορτώσουμε και να τα ξαναφορτώσουμε. Τα βάλαμε και στο δρόμο και τον άφησα». Όταν προχώρησα αρκετά, έφτασα σε ένα σημείο όπου μόλις πριν λίγο είχε γίνει κατολίσθηση σε μήκος 300 μέτρα και είχε φαγωθεί το μονοπάτι. Δέντρα και πέτρες είχαν κατεβεί στο ποτάμι. Αν δεν καθυστερούσα, θα βρισκόμουν εκείνη την ώρα ακριβώς που έγινε η κατολίσθηση. «Μπαρμπαναστάση», είπα, «μέσωσες, ο Θεός σε έστειλε». Ο Χριστός από ψηλά βλέπει τον καθένα μας πώς ενεργεί και ξέρει πώς και πότε θα ενεργήσει για το καλό μας. Ξέρει πώς και πού θα μας οδηγήσει, αρκεί εμείς να ζητούμε βοήθεια, να του λέμε τις επιθυμίες μας και να αφήνουμε εκείνον όλα να τα κανονίζει. Εγώ, όταν ήμουν στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, ήθελα να πάω στην έρημο. Σκεφτόμουν να φύγω σε ένα ερημονήσι. Είχα συμφωνήσει μάλιστα με έναν βαρκάρι να έρθει να με πάει, αλλά τελικά δεν ήρθε. Ήταν οικονομία Θεού, γιατί ήμουν ακόμη άπειρος και θα πάθαινα μεγάλη ζημιά στο ερημονήσι. Θα με αφάνιζαν οι δαίμονες. Αφού δεν μπόρεσα να πάω εκεί, στράφηκα προς τα Κατουνάκια. Αγάπησα την έρημο των Κατουνακίων και προσευχόμουν και ετοιμαζόμουν να πάω εκεί. Ήθελα να σκητέψω κοντά στον Γεροπέτρο, έναν πολύ πνευματικό πατέρα. Μου συνέβη όμως ένα γεγονός που με ανάγκασε να πάω στην Κόνιτσα και όχι στα Κατουνάκια. Ένα βράδυ, μετά το απόδειπνο, είχα αποσυρθεί στο κελί μου και προσευχόμουν ως αργά. Κατά τις 11 η ώρα ξάπλωσα να ησυχάσω λίγο. Μια μισή ώρα ξύπνησα με το σήμαντρο της μονής που μας καλούσε στο ναό. Έκανα να σηκωθώ, αλλά ήταν αδύνατο. Μια ώρα τη δύναμη με κρατούσε ακίνητο. Κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Έμεινα καθυλωμένο στο κρεβάτι μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μπορούσα να προσεύχομαι, να σκέφτομαι, αλλά δεν μπορούσα να κινηθώ καθόλου. Ενώ βρισκόμουν σε αυτήν την κατάσταση, είδα σαν σε τηλεόραση από τη μια μεριά τα Κατουνάκια και από την άλλη τη Μονή στο Μίου στην Κόνιτσα. Εγώ με λαχτάρα γύρισα τα μάτια μου προς τα Κατουνάκια. Μια φωνή τότε, ήταν της Παναγίας, μου είπε καθαρά: «Δεν θα πας στα Κατουνάκια, θα πας στη Μονή στο Μίου». «Παναγία μου, εγώ έρημο σου ζητούσα και εσύ με στέλνεις στον κόσμο», είπα. Άκουσα ξανά την ίδια φωνή να μου λέει αυστηρά: «Θα πας να συναντήσεις το τάδε πρόσωπο, το οποίο θα σε βοηθήσει πολύ». Αμέσως λύθηκα από εκείνο το αόρατο δέσιμο και πλημμύρισε η καρδιά μου από τη Θεία Χάρη. Μετά πήγα και το είπα στο πνευματικό. «Αυτό είναι το θέλημα του Θεού», μου είπε ο πνευματικός. «Μην κάνεις όμως λόγο για το γεγονός. Πες πως για λόγους υγείας», έβγαζα αίμα εκείνη την εποχή, «θα χρειαστεί να βγεις από το όρος και πήγαινε». Άλλο ήθελα εγώ, αλλά ο Θεός είχε το σχέδιό του. Σκέφτηκα ότι ήταν θέλημα Θεού να ανακαινήσω αυτό το μοναστήρι και έτσι θα εκπληρωνόταν και ένα τάμα που είχα κάνει στην Παναγία όταν υπηρετούσα στο στρατό τότε με τον πόλεμο. «Παναγία μου», είχα πει τότε, «βοήθησέ με να γίνω καλόγερος και θα δουλέψω 3 χρόνια να σου φτιάξω πάλι το καμένο σου μοναστήρι».
Όπως αποδείχθηκε όμως εκ των υστέρων, ο κύριος λόγος που η Παναγία με έστειλε εκεί ήταν για να βοηθηθούν οι 80 οικογένειες που είχαν γίνει προτεσταντικές να επιστρέψουν στην Ορθοδοξία. Ο Θεός συχνά επιτρέπει να γίνει αυτό που είναι για το συμφέρον των πολλών. Δεν κάνει ποτέ ένα καλό μόνο του, αλλά 3-4 καλά μαζί. Ούτε ποτέ επιτρέπει να γίνει ένα κακό, αν δεν βγουν από αυτό πολλά καλά. Όλα τα αξιοποιεί για όφελός μας, και τα στραβά και τα επικίνδυνα. Το καλό με το κακό είναι ανακατεμένα. Καλά θα ήταν να είναι χωρισμένα, αλλά μπαίνουν τα προσωπικά συμφέροντα και ανακατέμονται. Ο Θεός όμως και αυτό το μπερδεμένο το αξιοποιεί. Γι' αυτό πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Θεός επιτρέπει να γίνεται μόνον ό,τι μπορεί να βγει σε καλό, γιατί αγαπά το πλάσμα του. Μπορεί λόγου χάρη να επιτρέψει έναν μικρό πειρασμό για να μας προστατεύσει από έναν μεγαλύτερο. Μια φορά στο Άγιον Όρος ένας λαϊκός πήγε σε κάποιο πανηγύρι σε ένα μοναστήρι. Ήπιε λίγο και μέθησε. Όταν έφυγε από το μοναστήρι έπεσε κάτω και καθώς χιόνιζε τον σκέπασε το χιόνι. Από τη σπιρτάδα που είχε η αναπνοή του άνοιξε μια τρύπα στο χιόνι. Κάποια στιγμή περνούσε ένας από εκεί και είδε την τρύπα. «Τι είναι εδώ, πηγή?» αναρωτήθηκε. «Χτυπάει με τον μπαστούνι». «Ωχ!» φώναξε ο μεθυσμένος και έτσι οικονόμησε ο Θεός να σωθεί.

0: Γέροντα, τι θέλει από μας ο Θεός?
1: Ο Θεός από μας θέλει την προαίρεσή μας, την αγαθή μας διάθεση που θα την εκδηλώνουμε με τον έστω και λίγο φιλότιμο αγώνα μας και τη συνέστηση της αμαρτωλότητός μας. Όλα τα άλλα τα δίνει Εκείνος. Δεν χρειάζονται μπράτσα στην πνευματική ζωή. Να αγωνιζόμαστε ταπεινά, να ζητούμε το έλεος του Θεού και να τον ευγνωμονούμε για όλα. Αυτός που εγκαταλείπεται στα χέρια του Θεού χωρίς κανένα δικό του σχέδιο, περνά στο σχέδιο του Θεού. Όσο άνθρωπος είναι εγαντζωμένος στον εαυτό του, μένει πίσω. Δεν προχωράει πνευματικά, γιατί εμποδίζει το έλεος του Θεού. Για να προκόψει, χρειάζεται πολύ εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο Θεός κάθε στιγμή χαϊδεύει με την αγάπη Του τις καρδιές όλων των ανθρώπων, αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί οι καρδιές μας έχουν πιάσει πουρή. Όταν καθαρίσει την καρδιά του άνθρωπος, συγκινείται, διαλύεται, τρελαίνεται, γιατί βλέπει τις ευεργεσίες, τις καλοσύνες του Θεού, που όλους τους αγαπά το ίδιο. Για αυτούς που ταλαιπωρούνται, πονάει. Για αυτούς που ζουν πνευματική ζωή, χαίρεται. Είναι αρκετό και μόνον οι ευεργεσίες του Θεού, εάν τη σκεφτεί μια φιλότιμη ψυχή, να την τεινάξουν στον αέρα. Πόσο μάλλον εάν σκεφτεί και τις πολλές τις αμαρτίες και την πολλή ευσπλαχνία του Θεού. Όταν βλέπει ο άνθρωπος τη φροντίδα του Θεού, αν έχουν καθαρίσει τα μάτια της ψυχής του, αισθάνεται και ζει όλη τη Θεία Πρόνοια με την ξεφλουδισμένη ευαίσθητη καρδιά του και διαλύεται πια από ευγνωμοσύνη. Παλαβώνει με την καλή έννοια. Γιατί οι δωρεές του Θεού, όταν ο άνθρωπος τις αισθάνεται, δημιουργούν ρογμή στην καρδιά του, τη ραγίζουν. Έπειτα, καθώς το χέρι του Θεού χαϊδεύει τη φιλότιμη καρδιά του και εγγίζει τη ρογμή, τεινάζεται εσωτερικά ο άνθρωπος και μεγαλώνει η ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό. Όσοι αγωνίζονται και συναισθάνονται την αμαρτωλότητά τους και τις ευεργεσίες του Θεού και εμπιστεύονται τον εαυτό τους στη μεγάλη του ευσπλαχνία, ανεβάζουν την ψυχή τους στον παράδεισο με πολύ σιγουριά και με λιγότερο κόπο σωματικό.

Μερικοί λένε «Πιστεύω ότι ο Θεός θα με βοηθήσει» και από την άλλη προσπαθούν να μαζεύουν χρήματα για να μην στερηθούν τίποτε. Αυτοί εμπέζουν το Θεό γιατί δεν εμπιστεύονταν τον εαυτό τους στο Θεό αλλά στα χρήματα. Αν δεν πάψουν να αγαπούν τα χρήματα και να στηρίζουν σε αυτά την ελπίδα τους, δεν θα μπορέσουν να στηρίξουν την ελπίδα τους στο Θεό. Δεν λέω να μην έχουν οι άνθρωποι μια οικονομία στην άκρη για ώρα ανάγκης, αλλά να μην στηρίζουν την ελπίδα τους στα χρήματα και δίνουν σε αυτά την καρδιά τους, γιατί έτσι ξεχνούν το Θεό. Όποιος κάνει σχέδια δικά του χωρίς να εμπιστεύεται στον Θεό και λέει μετά ότι έτσι θέλει ο Θεός, αυτός ευλογεί το έργο του ταγκαλακίστικα και συνέχεια βασανίζεται. Δεν έχουμε καταλάβει τη δύναμη και την καλοσύνη του Θεού. Δεν τον αφήνουμε νοικοκύρη να μας κυβερνάει, γι' αυτό ταλαιπωρούμαστε. Στο Σινά, εκεί στο ασκητήριο της Αγίας Επιστήμης, όπου έμενα, το νερό ήταν ελάχιστο. Μια-μια σταγόνα έτρεχε από έναν βράχο μέσα σε μια σπηλιά, καμιά εικοσαριά μέτρα μακριά από το ασκητήριο. Είχα κάνει μια στερνίτσα και μάζευα 3 κιλά νερό το 24ωρο. Όταν πήγαινα να πάρω νερό, έβαζα το τενεκάκι να γεμίσει και έλεγα τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Έβρεχα με το χέρι μου λιγάκι μόνο το μέτωπο, γιατί αυτό με βοηθούσε. Μου το είχε πει ένας γιατρός να το κάνω. Έπαιρνα λίγο νερό για να έχω να πιω, μάζευα και λίγο σε ένα τενεκάκι για τα πουλάκια και τα ποντικάκια που είχε το ασκητήριο. Αυτό το νερό ήταν και για να πλύνω ένα ρούχο. Τι χαρά, τι ευγνωμοσύνη ένιωθα για αυτό το λίγο νερό που είχα. Δοξολογία γιατί είχα νερό. Όταν ήρθα στο Άγιον Όρος και έμεινα για λίγο καιρό στη σκήτη των Ιβύρων, επειδή εκεί είναι προσήλιο το μέρος, είχε πολύ νερό. Είχε μια στέρνα που ξεχύλιζε και το νερό έτρεχε απ' έξω. Ού, έπλαινα και τα πόδια και το κεφάλι. Αλλά είχα ξεχαστεί. Στο Σινά βούρκωνα τα μάτια μου επ' ευγνωμοσύνη για το λίγο νερό, ενώ στη σκήτη ξεχάστηκα από την αυθονία του νερού. Γι' αυτό έπειτα πήγα και έμεινα καμιά 80 μέτρα πιο μακριά και είχα μια στέρνα μικρή. Πώς χάνεται, πώς ξεχνιέται κανείς με την αυθονία. Πρέπει να αφήσουμε εν λευκό τον εαυτό μας στη Θεία Πρόνοια, στο Θείο Θέλημα, και ο Θεός θα μας φροντίσει. Ένας μοναχός πήγε ένα απόγευμα να διαβάσει τον Εσπερινό σε μια κορυφή. Στο δρόμο βρήκε ένα άσπρο μανιτάρι και ευχαρίστησε το Θεό για το σπάνιο εύρημά του. Στο γυρισμό θα το έκοβε και θα περνούσε με αυτό το βράδυ. «Εάν με ρωτήσουν οι κοσμικοί αν τρώω κρέας», είπε με το λογισμό του, «μπορώ να τους πω πως τρώω κάθε φθινόπωρο». Στην επιστροφή βρήκε μισό το μανιτάρι. Κάποιο ζώο θα το είχε πατήσει και είπε «φαίνεται τόσο έπρεπε να φάω». Το πήρε και ευχαρίστησε το Θεό για την πρόνοιά του, για το μισό μανιτάρι. Πιο κάτω βρήκε ένα άλλο μισό μανιτάρι και έσκυψε να το πάρει για να συμπληρώσει το βραδινό του, αλλά επειδή ήταν χαλασμένο, ίσως να ήταν δηλητηριώδες, το άφησε και ευχαρίστησε πάλι το Θεό που τον φύλαξε από δηλητηρίαση. Πήγε στην καλύβη του και πέρασε το βράδυ με το μισό μανιτάρι. Την άλλη μέρα, όταν βγήκε από την καλύβη του, αντίκρισε ένα θέαμα. Όλος ο τόπος ήταν γεμάτος από ωραία μανιτάρια και ευχαρίστησε το Θεό. Βλέπετε, ευχαρίστησε το Θεό και για το ολόκληρο και για το μισό, και για το καλό και για το χαλασμένο, και για το ένα και για τα πολλά. Ευχαριστία για όλα. Ο καλός Θεός μας δίνει άφθονες ευλογίες και ενεργεί πάντα για το καλό μας. Όλα τα αγαθά που έχουμε είναι δώρα του Θεού. Όλα τα έκανε για να εξυπηρετούν το πλάσμα του, τον άνθρωπο, και να θυσιάζονται για αυτόν, από ζώα και πτηνά, μικρά και μεγάλα, μέχρι φυτά. Ακόμη και ο ίδιος ο Θεός θυσιάστηκε για να λυτρώσει τον άνθρωπο. Ας μην αδιαφορούμε για όλα αυτά
και τον πληγώνουμε με τη μεγάλη μας αχαριστία και αναισθησία, αλλά να τον ευχαριστούμε και να τον δοξολογούμε.

η φωνή ενός Αγίου των ημερών μας, που περπάτησε ανάμεσά μας, που έζησε τους σύγχρονους προβληματισμούς και έδωσε εφωτισμένες απαντήσεις. Η φωνή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, φωνή ειλικρινής και αυθόρμητη, αγγίζει την καρδιά κάθε πονεμένου ανθρώπου. Ο λόγος του ξεκουράζει και εμψυχώνει.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Οι υπέροχοι και συνετοί ηγεμόνες ήξεραν πόσους κινδύνους εγκυμονεί η υψίστη εξουσία και γι' αυτό ή εκουσίως την εγκατέλειπαν ή την απέφευγαν. Αυτό το αποδεικνύει και η Αγία Γραφή στο βιβλίο των Κριτών με ένα σύμβολο. Αναφέρεται στο βιβλίο ότι συγκεντρώθηκαν όλα τα δέντρα για να εκλέξουν το βασιλιά τους. Και επειδή ούτε η ελιά, ούτε το κλίμα, ούτε η σικιά δεν δέχθηκαν τη βασιλική εξουσία, διότι το καθένα είχε τη δική του γλυκύτητα, βρέθηκε η παλουριά, η οποία είναι φορτωμένη με αγκάθια και ανέλαβε με χαρά την εξουσία, λέγοντας προς τα άλλα δέντρα: «Ελάτε και ξαπλώστε κάτω από τη σκιά μου». Και αυτό για να μάθουν οι άρχοντες ότι η βασιλική εξουσία συνοδεύεται από τριβόλια και αγκάθια. Όταν ο Θεός αποφάσισε να κάνει τον Μωυσή αρχηγό του λαού του, το αποκαλύφθηκε ανάμεσα στη φωτιά και την βάτο. Γιατί το έκανε αυτό? Για να δείξει ότι όλα τα αξιώματα περιβάλλονται από φωτιά και αγκάθια. Ο εβραϊκός λαός θέλησε κάποτε να ανακηρύξει τον Χριστό βασιλιά. Εκείνος όμως, επειδή δεν ήθελε, κατέφυγε στο όρος και κρύφθηκε. Αντιθέτως, δεν εναντιώθηκε όταν κατά τον καιρό του πάθους του φόρεσαν το αγκάθινο στεφάνι και ανέχθηκε να τον αποκαλούν βασιλιά των Ιουδαίων. Γιατί ενήργησε κατά αυτόν τον τρόπο? Για να κατανοήσουμε ότι η βασιλική εξουσία έχει αγκάθινο στεφάνι. Ο βασιλεύς Σαούλ, κατεχόμενος από μελαγχολία, είπε στον οπλοφόρο του: «Έλα μπροστά μου και θανάτωσέ με, διότι με κατέχει φοβερή θλίψη». Το εβραϊκό κείμενο, αντί της λέξεως θλίψη, έχει στέμα, για να μάθουμε ότι η θλίψη και το βασιλικό στέμα είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό το γνώριζε πολύ καλά ο βασιλιάς Βεσπασιανός. Γι' αυτό τον οι γιατροί του είπαν να μην δέχεται σε ακρόαση όσους τον ενοχλούσαν, για να μπορέσει να αποκτήσει την υγεία του, αποκρίθηκε: «Δεν ξέρετε ότι ο βασιλιάς πρέπει να πεθάνει όρθιος?» Και ο Τιβέριος επίσης, όταν άκουσε κάποιον ρήτορα να του λέει στον πρόλογο της ομιλίας του: «Μεταξύ των ιερών σου ευεργεσιών, βασιλεύ», του είπε: «Θα ήταν καλύτερα να έλεγες «μεταξύ των κοπιαστικών σου εργασιών». Αλλά και ο βασιλεύς Αλέξανδρος Σεβίρος, ελέγχοντας τον Αλέξανδρο που έλεγε ότι αφού υποτάξει τη μοναρχία των Περσών θα ζούσε ειρηνικά στο μέλλον, σφάλις, του είπε, διότι στο βασίλειο δεν υπάρχει ανάπαυση παρά μόνο συνεχής και ακατάπαυστος φόβος.

Μια γερόνισσα παρακαλούσε τον βασιλιά Φίλιππο να ακούσει το πρόβλημά της και επειδή εκείνος της είπε ότι δεν ευκαιρούσε, το απήντησε. «Τότε μην είσαι βασιλιάς». Από αυτό αποδεικνύεται ότι η βασιλική εξουσία είναι γεμάτη φροντίδες, χωρίς περιθώρια αναπαύσεως και με αγκάθια περικυκλωμένη. Γι' αυτό και ο Αλφόνσος, ο βασιλιάς της Αραγωνίας, έλεγε «Η ζωή του ηγεμόνος είναι χειρότερη και από των ζώων, διότι τα ζώα όταν τρώνε δεν ενοχλούνται από κανέναν, ενώ ο ηγεμόν και όταν πίνει δεν τον αφήνουν ήσυχο». Εδώ ταιριάζει και η παροιμία που λέει «Δεν αδειάζει να σχαλίσει ούτε τα δόντια του». Καλύτερα είναι και τα λόγια του Σωτήρος. «Ουκ είδατε τι αιτήστε. Ζητάτε και επιδιώκετε την εξουσία και έπειτα την ονομάζετε θρόνο, σαν να είναι η διοίκηση ανάπαυσης. Και ποιος είναι τόσο ανόητος, ώστε επιστρέφοντας από την οδηπορία κατάκοπος, να σηκώσει στους ώμους του ένα βαρύ φορτίο για να ξεκουραστεί? Αλήθεια, πόσο ασύνετος είναι εκείνος ο οποίος κατάκοπος από τους μόχθους της παρούσης ζωής δέχεται στους ώμους του το φορτίο της εξουσίας με την πεποίθηση ότι σε αυτή θα βρει ανάπαυση η ψυχή του. Είναι τελείως ανόητος ο ναύκληρος που εγκαταλείπει το λιμάνι και αναζητά τη γαλήνη στο αχανές πέλαγος. Βαδίζει με ασφάλεια αυτός που είναι χαμηλά και όχι εκείνος που βρίσκεται ψηλά και πάνω από γκρεμούς. Πρέπει να φοβάται εκείνος που είναι ψηλά και όχι εκείνος που είναι στα λαγκάδια. Γι' αυτό και ο Φωκίων ο Αθηναίος έλεγε ότι είναι προτιμότερο να κοιμάται κανείς επάνω στη γη με ήσυχη καρδιά παρά επάνω σε πορφυρένιο στρώμα με ψυχή ταραγμένη. Διότι όπως τα δέντρα, τα φυτεμένα επάνω στις κορυφές των βουνών, είναι εκτεθειμένα στους δυνατούς ανέμους, έτσι και οι άνθρωποι που κατέχουν τα ύψιστα αξιώματα σιώνται από παντού, από τους ανέμους των ενοχλητικών φροντίδων. Γι' αυτό διαβάζουμε και στους στίχους του ορατίου. «Σύ ο άνεμος στην υψηλή πεύχη, ρίχνει και τους πύργους τους υψηλούς και οι κεραυνοί πλήττουν τις κορυφές των βουνών». Εδώ αρμόζει

τους θριάμβους, μπροστά από τους προπομπούς έβαζαν ανθρώπους με κουδούνια και ραβδιά για να δείξουν ότι εκείνη η ευτυχία δεν ήταν χωρίς κόπο και λύπη. Έτσι, όντως ακριβολογούσαν εκείνοι που έλεγαν ότι το βασιλικό διάδημα είναι γεμάτο αγκάθια. Πραγματικά, το αγκάθι έχει τόσο λεπτή μύτη που μόλις και με τα βία την βλέπουμε. Όταν όμως μπει μέσα μας, υπερβολικά μας αγκυλώνει. Βεβαίως, στο ύψιστο αξίωμα λάμπει πάντα κάποια ακτίνα τιμής και μεγαλείου, όμως τόσο συγκαλύπτεται από τις δυσάρεστες καταστάσεις, ώστε ο φρόνιμος άνθρωπος δεν αγοράζει τόσο λίγο μέλι αναμεμειγμένο με τόση χολή. Λάμπει επίσης την εξουσία και κάποια ακτίνα δόξης, αλλά είναι με τόσα φαρμάκια βαμμένη, ώστε κανένας φρόνιμος δεν θα επιθυμούσε τέτοιες δηλητηριώδεις τροφές. Το βασιλικό αξίωμα φαίνεται μεγάλο και γλυκί. Τα γλυκίσματα όμως αυτά είναι ανάμεικτα με τόση πίκρα που είναι γλυκύτερο να λείπουν τελείως. Το βασιλικό αξίωμα προκαλεί και τον σεβασμό. Πλήττεται όμως τόσο πολύ από τον φθονερόντα βέλη που είναι ένα είδος τρέλας να αγαπήσει κανείς ένα τέτοιο αξίωμα. Γνωρίζοντάς το αυτό, ο σοφός βίας απήντησε στο βασιλιά των Λιδών Κρίσο, ο οποίος τον απειλούσε περιπέζοντάς τον. «Πήγαινε, Κρίσε, να φας κρεμμύδια». Ο Σάνα του έλεγε: «Τι υπερηφανεύεσαι, ταλέπορε, δεν γνωρίζεις ότι όσο είσαι βασιλιάς είσαι άξιος και τον δικό σου και των ξένων δακρύων εξαιτίας των απείρων δυστυχιών στις οποίες υπόκεινται τα βασίλεια? Όποιος τρώει κρεμμύδια αναγκαστικά δακρύζει. Έτσι και όσοι κατέχουν την εξουσία, αν είναι φρόνιμοι, πρέπει να χύνουν πολλά δάκρυα».

0: Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, αναλογιζόμενες τις φροντίδες και τους σκόπους στους οποίους υπόκειται η ζωή των αρχόντων, έλεγε συχνά: «Πραγματικά είναι τέχνη τεχνών και γνώσης γνώσεων το να ξέρει κανείς να κυβερνά τους ανθρώπους, διότι από όλα τα ζώα ο άνθρωπος έχει και πολύπλοκο χαρακτήρα και διαφορετικές ιδέες. Και το χειρότερο είναι ότι μισεί πάντα εκείνους που τον κυβερνούν. Γι' αυτό μέρα και νύχτα τους επιβουλεύεται, τους στείνει παγίδες και αναζητά νέα τεχνάσματα εναντίον τους. Το λιοντάρι δεν εξαγριώνεται εναντίον του λιονταριού, ούτε η πάρδαλης κατά της παρδάλεως. Τα ζώα όλων των ειδών, είτε ημέρα είναι είτε άγρια, συσπυρώνονται και πολεμούν εναντίον των ανομίων τους. Ενώ ο άνθρωπος εχθρεύεται τον άνθρωπο, τον κακοποιεί, τον βλάπτει και είναι ο μοναδικός από όλα τα ζώα που δεν μπορεί να ζήσει ασφαλισμένος μέσα στο γένος του. Έτσι επαληθεύεται εκείνο που λέει ο Αριστοτέλης, ότι όταν ο άνθρωπος πολιτεύεται με βάση τη λογική, είναι το καλύτερο από όλα τα ζώα. Ενώ όταν συμπεριφέρεται παράλογα και δεν υποτάσσεται, είναι χειρότερος από τα θηρία. Τότε ξεπερνά στη σκληρότητα όλα τα θηρία. Διότι εκείνα πολλές φορές εξημερώνονται με τις ευεργεσίες, ενώ ο άνθρωπος ποτέ. Αντιθέτως, γίνεται σκληρότερος και από την πάρδαλη, η οποία και όταν την ευεργετούν, εξαγριώνεται.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σήμερα στην όμορφη ζωή. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Χατζάκου Κυριακή, θεολόγο και εκπαιδευτικό. Συνεχίσουμε τη συζήτησή μας σήμερα, τη συζήτηση της προηγούμενης εβδομάδος για το μυστήριο της ιεροσύνης και τον ρόλο της πρεσβυτέρας στο πλευρό του συζύγου ιερέα της. Είπαμε έτσι, καταρχάς να σας ευχαριστήσω.
1: Χαίρετε,
0: που είστε
1: κυρία,
0: εδώ πάλι. Χαίρετε. Μαζί μας. Να...
1: Μεγάλη χαρά. Για δεύτερη φορά μας δίνετε πολύ μεγάλη χαρά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είπαμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα αναλύσαμε για το θέμα της ιεροσύνης, το μυστήριο μάλλον της ιεροσύνης, το ρόλο της πρεσβυτέρας. Από όλα αυτά που είπαμε την προηγούμενη φορά, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι η πρεσβυτέρα αντανακλά, δέχεται μάλλον τη θεία χάρη από το μυστήριο του συζύγου της.
1: Της θείας ευχαριστίας.
0: Και θα λέγαμε και τις αγιαστικές πράξεις όλες αυτές του ιερέα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, όταν μετέχεις στη θεία ευχαριστία μέσω του παπά της ενορίας, του συζύγου, αλλά και όλοι οι ενορίτες μετέχουμε, όχι μόνο η πρεσβυτέρα, δεν αδικείται κανείς δηλαδή, και όλη η ενορία και όλος ο κόσμος μετέχει στο ποτήριο,
0: στο μυστήριο της θείας
1: ευχαριστίας.
0: Μεγάλο δώρο μας έκανε ο Θεός.
1: Τόσο μεγάλο δώρο μας έχει κάνει ο Θεός, λοιπόν, πραγματικά. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, όποιος θέλει τη δέχεται τη χάρη. Αν λοιπόν είμαστε εμείς ανοιχτοί απέναντι σε αυτή την προσευχή που κάνει ο ιερέας, πραγματικά τη θεία χάρη, πραγματικά την παίρνουμε και είμαστε έτοιμοι. Και έτσι, ειδικά με το μυστήριο της εξομολόγησης, με την αγάπη που έχουμε να προσφέρουμε, γιατί αγαπώ το Θεό σημαίνει ότι αγαπώ τους συνανθρώπους μου. Αυτό σημαίνει στην κυριολεξία. Δεν μπορώ να πω αγαπώ το Θεό, αλλά δεν θέλω να σου μιλώ. Ή δεν θέλω καν να σε βλέπω. Ή σε κατακρίνω. Θα φύγω από εδώ και θα πω τι μου είπε, γιατί μου το είπε, γιατί μου μίλησε έτσι. Όχι, αυτό δεν είναι αγάπη. Αγαπώ το Θεό σημαίνει αγαπώ το συνάνθρωπό μου. Και αν δω κάτι στραβό, θα πάρω, λένε οι πατέρες, μια κουβέρτα και θα το κουκουλώσω. Δεν θα το διανθίσω. Θα το κάνω ακόμη πιο μεγάλο. Αγαπώ το Θεό σημαίνει αυτός που μου είπε κάτι, είτε με λύπησε είτε με στεναχώρησε, θα το αφήσω και αυτό στην αγάπη του Θεού και θα πω, Θεέ μου, πώς να το διαχειριστώ, τι να κάνω, εσύ ξέρεις.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε τώρα αυτή τη στιγμή. Έτσι, βλέπω κάτι στραβό στον συνανθρωπό μου, το κουπουλώνω. Δεν το τονίζω.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς. Μας...
0: Η κατάκριση ουσιαστικά, η κατάκριση είναι αυτή που πρέπει
1: είναι
0: να...
1: Είναι φοβερό όμως, κυρία Τζούρα, δεν έχουμε χρόνο, όλοι λέμε ότι δεν έχουμε χρόνο. Ναι. Όποια για να ρωτήσει τώρα, να βγεις στον δρόμο...
0: Πολύτιμος ο χρόνος.
1: Δεν νομίζω, ακριβώς. Πού βρίσκουμε το χρόνο να κατακρίνουμε? Αφού δεν έχουμε χρόνο, κανένας μας δεν έχει χρόνο. Να δούμε τα της οικίας μας, τα του οίκου μας, τα του εαυτού μας. Έχουμε χρόνο να τα δούμε? Όχι.
0: Όχι, εκεί δεν
1: ακόμη
0: τα βλέπουμε.
1: Ακόμη και τη νύχτα που λέμε... Λένε πολλές φορές οι πατέρες και οι πνευματικοί μας, λίγο πριν κοιμηθείτε, να δούμε τι κάναμε, μια ανασκόπηση της ημέρας, τι κάναμε, τι δεν κάναμε, τι είπαμε, τι δεν είπαμε. Και βλέπετε πολλές φορές ούτε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε από την κούρασή μας. Πότε βρίσκουμε χρόνο να κατακρίνουμε? Κι όμως αυτό το χρόνο θα τον βρούμε. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί μόνο κακό κάνουμε. Φεύγουμε από την αγάπη του Θεού, που σημαίνει ότι δεν γινόμαστε κοινωνία της Θείας Χάριτος. Δηλαδή κάνουμε τεράστια ζημιά στον εαυτό μας. Τεράστια ζημιά. Γι' αυτό καλό είναι κάθε φορά πριν να μιλήσουμε, ας σκεφτούμε πρώτα, θα ήθελε ο Θεός να το πω αυτό? Ή θα ήταν καλό να το ακούσει ο Θεός αυτό από μένα, από τα χείλη μου? Θα βοηθήσω κάποιον να το πω? Αν κάνουμε ίσως λιγάκι, δηλαδή να περιμένουμε λίγο, να σκεφτούμε έτσι, να το περιεργαστούμε μέσα μας και ύστερα να μιλούμε. Είναι κρίμα, χάνουμε χρόνο. Και επειδή φεύγουμε σαν τα κοτόπουλα, ακούμε συνεχώς τι γίνεται. Ας ετοιμαζόμαστε, γιατί εκεί πάνω που θα πάμε η κατάκριση θα είναι πάρα πολύ επιζήμια για τις ψυχούλες μας.
0: Άρα λοιπόν την ψυχή μας να προσέχουμε, αυτό μας
1: έτσι,
0: λέτε.
1: Έτσι, αν θέλουμε να γίνουμε κοινωνοί της χάριτος της ιεροσύνης. Γιατί σε αυτή την ιεροσύνη μετέχει ο ιερέας, μετέχει η πρεσβυτέρα, μετέχει η οικογένεια, αλλά μετέχει και όλη η ενορία.
0: Α, μάλιστα, όλη η ενορία μαζί.
1: Έτσι ακριβώς. Και με είχα συμβουλέψει όταν πηγαίνουμε και γράφουμε, ξέρετε, τα ονόματα της οικογένειας, δεν γράφουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν πηγαίνετε λοιπόν να γράψετε, να γράφετε και τους ιερείς της ενορίας. Και πώς να τους γράφετε, ξέρετε πώς μπορείτε όλοι μέσα σε ένα τέτοιο.
0: Ναι.
1: Ιωάννου ιερέως και της ενορίας αυτού.
0: Ah.
1: Γεωργίου ιερέως και της ενορίας αυτού. Και είμαστε όλοι μέσα. Βλέπετε, ο Θεός δεν κάθεται, ξέρετε, βλέπει την καλή μας προαίρεση, βλέπει την καλή μας διάθεση. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε τους ιερείς μας να είναι όπως πρέπει να είναι, προσευχόμαστε για αυτούς. Για τον επίσκοπό μας προσευχόμαστε. Πώς θα είναι αυτοί οι άνθρωποι αν δεν προσευχόμαστε εμείς πρώτα για αυτούς? Έτσι δεν είναι? Ακούμε καταγγελίες. Α, έτσι, αυτό έκανε εκείνος. Το άλλο έκανε ο επίσκοπος. Γιατί το είπε αυτό, γιατί το. Προσευχή σου. Από το να αναλώνεσαι στα πολλά, πέσε στα γόνατα και προσευχή σου. Ή μην πέφτεις στα γόνατα. Την ώρα που δουλεύεις, πες ένα κύριε Λέισον.
0: Πω, έτσι. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό για την οικογένεια. Για την οικογένεια, για τα νέα παιδιά. Το λέω για όλους. Δηλαδή, πολύ σημαντικό. Ένα κύριε Λέισον συνέχεια. Όχι μόνο η πρεσβυτέρα. Για την οικογένεια.
0: Και γενικά, όπως μας λέει και μας συμβουλεύουν οι πατέρες, η ευχή, πόσο σημαντική είναι να τη λέμε στη ζωή μας. Γιατί είμαστε αποσχολημένοι με την ευχή και δεν είμαστε με άλλα άσχημα και χειρότερα.
1: Πάρα πολύ. Αυτό το κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, να ζητούμε το έλεος του Θεού.
0: Τα ήθελα τώρα να ρωτήσω, είπαμε και την προηγούμενη φορά για το ρόλο της πρεσβυτέρας, για τα στοιχεία που πρέπει να έχει, να έχει διακριτικότητα, βγαίνουμε από το εγώ μας, είμαστε στο εμείς μαζί με τον ιερέα.
1: Δοτικότητα.
0: Είμαστε δίπλα, δοτικότητα, δίνουμε, είμαστε δίπλα στον ιερέα οι πρεσβυτέρες, δίπλα στον ιερέα.
1: Εγκράτεια.
0: Ταπεινότητα, αγάπη, όλα αυτά τα στοιχεία που μπορεί να έχει μια μητέρα, έχει η πρεσβυτέρα.
1: Δεν είναι τα παιδιά μου, κυρία Τσουρά. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ακόμη και για εμάς τους δασκάλους. Mm-hmm. Δεν ξέρω, εγώ το βιώνω και είμαι πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Τι είναι τα παιδιά μου, τι θα πει τα παιδιά μου? Όλα τα παιδιά είναι παιδιά μας.
0: Αυτό είναι μια
1: τι
0: πολύ μεγάλη.
1: Τι θα πει το παιδί μου, όταν ακούω το παιδί μου, πολύ στενοχωριέμαι να σας πω την αλήθεια. Τι θα πει το παιδί μου, αυτό το απέναντι παιδί που είναι έτοιμο τα ματάκια του να κλάψει, που ήρθε σήμερα πρώτη γυμνασίου, δεν είναι παιδί σου? Εγώ γι' αυτό στο σχολείο δεν μπορούμε να πούμε, και όλοι οι συνάδελφοι. Έχουμε ένα τέτοιο πνεύμα όλοι οι συνάδελφοι. Είναι τα παιδιά μας. Είναι τα παιδιά μας. Είναι η Κατερίνα μας, είναι ο Γιώργος μας. Που θα ανοίξουμε την αγκαλιά μας και θα δούμε το κάθε πρόβλημα του μοναδικού παιδιού. Γιατί το παιδί μου? Είναι ένα πρόβλημα που ζούμε σήμερα σε αυτή την κοινωνία. Όλα είναι μου. Γιατί τα εγγόνια μου, λέει. Ναι, γιατί όλα είναι γόνια μας.
0: Τι ωραία,
1: έτσι
0: τι ωραία.
1: Δεν είναι?
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Ναι, αυτό, να ανοίξει η ψυχή μας, να πλαταίνει η ψυχή μας. Φέτος στην ενορία μας, στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, στην Νεάπολη, μαζί με την πρεσβυτέρα Αθανασία που είμαστε μαζί.
0: Τι κάνετε, πείτε μας.
1: Κάνουμε έναν κύκλο για νέες μητέρες, για τέτοιο
0: λοιπόν,
1: το πρωί,
0: κυρία
1: μετά την εκκλησία.
0: Όλες αυτές οι νέες μητέρες και οι σύζυγοι, τα νέα τα παιδιά που παντρεύονται. Είναι καλό να παρακολουθούν τέτοιες ομιλίες, χρήσιμες και πολύτιμες για την οικογένειά τους.
1: Παραθέτουμε, δεν είναι δικά μας πράγματα, εννοείται. Φέτος,
0: βέβαια, μέσα από τους πατέρες, μέσα
1: χρόνο,
0: από.
1: Μπράβο, σύμφωνα με τις συμβουλές του πατρός Γεωργίου, που είναι υπεύθυνος, ο πατέρ Γεωργίος Σαρισάφης, έχουμε και ένα θέμα, ας πούμε. Πέρσι είχαμε τον Άγιο Σοφρόνιο από το Έσεξ, ας πούμε, και είχαμε πάρα πολύ ωραία. Ναι, πολύ. Πολύ όμορφα. Ο οποίος μιλάει συνεχώς για τον πλατισμό της καρδίας. Και μας έμεινε πώς να πλαταίνουμε τις καρδιές μας. Τι ωραίο πράγμα. Τι ωραία που μας τα έλεγε δηλαδή ένα χρόνο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πώς μπορεί η καρδιά μου να τους χωρέσει όλους μέσα. Πώς μπορώ, ενώ δεν μπορώ τώρα. Πρέπει να σκουπίσω, πρέπει να μαγειρέψω. Αλλά πρέπει να ακούσω και τον αδερφό μου. Είναι στο τηλέφωνο και μου λέει: πρέπει να σου πω το πρόβλημά μου. Τι θα κάνω, θα το αφήσω το σφουγγάρισμα.
0: Και πολλοί ενορίτες δεν μπορούν να βρουν τον ιερέα γιατί έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις. Και απευθύνονται ίσως και στην πρεσβυτέρα.
1: Βέβαια, και πολλές φορές η πρεσβυτέρα πρέπει να έχει το νου της ότι πήρε ο τάδε τηλέφωνο και πρέπει να του τηλεφωνήσεις. Γράφουμε σε κάθε καθημερινά. Υπάρχουν χαρτάκια που σημειώνουμε δίπλα. Πήρε ο τάδε, πήρε η τάδε. Πήρε, γιατί και εκείνος εννοείται ότι είναι πολύ μεγάλη κούρα, είναι πολλές οι φουρτούνες που έχουν. Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα, ας πούμε, το λειτουργικό, είναι το διοικητικό κομμάτι, είναι το φιλανθρωπικό κομμάτι, είναι πάρα πολλές υποχρεώσεις. Δεν ξέρω πώς τα βγάζω πέρα. Πραγματικά ο Θεός δίνει δύναμη. Η συναδελφικότητα που έχουν όλοι οι ιερείς μεταξύ τους. Και θα πρέπει, ναι, βέβαια, και σε αυτό το κομμάτι να βοηθήσει.
0: Θα ήθελα να κάνω και μια παρένθεση εδώ και να πω το εξής. Η πρεσβυτέρα είναι πολύ τιμή, έτσι, η συμβολή της στην ενορία. Αλλά υπάρχει μια εικόνα, έτσι, ότι που περιγελούν λίγο το ρόλο της πρεσβυτέρας,
1: της παπαδιάς,
0: έτσι, και σε σύριαλ που βλέπουμε, και προσβάλλουν και το μυστήριο της
1: ιεροσύνης.
0: Να το τονίσουμε, γιατί είναι το μυστήριο της εξομολογήσεως.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, πάρα πολύ δίκιο έχετε, και να πούμε και στον κόσμο και στους τηλεθεατές μας και στους μικρούς και στους μεγαλύτερους ότι το θέμα, το μυστήριο της εξομολογήσεως βαραίνει τόσο πολύ τον ιερέα που αν δεν υπάρχει εχεμήθεια θα χάσει την ψυχή του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει είτε ιερέας είτε πρεσβυτέρα, ή στην πρεσβυτέρα δεν φτάνει τίποτα, βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, αυτό πολλές φορές περνάει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε κάποιες σειρές είναι πάρα πολύ βλάσφημο. Λοιπόν,
0: πάρα πολύ,
1: να,
0: ναι,
1: δείχνει μια παπαδιά, να σέρνει λόγια από εδώ και από εκεί και να μαθαίνει τα πάντα. Και να, ή ο ιερέας. Λοιπόν,
0: εξευθυλίζουμε
1: αυτό,
0: έτσι,
1: είναι, αυτό είναι εξευθυλιστικό και βλάσφημο.
0: Για το μυστήριο της εξομολογήσεως.
1: Το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι ο ιερέας ήδη, πριν ακόμη ανοίξει η πόρτα και βγει, έχει ξεχάσει τα πάντα. Γιατί πρέπει να τα ξεχάσει. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Εκείνη την ώρα κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Είναι δυνατόν, είναι βλασφημία για τον ίδιο. Ποιος ιερέας θα μπορούσε να το κάνει αυτό και να χάσει την ψυχή του?
0: Ακριβώς.
1: Ποιος θα το ρίσκαρε αυτό, αν είναι δυνατόν? Λοιπόν, και θα πρέπει όντως να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ διακριτικοί. Γιατί είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ λεπτό και κομμάτι που θα πρέπει, που σώζει ψυχές. Δηλαδή η εξομολόγηση σώζει την ψυχή. Δεν θα μπορέσουμε να σωθούμε αλλιώς. Δεν θα μπορέσουμε. Ό,τι και να κάνουμε, όσο καλοί και να είμαστε, αν δεν εξομολογηθούμε, έτσι, όλα αυτά που μας βαραίνουν, είναι κρίμα, θα μείνουμε εκτός της Βασιλείας του Θεού. Και όλα αυτά τα κάνουμε, όλος ο αγώνας γίνεται για να είμαστε μαζί του στην ουράνια χαρά. Αυτό επιθυμούμε.
0: Γι' αυτό λοιπόν μας χάρισε, μας δώρησε αυτό το μυστήριο της εξομολογήσεως, της ιερουσύνης που έχουμε τους ιερείς μας, πολύτιμοι. Είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι είναι πιο πάνω από τους αγγέλους.
1: Έτσι,
0: τώρα ήθελα να μας πείτε πώς μπορούν να ισορροπήσουν αυτά τα δύο μυστήρια του γάμου και της ιεροσύνης, γιατί σίγουρα
1: φαίνεται ένα πολύ βαρύ φορτίο
0: και με πολλές ευθύνες και της ιεροσύνης, ναι, το μυστήριο και του γάμου, ναι, τι, ναι, θα, ναι, λέγατε, έτσι, και αν μας ακούνε νέα παιδιά που,
1: κυρία,
0: θέλουν,
1: Τουρά, αν λέγαμε ότι το παίρνουμε πόμου δεν βγαίνει ανθρωπίνος. Δεν θα μπορούσαμε. Δεν είναι κάτι που το καταφέρνεις ανθρωπίνως. Όλα γίνονται με τη χάρη του Θεού, με τη βοήθεια του Θεού, με τη γλύκα του Θεού, με την αγάπη του Θεού, ο οποίος είναι αυτός ο Θεός της παραβολής του ασώτου Υιού, που δεν θα πάψω να το λέω, είναι η αγαπημένη, το αγαπημένο μου κομμάτι. Ξέρετε τι λένε οι πατέρες, ότι αν χάσουμε όλα τα κείμενα της Αγίας Γραφής, αλλά μας μείνει η παραβολή του ασώτου Υιού, είμαστε εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να έχουμε όλη την Αγία Γραφή. Είναι φοβερό αυτό.
0: Φοβερό, όντως.
1: Ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, στο σχολείο το δουλεύουμε πάρα πολύ. Φέτος κάναμε δύο προγράμματα για τον Άσωτο Υιό. Λοιπόν, και φέτος θα το δουλέψουμε, έτσι. Δηλαδή, γιατί πραγματικά τα παιδιά γράψανε θεατρικά, κάναμε κουκλοθέατρο, το δείξαμε στους μικρότερους μαθητές του δημοτικού, στην καρδία. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Το νόημα της χριστιανοσύνης μας εκεί.
1: Το νόημα της χριστιανοσύνης μας είναι ότι η παραβολή του σπλαχνικού πατέρα δεν είναι στα λόγια, είναι στην πράξη. Είναι ένας πατέρας, ο Θεός, και έτσι καλούμαστε να γίνουμε όλοι, με ανοιχτή αγκαλιά ανά πάσα ώρα και στιγμή.
0: Και για τα παιδιά ίσως τα νέα να μην έτσι παρεξενευόμαστε, που δεν γνωρίζουν την παραβολή, έτσι.
1: Έτσι.
0: Είναι ο γιος.
1: Είναι ο γιος, είναι ο πατέρας που είναι αρχοντικός, έτσι, είναι μέσα στην αρχοντιά και μέσα στη χαρά. Και είναι μέσα στον παράδεισο, είναι μέσα στην ομορφιά. Το σπίτι του είναι πολύ ωραίο, πολύ ευλογημένο, πολύ χαρούμενο. Έχει δύο Υιούς. Ο ένας εργατικός πολύ, κυνηγός, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και ο άλλος είναι λίγο πιο νέος και λίγο έτσι πιο μποέμ τύπος. Ο οποίος κάποια στιγμή λέει, καλά όλα αυτά, αλλά εγώ θέλω να γνωρίσω και παρά έξω τι γίνεται. θέλω να δω και τι γίνεται παρά έξω. Θέλω να έχω κι άλλους φίλους. Θέλω. Ο πατέρας τα ακούει, αλλά ξέρετε, σφίγγεται η ψυχή του και λέει: πώς να σε αφήσω τώρα, παιδάκι μου, πού θα πας, τι θα κάνεις. Ξέρει και λίγο ο πατέρας το χαρακτήρα του μικρούγιου. Όμως η ελευθερία, τι γευόμαστε από την αγάπη του Θεού, την ελευθερία που μας έδωσε. Για φανταστείτε να ήμασταν ρομπότ.
0: Έτσι.
1: Ρυθμισμένοι δηλαδή. Τώρα γέλα. Τώρα να έχεις εδώ ένα κουμπάκι να το γυρνάς. Τώρα κλάψε. Τώρα να είσαι ελεύθερος. Τώρα να αγαπάς. Τώρα να μην αγαπάς. Για φανταστείτε. Δεν θα ήμασταν ευτυχισμένοι σίγουρα. Λοιπόν, ελευθερία. Και λόγω της ελευθερίας, τιμά την ελευθερία ο πατέρας. Το ετοιμάζει όλα, τα πάντα, για να φύγει. Κάνει όλη την ετοιμασία. Το άλογο, το δαχτυλίδι, τα ρούχα. Σαν πρίγκιπας φεύγει από το σπίτι του. Και το μερίδιο της περιουσίας. Πατέρα, δώσ' μου το επιβάλλον μέρος. Ναι, παιδάκι μου, θα σου το δώσω. Σφίγγει την ψυχή του, στεναχωριέται. Και βέβαια στεναχωριέται. Αλλά του το δίνει. Και φεύγει και φωνάζει στο δρόμο. Όπως το κάνουν οι μαθητές, αν το δείτε. Είναι. Είμαι ελεύθερος! Είμαι ελεύθερος! Φωνάζει και αντιλαλούν τα βουνά. Είμαι ελεύθερος! Και πηγαίνει στην ξένη χώρα. Και εκεί βέβαια οι καλοθελητές τον αρπάζουν από την πρώτη στιγμή που πηγαίνει. Γιατί είναι και κουτό. Είναι αγαθιάρης. Δείχνει παντού ό,τι έχει. Δείχνει τα λεφτά, ας πούμε, τα χρήματα που έχει. Και οι άλλοι το καταλαβαίνουν.
0: Και πώς καταλήγει στο τέλος.
1: Στο τέλος τον αφήνουν με το πουγγί άδειο.
0: Μάλιστα. Και τι κάνει μετά.
1: Και αφού τα τρώει όλα. Όλη την περιουσία του, τα πάντα. Ένας από αυτούς λέει: δεν μπορεί, εγώ σας τάισα τόσο καιρό. Σας πήγαινα εδώ, σας πήγαινα εκεί, σας παρακαλώ τώρα κι εσείς. Έμεινα εγώ. Τι λέει, δεν σε ξέρουμε. Δεν έχει λεφτά, δεν σε ξέρουμε. Δεν σε γνωρίζουμε. Μάλιστα. Κοσμικό πνεύμα, ε.
0: Κοσμικό.
1: Αυτό είναι το κοσμικό πνεύμα. Δεν ξέρουμε ποιος είσαι. Μα εγώ δεν είμαι. Δεν γνωρίζουμε καν το όνομά σου. Ένας λοιπόν από αυτούς είχε χείρους. Τουλάχιστον βάλαμε να δουλεύω στους και να καθαρίζω τους χείρους. Αλλά δεν ήταν εύκολη δουλειά. Με στα γουρούνια, με στη βρωμιά, με στη λάσπη. Και στο τέλος, αφού τον έδιρε κιόλας, του λέει: θα τρώσω τα ξυλοκέρατα. Το ξυλοκέρατο όμως ήταν τελικά ευλογία γι' αυτόν. Γιατί όταν πήρε να φάει το ξυλοκέρατο, ενώ είναι κριτσανιστό και έχει μία έτσι ένα ενδιαφέρον, στο τέλος το άφησε μια πίκρα. Είναι η πίκρα της αμαρτίας.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί συναισθάνθηκε τι έκανε, τι έχασε. Ήταν ταπεινός γι' αυτό. Αν δεν ήταν ταπεινός, δεν θα το καταλάβαινε, θα έμενε εκεί. Μπορεί και να πέθαινε.
0: Μετανόησε οπότε. Λόγω εδώ έχουμε. Γιατί είχε ταπείνωση, μου μας λέτε.
1: Αλλάζω τρόπους σκέψης και ζωής λοιπόν.
0: Και γυρίζει.
1: Γυρίζει στον πατέρα.
0: Και ο πατέρας
1: τον δέχεται. Και ο πατέρας τι θα μπορούσε, κυρία Τζουρά, να του πει. Άντε βρε παιδάκι μου τώρα. Πολύ με βασάνισες. Ναι. Λοιπόν, τον δέχεται, ανοίγει την αγκαλιά του. Έτσι βρώμικος, ελεηνός όπως ήταν. Τον βάζει μες στην αγκαλιά του. Και δεν τελειώνει εκεί. Τι λέει. Τον Μόσχο το συντευτώ, η Θεία Λειτουργία, ο Χριστός ο ίδιος. Το πανηγύρι, η Βασιλεία των Ουρανών. Στήστε το τραπέζι, το Άγιο Θυσιαστήριο. Να μπούμε όλοι να γλεντήσουμε.
0: Αυτό είναι παρήγορο και για μας οπότε τώρα, μας λέτε.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι παρήγορο για μας.
1: Βέβαια υπήρχε και δεύτερος άσωτος. Λέμε το ασώ του Υιού κανονικά, έπρεπε να λέμε τον ασώ των Υιών. Γιατί άσωτος ήταν και ο μεγάλος γιος.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος όταν, παρόλο που δεν φαινόταν, φαινομενικά δεν ήταν, ήταν όμως κατ' ουσίαν. Γιατί όταν είδε όλα αυτά, λέει τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Πολλά νοήματα έχει αυτή η παραβολή.
1: Για ποιο λόγο. Και δεν ξέρουμε τελικά αν μπήκε ή δεν μπήκε. Δηλαδή, ζήλεψε τόσο πολύ που δεν ήθελε να συγχωρέσει τον αδερφό του με τίποτα. Δεν ξέρουμε αν μπήκε. Ο πατέρας του είπε: έλα να χαρούμε. Μη κάθεσαι έξω. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι και η χαρά της ιεροσύνης. Αυτή είναι και η χαρά της ενοριακής ζωής.
0: Τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Κάθε οικογένεια έχει μικρά, μεγάλα προβλήματα. Δεν υπάρχει νομίζω σπίτι χωρίς κάποιο πρόβλημα. Τι γίνεται και στην ιερατική οικογένεια, που υπάρχει ένας αγώνας, που έχεις και τις οικογένειες των ενωρητών σου. Πώς έτσι αντιπεξέρχεσαι σε αυτή
1: εκεί,
0: την περίπτωση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάτε. Λοιπόν, σίγουρα όταν έρχονται και τα παιδιά στην οικογένεια, αρχίζουν και αυτά να λαμβάνουν αυτή την αγάπη και τη χάρη και τις δωρεές της ιεροσύνης. Είναι πολύ σημαντικό, και πάλι θα πω, να υπάρχει αγκαλιά ανοιχτή. να υπάρχει αγάπη πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ. Πληθωρική αγάπη δηλαδή. Γιατί αυτή θα είναι που θα λύνει και τα διάφορα προβλήματα που θα δημιουργούνται. Γιατί μπορεί τα παιδιά να είναι παράξενα. Μπορεί τα παιδιά να είναι πολύ ιδιότροπα. Μπορεί τα παιδιά να δημιουργούν θέματα τα οποία θα φαίνονται και παραέξω.
0: Ειδικά στην εφηβεία.
1: Και ο ιερέας και στην εφηβεία ακόμη περισσότερο. Εδώ η ταπείνωση του ιερέα και της πρεσβυτέρας είναι πάντα, θα λέγαμε, το φωτεινό σημάδι που θα τους βοηθά να αντιπαρέρχονται όλων αυτών και με πολύ ωραίο τρόπο να τα περνάνε και μέσα στην ενορία.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και ο άλλος που είναι εκεί θέλει να σε δει τι κάνεις εσύ με αυτό το πρόβλημα. Γιατί δεν είμαστε αγγελικά πλάσματα, αγγελικά πλασμένα που πετούμε μέσα. Είμαστε οι άνθρωποι με τα προβλήματά μας, με τις υποχρεώσεις τις πολλές, όμως και με την αγάπη του Θεού που έτσι με αυτήν μάθαμε να τα ξεπερνάμε.
0: Πολλά έτσι παιδιά των ιερέων δυσκολεύονται κάπως.
1: Πολύ.
0: Πείτε μας δυο λόγια.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ξέρετε τι, έχω να πω ότι όλα γίνονται φυσιολογικά όταν δεν υπάρχει αυτή η επιτίδευση, να το πω. Και αυτή η αυστηρότητα, θα κάνεις αυτό γιατί το λέω εγώ, ας πούμε. Γιατί εγώ είμαι ο ιερέας και έτσι πρέπει να γίνει. Εκεί.
0: Κυρία Χατζάκου,
1: αυτά δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Είναι μια φυσιολογική οικογένεια του ιερέα.
1: Είναι μια φυσιολογική οικογένεια.
0: Τα παιδιά έχουν την ελευθερία τους.
1: Ακριβώς, τα παιδιά έχουν βιώσει, τα παιδιά πρέπει να βιώνουν.
0: Και δεν πρέπει να τα δείχνουμε και
1: δηλαδή,
0: με το δάχτυλο.
1: Θα πάμε μαζί, για να τα πούμε έτσι και πρακτικά τα πράγματα. Θα πάμε μαζί, όλοι μαζί θα πάμε στον εξομολόγο να εξομολογηθούμε. Από πολύ μικρά. Από πολύ μικρά, μωράκια δηλαδή. Μωράκια τα παίρνουμε και πηγαίνουμε όλοι μαζί. Μετά σιγά σιγά αυτό γίνεται μια όμορφη συνήθεια.
0: Και πρέπει
1: και
0: να καταλάβουν.
1: Χαρά.
0: Γίνεται χαρά. Και πρέπει να καταλάβουμε από μικρή ηλικία.
1: Έτσι, από μικρή ηλικία.
0: Όλα αυτά τα νοήματα που μας είπατε.
1: Ύστερα, μέσα στην ενορία. Τι όμορφα που βιώνουν μέσα στην ενορία. Θα παίξουν, θα γελάσουν, θα καθίσουν στην αγρυπνία, θα κλάψουν, θα κάνουν, θα δουν ότι εσύ είσαι εκεί. Οπότε, μπορεί να πει κουράστηκα, έκανα, θα είσαι και εσύ λίγο πιο. Δηλαδή, ανάλογα με την κατάσταση.
0: Μια κατανόηση στα παιδιά.
1: Κατανόηση,
0: ναι.
1: Κατανόηση. Έτσι ακριβώς. Σε όλα κατανόηση.
0: Σε όλα.
1: Δεν, δηλαδή, ξέρετε, υπήρχε παλαιότερα, ας πούμε, πήγαινες σε κάποιες εκκλησίες και λέγες, μην μιλάς, μην κάνεις. Και βέβαια θα προσέχουμε. Και βέβαια, αλλά θα πρέπει να έχουμε και αυτή τη συγκατάνευση.
0: Και όλοι οι υπόλοιποι, και οι νωρίτες. Μην τα δείχνουμε με το δάχτυλο
1: έτσι,
0: τα παιδιά.
1: Έτσι,
0: είναι παιδιά του ιερέα. Είναι παιδιά, είναι ξεχωριστές προσωπικότητες. Θα ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο.
1: Έτσι,
0: θα γίνουν επαγγελματίες. Απλά να είναι καλά παιδιά.
1: Έτσι ακριβώς. Να αγαπούν το Θεό.
0: Να αγαπούν το Θεό.
1: Άλλο, κυρία Τουρά.
0: Αλλά και ακόμα και να μην είναι καλά.
1: Αν αγαπούν το Θεό, θα τα κάνουν όλα όπως πρέπει. Θα πέσουν, θα σηκωθούν. Αλλά θα είναι κάτω από το βλέμμα του Θεού.
0: Ό,τι και να είναι όμως, δεν τους κρίνουμε αυτά τα παιδιά.
1: Όχι,
0: και να μην είναι.
1: Όχι, φυσικά δεν τα κρίνουμε. Αν είναι δυνατόν. Ό,τι είναι, όλα τα παιδιά είναι και αυτά. Δεν ξέρω, σε εμάς ήταν όλα πολύ φυσιολογικά. Δηλαδή ήρθαν πολύ φυσιολογικά. Και κάποιες φορές που ίσως να διαμαρτυρόταν κανένας, που δεν διαμαρτυρόταν δηλαδή. Αλλά
0: όταν ζούσε
1: δεν ξέρω,
0: μια...
1: περνούσαν ναι. όλα πολύ
0: φυσιολογικά.
1: Πολύ φυσιολογικά και
0: όμορφα. Και καταλαβαίνω
1: και πολλές δυσκολίες. Κοιτάξτε και πολλές δυσκολίες. Βλέπεις το παιδί σου ότι κάποιο παιδί αντιδράει για κάτι. Mm-hmm. Πάλι αγάπη και σύνεση και προσευχή. Και σου λέει ο άλλος, καλά, το παιδί σου δεν βλέπεις πώς κάνει. Πώς λειτουργεί έτσι. Είναι και παπαδοπαίδι. Ναι, το ακούμε. Το ακούμε.
0: Να μην το τίποτα. Ακούμε. Να μην το ακούνε.
1: Ξέρετε τι. Ταπείνωση πάντως. Και σε αυτή την περίπτωση, ναι, ξέρεις. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε κι εμείς. Όσο μπορούμε, προσπαθούμε.
0: Τα παιδιά είναι ξεχωριστές προσωπικότητες.
1: Ξεχωριστές προσωπικότητες, κάτι... μοναδικές, ναι. που ποτέ δεν πρέπει να τις εγκαταλείπουμε από την προσευχή μας. Αυτό σώζει. Αυτό σώζει. Δηλαδή αυτό είναι που σώζει. Αυτό είναι που κάνει αγαπητική την οικογένεια. Ας πούμε, να σας πω κάτι τώρα. Στα δύσκολα προβλήματα στην οικογένεια, στη μεγάλη οικογένειά μας που προέκυψαν, πολύ δύσκολα προβλήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, είχαν μάθει τα παιδιά, ήταν όλα εκεί. Μια αγκαλιά, αδέρφια, ξαδέρφια, φίλοι. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι, γιατί έτσι μάθαν να λειτουργούν.
0: Αυτό είναι και το δέσιμο και το νόημα της οικογένειας.
1: Ακριβώς, στη δυσκολία. Και προσέξτε τώρα, πώς αυτό το πρόβλημα έγινε ενοριακό. Και αγκάλιασε αυτό το πρόβλημα όλη η ενορία. Δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Υπέροχο.
1: Μια αγκαλιά. Πέστε μου τώρα αν αυτό δεν είναι παράδεισος. Τι είναι παράδεισος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Ποιος λοιπόν μπορεί να μας πει ότι «Α, εσείς στερείστε κάτι άλλο, τίποτα δεν στερούμαστε»?
0: Κυρία Χατζάκο, επειδή θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ώρες και είναι υπέροχο όλα αυτά που μας λέτε, για τα νέα παιδιά, για τα νέα ζευγάρια που πιστεύουν στο Θεό και θέλουν να ακολουθήσει ο σύζυγος το μυστήριο της ιεροσύνης και να ακολουθήσει η κοπέλα, να τον ακολουθήσει, τι θα λέγατε?
1: Προσφάτως στεναχωρήθηκα με ένα νέο, να σας πω την αλήθεια. Mm-hmm. Πολύ πρόσφατα. Γιατί? Ήρθε στην ενορία και μου λένε, συζητάει ο Τάδε. Ο Τάδε, α, ναι, τον θυμήθηκα. Λέει, τι μου είπε? Ζητώ παπαδιά.
0: Δεν έβρισκε κοπέλα.
1: Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή όμως. Γιατί του λέω, βρε παιδάκι μου, δεν ξεκινάει έτσι το πράγμα. Δεν βγαίνει στο μεϊντάνι να πει ζητώ παπαδιά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ποια κοπέλα θα πει τώρα, α, ζητάει παπαδιά, θα πάω εγώ πρώτη? Καλά έτσι ξεκινάει. Καλά είμαστε, έχουν γίνει ανέραστοι. Είναι δυνατόν? Έχουν γίνει ανέραστα τα παιδιά. Πού είναι ο έρωτας, πού πήγε? Που θυμάμαι εγώ τότε, δηλαδή στην εποχή μου, ξέρετε, ήταν αυτό το γλυκό. Έβλεπες, ας πούμε, απέναντι και λες, αχ, μου αρέσει αυτός ο νέος, πώς θα το συναντήσω? Το έλεγε στο πνευματικό σου, δηλαδή ύστερα ερχόταν κάπου. Δηλαδή ήταν ένα όμορφο, μια όμορφη εικόνα. Ναι. Πού είναι όλα αυτά τώρα, πού έχουν πάει? Δεν ξέρω, δεν τα βλέπω και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Γιατί είμαι σε επαφή συνεχώς με νέους και συνεχώς συζητούμε. Και φόβοι, όχι, η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Γιατί να φοβάσαι? Όχι, δεν θα φοβάσαι, θα τολμάτε. Θα τολμάτε και το λέω σε όλα τα νέα παιδιά και στα παιδιά μου. Θα τολμάτε, αν είναι δυνατόν, με τη χάρη του Θεού έτσι πάντα, μέσα στους χώρους που κινείστε. Δηλαδή, να τολμήσω, να πλησιάσω μια κοπέλα, να δω πώς, τι
0: είναι,
1: με όμορφο
0: έτσι,
1: τρόπο.
0: Έτσι.
1: Φυσικά, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, έτσι. Και μέσα από την όμορφη σχέση, έτσι, δεν βγαίνω λοιπόν να ζητήσω, συγγνώμη που το είπα έτσι, αλλά με λυπεί αυτό το πράγμα. Δεν βγαίνει, ούτε μια κοπέλα θα πει, α, ζητώ έναν παπά να πάρω. Δεν ξεκινάει έτσι το πράγμα. Ξεκινάει μέσα από την αγάπη των ανθρώπων. Γιατί εσύ ζητάς μια παπαδιά. Αν όμοι γέννητο κάτι γίνει, πέστε μου, ξέρετε τι γίνεται? Οι κανόνες τι λένε? Οι κανόνες λένε ότι όταν χωρίσει όμοι γέννητο ένα ζευγάρι, δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Ο ιερέας δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Ούτε μπορεί να γίνει κάποιο παιδί που ήταν, δηλαδή, που ήταν παντρεμένο ή είχε σχέσεις. Είχε ελεύθερες σχέσεις. Εννοείται ότι δεν μπορεί να γίνει ιερέας. Δηλαδή θέλει προσεκτική ζωή, ε. Θέλει όμορφη ζωή. Θέλει όμορφη ζωή. Θέλει χαρούμενη ζωή, που να είναι πάντα κάτω από τη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά θέλουν μια προσοχή. Τι όμορφο πράγμα λοιπόν. Γιατί ο έρωτας είναι μπροστά μας και είναι θείο δώρο. Γιατί λοιπόν να μην το πιάσουμε από εκεί? Να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο, μια κοπέλα, ένα αγόρι. Να το συζητήσω, εφόσον είμαστε χρόνια μέσα στην Εκκλησία, είναι κάτι που είναι πολύ θεμητό. Και σιγά σιγά να έρθει και αυτό.
0: Και κλείνοντας, δώστε μας έτσι κάποιες πρακτικές οδηγίες από την εμπειρία σας και από την εμπειρία εννοώ και ως πρεσβυτέρα, αλλά κυρίως και από τα νέα παιδιά και από τους άλλους έτσι. Και ό,τι βλέπετε, έχετε μια εμπειρία κατά ψέματα.
1: Ξέρετε τι, η εμπειρία τι λέει, κυρία Τζουρά, ότι καταρχήν η ενοριακή ζωή είναι πολύ γλυκιά. Καταρχήν γίνονται πάρα πολύ ωραίες
0: συνάντησεις. Την ευλογία.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Δηλαδή, θα κράτσουμε, θα φάμε μαζί, θα γλεντήσουμε μαζί, θα πάρουμε τα όργανα και θα χορέψουμε όλοι μαζί. Τίποτα δεν είναι έξω από τη ζωή, όλα είναι ευλογημένα. Τι έλεγε ο Παπαδιαμάντης? Μετά τη θεία λειτουργία, έξω στην αυλή, ξεκινάει η δεύτερη θεία λειτουργία. Εμείς συνήθως το κάνουμε λοιπόν αυτό. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και έτσι τα παιδιά δεν στερούνται της ψυχαγωγίας. Δεν είναι κάτι έξω από τη ζωή τους. Όπως επίσης σε εκδρομές, εγώ όταν τα παιδιά μεγάλωσαν, όσο ήταν μικρά, πηγαίναμε όλοι μαζί οικογενειακές εκδρομές. Ωραία, όταν μεγάλωσαν, τι θα κάνουν τώρα με τη μαμά και τον παπά, θα πάνε εκδρομή? Mm. Δεν είναι φυσιολογικό. Οπότε κάναμε μια σκέψη. Λέμε, και δεν κάνουμε τώρα εκδρομές, όλοι μαζί. Κουμπάροι, παλιοί που ήμασταν κατηχητές, ενωρίτες, νέα ζευγάρια. Ξεκινήσαμε λοιπόν ένα τέτοιο κύμα. Και να σας πω ότι κλείσαμε φέτος τα 10 χρόνια. Έγινε η 10η χρονιά, ας πούμε, εκδρομών οικογενειακών όπου μετέχουν τα μωρά, τα παιδάκια, οι νέοι γονείς, οι παππούδες, εμείς. Είμαστε όλοι. Είμαστε μια συντροφιά όλοι μαζί.
0: Τι ωραία. Όλη ενορία.
1: Όλη ενορία. Και έχουμε τους πάντες. Φοιτητές, μικρούς, μεγάλους. Που είναι μια ευλογημένη τέτοια. Και κάνουμε αυτές τις εκδρομές όπου θα κάνουμε τα προσκυνήματά μας, θα κάνουμε τις βόλτες μας.
0: Ευλογία πολύ μεγάλη. Ευλογία.
1: Πρακτικά πράγματα, ναι, πρακτικά. Δηλαδή. Πρακτικά πράγματα που είναι πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά, που ενώνουν τις οικογένειες. Τις μεγάλες οικογένειες.
0: Τι θα συμβουλεύατε λοιπόν, τι θα λέγατε για τα παιδιά τώρα που μας ακούνε και... ή που...
1: Τα παιδιά που αγαπούν τον Θεό, αγαπούν την Εκκλησία, να μπουν στο μυστήριο της ιεροσύνης, να βρουν καταρχήν την κοπέλα ή τον άνθρωπο που αγαπούν, τον σύντροφό τους και τη σύντροφό τους, και να μπουν στο μυστήριο της ιεροσύνης.
0: Όχι από υποχρέωση.
1: Γιατί είναι... Όχι από υποχρέωση. Γιατί είναι κρίμα να στερούνται αυτού του μεγίστου μυστηρίου, τη χαρά και την ευλογία. Είναι κρίμα, είναι κρίμα. Εμένα πονάει η ψυχή μου όταν βλέπω τόσο όμορφα παιδιά να μην είναι μέσα στο θυσιαστήριο. Το εύχομαι έτσι δηλαδή μέσα από την ψυχή μου και προσεύχομαι πραγματικά να γεμίσει η εκκλησία μας και η αγκαλιά μας με ωραίες ιερατικές οικογένειες.
0: Κυρία Χατζάκου, πραγματικά... Μας ομορφαίνατε σήμερα τη μέρα μας.
1: Ομορφήστε εσείς.
0: Μας ομορφαίνατε τη μέρα μας πραγματικά με αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα που μας είπατε. Σεβασμός στους ιερείς μας, ευλογία στη ζωή μας που τους έχουμε και τις πρεσβυτέρες. Και το νιώθουμε και το καταλαβαίνουμε όσοι εκκλησιαζόμαστε, ναι, και να προσευχόμαστε, να το τονίσουμε.
1: Έχουμε πάρα πολύ καλούς ιερείς, ειδικά στη Μητρόπολη μας, ναι. Δεν ξέρω τώρα, αλλά έχουμε πολύ καλούς ιερείς, εξαιρετικές πρεσβυτέρες και δόξα τω Θεώ, δηλαδή έτσι πορευόμαστε όλοι. Ξέρετε, πολλοί από αυτούς μας υπαντρευτήκαμε, ναι. Βαφτίζαμε, κάναμε τώρα εγγόνια και.
0: Και να συνεχίσουν έτσι όλο αυτό,
1: έτσι.
0: Όλη αυτή η ευλογία. Το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή δύναμη πραγματικά στο πολύ σημαντικό έργο σας και σε όλους τους ιερείς μας και τις πρεσβυτέρες.
1: Σε όλους και δει αυτή την εποχή που τόσα πολλά πράγματα μαστίζουν την εποχή μας, δύσκολα προβλήματα που μερικές φορές νομίζουμε ότι είναι και ξεπέραστα. Με τη χάρη του Θεού όμως δεν είναι.
0: Θα έλεγα ότι χάρη στους ιερείς μας και στις προσευχές τους κρατιόμαστε και πορευόμαστε.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μεγάλη τιμή και χαρά που ήρθατε.
1: Να είστε καλά.
0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εμείς συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα με καινούργια θέματα. Χαίρετε.

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

Μηνύματα από τον Άμβονα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

παρουσιάζει ένα καταπληκτικό γεγονός. Ποιο είναι το γεγονός αυτό? Ένας Ρωμαίος αξιωματικός προσέρχεται στο Χριστό και προσέρχεται με το σκοπό να ζητήσει κάτι, γιατί αυτός είναι ο φρούραρχος της πόλεως, αυτός είναι ο εκπρόσωπος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ένας Ρωμαίος αξιωματούχος επιτρέπεται να προσέρχεται σε έναν Ιουδαίο ιδιώτη, και όμως ο Ρωμαίος αυτός αξιωματικός λησμονεί το αξίωμά του, τσαλακώνει αν θέλετε το αξίωμά του, λησμονεί ότι είναι ο εκπρόσωπος της πανίσχυρης Ρώμης και ακόμη λησμονεί ότι αυτός είναι εθνικός, είναι ειδωλολάτρης. Όμως ένα πρόβλημα τον απασχολεί σοβαρά, ένα πρόβλημα του καίει την καρδιά, ένα πρόβλημα τον αναγκάζει να προσέλθει στο Χριστό. Είχε ένα δούλο και ο δούλος ισθένησε βαρέως και ο Ρωμαίος αξιωματικός θεώρησε χρέος να φροντίσει για το δούλο, και όλες οι φροντίδες που έδειξε απέβησαν άκαρπες, και είχε ακούσει για τον Χριστό πως έχει τη δυνατότητα να θεραπεύει αρρώστους. Γι' αυτό και προσέρχεται σήμερα στον Κύριο και πέφτει στα πόδια του και τον παρακαλεί και τον οικετεύει. «Κύριε», του λέγει, «ο γιος μου», δηλαδή το παιδί μου, ο δούλος, δεν ήτανε παιδί του, αλλά όταν λέει «το παιδί μου» εννοεί το δούλο, «ο δούλος μου, ο υπηρέτης μου είναι βαριά άρρωστος και θέλω να τον θεραπεύσεις». Και ο Κύριος τον απαντά με απλότητα και φυσικότητα. «Πήγαινε στο σπίτι και θα έρθω να τον θεραπεύσω». Μα ο Ρωμαίος εκατόνταρχος απαντά: «Κύριε, ούκαι μη ικανός είναι υπό την στέγη μου εισέλθεις. Δεν είμαι ικανός, εγώ είμαι ένας αμαρτωλός άνθρωπος και δεν είμαι ικανός να σε υποδεχθώ στο σπίτι μου». Είπε ένα λόγο και ο δούλος μου θα γίνει καλά. «Εγώ είμαι Ρωμαίος αξιωματικός και παραγγέλω στους στρατιώτες μου να πάνε εδώ και πηγαίνουν, να κάνουν αυτό και το κάνουν». Και εσύ, Κύριε, είπε ένα και μόνο λόγο και ο δούλος μου θα γίνει καλά. Και ο Κύριος εθαύμασε την πίστη του Ρωμαίου εκατοντάρχου και είπε: «Δεν βρήκα τέτοια πίστη στον Ισραήλ. Επειδή πολύ πίστεψες, γι' αυτό να γίνει όπως επιθυμείς και όπως θέλεις». Και η άθη και θεραπεύθη ο δούλος από την ώρα εκείνη. Αυτό είναι, αδελφοί μου, το περιστατικό το συγκλονιστικό, το θαύμα το οποίο έκανε ο Χριστός ύστερα από την πίστη την οποία έδειξε ο Ρωμαίος εκατόνταρχος, ο φρούραρχος της Καπερναούμ. Και είναι αλήθεια, αδελφοί μου, πως ο άνθρωπος αυτός είχε μια βαθιά συνέστηση της δικής του αμαρτωλότητος. Πίστευε στο Θεό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην διαθέτει πίστη στο Θεό. Δεν υπάρχει λαός που να μην λατρεύει το Θεό. Δεν υπάρχουν έθνη και λαοί που να μην έχουν βωμούς και θυσιαστήρια που να υμνούν και να δοξάζουν το Θεό ή τους θεούς. Και ο Ρωμαίος εκατόνταρχος πίστεψε στο Χριστό ότι δεν είναι απλώς ένας θνητός, δεν είναι απλώς ένας Εβραίος, αλλά είναι ένας προφήτης, είναι ο απεσταλμένος του Θεού.

Γι' αυτό, αδελφοί μου, ο άνθρωπος αυτός, το πρώτο που έχει να δείξει είναι ο πρώτος καρπός της πίστεώς του. Είναι η βαθιά συνέστηση της αμαρτωλότητος. Όλοι εμείς που είμαστε εδώ, και εσείς αδελφοί μου, και είστε άξιοι παντός επένου, γιατί είστε ευλαβείς, είστε πιστοί, και ενώ κάνετε τις διακοπές σας και πρέπει να ξεκουράζεστε και αυτήν την ώρα ακόμη στο σπίτι σας, όμως ήρθατε εδώ να προσφέρετε ύμνων ευχαριστίας και λατρείας στο Θεό τον αληθινό. Η πίστη σας έφερε. Έτσι και όλοι εμείς που είμαστε εδώ έχουμε μια μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Όλοι πιστεύουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι άνθρωποι. Προσπάθησε να συμβουλεύσεις το φίλο σου, το χωριανό σου, το συνάδελφό σου, να του πεις ότι αυτό ξέρεις δεν είναι έτσι αλλά είναι διαφορετικά. Τι λες μωρέ, θα σου πει, εγώ είμαι ο καλύτερος χριστιανός, εγώ δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, δεν αδίκησα, δεν ψευδόρκησα, δεν χώρισα και κανένα ανδρόγυνο, εγώ είμαι ο καλύτερος χριστιανός. Αδελφοί μου, όλοι μας έχουμε στο χέρι μας ένα φωτοστέφανο και είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε ο καθένας μας στο δικό του κεφάλι και να πάρουμε τα εγκόμια και να ψάλλουμε στον εαυτό μας, ναι, και να δοξολογήσουμε τον εαυτό μας για αυτό που είμαστε. Αλλά αν έχουμε, αδελφοί μου, πίστη στο Θεό, θα έχουμε και βαθιά συνέστηση της αμαρτωλότητος. Ο χριστιανισμός δεν είναι δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, δεν αδίκησα. Δεν είναι άρνησης, αλλά είναι και θέσεις. Μπορεί να μην έκλεψες, μπορεί να μην αδίκησες, αλλά πρέπει, αδελφέ μου, να κάνουμε και το καλό. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν είναι άρνησης, αλλά είναι και θέσεις. Και είπα την αλήθεια και έδειξα την αγάπη και συγχώρεσα τον αδελφό μου και καθάρισα τη γλώσσα μου και καθάρισα τη σκέψη μου και το μυαλό μου και έλουσα την καρδιά μου μέσα στα δάκρυα της μετανοίας και πήρα και την απόφαση να ζήσω μακριά από το κακό, μακριά από την αδικία, μακριά από την κλοπή, μακριά από την ατιμία, μακριά από το έγκλημα, μακριά από τη δολοφονία. Βλέπετε, αδελφοί μου, εις πολλά πτέωμεν άπαντες, έλεγε ο αδελφό Θεός Ιάκωβος, κανένας μας στα μάτια του Θεού δεν είναι καθαρός. Εάν υπάρξει έστω και μια μέρα που να ζήσει ο άνθρωπος επάνω εδώ στη γη, θα κάνει και κάποια αμαρτία. Και όλοι εμείς αμαρτάνουμε και με τη σκέψη μας και με τα μάτια μας και με την ακοή μας και με τη γλώσσα μας. Πω πω η γλώσσα μας, αδελφοί μου. Μα τι είναι αυτό? Έπαψαν οι άνθρωποι σήμερα στην εποχή μας να συνομιλούν, να διαλέγονται μεταξύ των. Ξέρετε, εσχρολογούν και βομολογούν κατά τον πλέον αηδιαστικό τρόπο σήμερα οι άνθρωποι. Η γλώσσα μας έγινε γλώσσα οχιάς που φαρμάκιστάζει και δηλητηριάζει τον αδελφό μας. Η γλώσσα μας έγινε βέλος φαρμακερό που βγάζει όλο το βόρβορο, το μίσος και την κακή από μέσα από την καρδιά μας. Αμαρτάνουμε και με τη γλώσσα μας και με τα χέρια μας και με τα πόδια μας και με την καρδιά μας. Όλοι στα μάτια του Θεού είμαστε ένοχοι. Αλλά πρέπει να έχουμε το θάρρος και τη δύναμη, αδελφοί μου, να λέμε: δεν είμαι άξιος, Κύριε, ή να μου υπό τη στέγνης έλθεις. Δεν είμαι άξιος εγώ, είμαι ένας αμαρτωλός. Η συνέστηση της αμαρτωλότητος είναι καρπός της πίστεως. Και για να σας το κάνω αυτό πιο απλό, κάποτε ένας άρχοντας, ο αρχηγός του κράτους, πήγε στις φυλακές και συνήντησε τους φυλακισμένους. Ασφαλώς δεν θα είχαν τόσους φυλακισμένους όπως έχουμε εμείς σήμερα, γέμεσαν οι φυλακές και δεν ξέρουμε τι να τους κάνουμε. Και όσοι μένουμε απ' έξω ακόμη, δεν ξέρω εάν εφαρμόζεται ο νόμος, πόσοι από εμάς δεν θα ήμασταν φυλακισμένοι. Και ρωτούσε ο αρχηγός του κράτους: γιατί, παιδί μου, είσαι εδώ? Γιατί? Και όλοι έλεγαν: άδικα,
άδικα, μεγαλειότατε, άδικα. Εγώ είμαι αθώος. Όλοι ήταν αθώοι. Και στο τέλος κάπου εκεί βρήκε σε μια διαγωνά και τον βλέπεις. Λέει, εσύ αδελφέ, παιδί μου, πώς βρέθηκες εδώ? Εγώ, λέει, μεγαλειότατε, είμαι ένας μεγάλος ένοχος. Εγώ δεν έπρεπε να ζω. Έκανα, διέπραξα εγκλήματα τέτοια που κακώς με ρίξανε στη φυλακή. Έπρεπε να μου οδηγήσουν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Και ο άρχοντας είπε, βγάλτε τον αυτόν τον ένοχο από εδώ, από μέσα, από τη φυλακή, για να μην είναι μαζί με τόσους αθώους. Όλοι είμαστε αθώοι, αλλά αυτός που πραγματικά έχει φως, φως της πίστεως, αυτός βλέπει τις αδυναμίες, τα πάθη, τα ελαττώματα, τις αδικίες που όλοι μας διαπράττουμε, αδελφοί μου. Συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του, βλέποντας το μεγαλείο του Χριστού και ο εκατόνταρχος και τη δική του αθλειότητα. Φωνάζει δυνατά και λέγει, Κύριε, πες ένα λόγο, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να σε δεχθώ στο σπίτι, γιατί εγώ είμαι αμαρτωλός. Το ίδιο είπε και ο Απόστολος Πέτρος όταν είδε το μεγαλείο του Χριστού εκεί στη βάρκα και είπε, Κύριε, εγώ είμαι ένας αμαρτωλός. Δεν μπορώ να στέκομαι κοντά σου και απέναντί σου. Έτσι και εμείς, αδελφοί μου, όταν φωτιστεί η καρδιά μας και η σκέψη μας με το φως της πίστεως, θα συναισθανθούμε τις ενοχές μας και την αμαρτωλότητά μας. Ο πρώτος καρπός της γνήσιας πίστεως είναι η συνέστηση της αμαρτωλότητας. Και ο δεύτερος καρπός είναι η συμπάθεια. Η συμπάθεια, η καλοσύνη, η μακροθυμία, η ευσπλαχνία, η συγχωρητικότητα. Όποιος πιστεύει στο Θεό δεν κρατάει στιλέτο και δεν κόβει κεφάλια και δεν στέλνει στον άλλο κόσμο, χρησιμοποιώντας ανθρώπους, χρησιμοποιώντας τη δική του δικαιοσύνη. Είμαστε σπλαχνικοί, είμαστε πιστοί, έχουμε τη δύναμη να συγχωρήσουμε το παιδί μας για το παραστράτημά του. Έρχεται, να το βλέπετε, ράκος είναι. Θα του κλείσεις την πόρτα? Με δάκρυα στα μάτια επιστρέφει. Θα του ανοίξουμε την αγκαλιά μας. Ο Θεός είναι το παράδειγμά μας. Δέχεται όλους εμάς, μας ανέχεται. Και την ώρα που τον βλασφημούμε, και την ώρα που τον ευρίζουμε, και την ώρα που τον πατούμε το Ευαγγελιό του, και την ώρα ακόμη που ακολασταίνουμε, ο Θεός δεν μας κεραυνώνει, αλλά περιμένει τη μετάνοιά μας, μακροθυμεί και μας συγχωρεί και είναι έτοιμος να μας δώσει την άφεση, αρκεί εμείς να χύσουμε ένα δάχτυλο και να πούμε, ημάρτηκα το Κύριο μου. Είναι συμπαθής, γι' αυτό βλέπετε, συμπαθεί τον υπηρέτη, τον βλέπει ως συνάνθρωπό του, ως πλάσμα του Θεού. Ο αδελφός μου δεν είναι εχθρός μου, είναι η εικόνα του Θεού, είναι ο αδελφός μου, είναι ο Χριστός μου. Σε αυτόν καλοσύνη. Αχ, αδέλφια μου, σήμερα πώς χωριστήκαμε οι άνθρωποι, πώς αποκτηνωθήκαμε. Υπάρχουν οι ελεύθεροι και οι σκλάβοι, κι ας λένε ότι καταργήθηκαν τα σκλαβοπάζαρα, υπάρχουν οι λαοί που τους εκμεταλλεύονται οι αποικιοκράτες με τους σύγχρονους τρόπους αποικιοκρατίας. Τους ρωφούνε το αίμα και δεν τους αφήνουν το οξυγόνο της ελευθερίας να αναπνεύσουν, να κυβερνηθούν και να νοικοκυρέψουν τον τόπο. Επεμβαίνουν στα εσωτερικά γιατί είναι ισχυροί, γιατί είναι δυνατοί και διαπράττουν το μεγαλύτερο έγκλημα, την αδικία. Όλοι μας έχουμε δικαιώματα μπροστά στο Θεό, όλοι μας είμαστε ίσοι, όλοι είμαστε αδέλφια, όλοι είμαστε προσωπικότητες. Ο Θεός δεν έπλασε σκλάβους και ελευθέρους, αλλά έκανε ανθρώπους με αδούλωτο πνεύμα, και ο Θεός κανένα δεν σκλαβώνει και κανενός την ελευθερία δεν στερεί. Μόνον εμείς οι άνθρωποι, αδελφοί μου, το κάνουμε αυτό. Και αδελφοί μου, συμπάθεια αλλά και συνέπεια. Όποιος πιστεύει έχει συνέπεια στο πιστεύω του. Πιστεύει στο Θεό. Τότε, αδελφέ μου, γιατί ζεις σαν ειδωλολάτρης? Γιατί θρηνείς στην πρώτη
δυσκολία και στον πρώτο εμπόδιο και απογοητεύεσαι και απελπίζεσαι και τα βάζεις με το Θεό, πιστεύεις στο Θεό, ο Θεός τα επιτρέπει. Ο Θεός που επιτρέπει τον πειρασμό, τη δυσκολία, το εμπόδιο, την αρρώστια, το θάνατο. Πες δόξα το Θεό. Θεέ μου, εσύ που μου δώσες τον πειρασμό, τη θλίψη και το σταυρό, δώσ' μου και τη δύναμη να τα ξεπεράσω και να νικήσω. Αδελφοί μου, η ζωή δεν είναι στρωμένη με ρόδα και τριαντάφελα. Είναι σπαρμένος ο δρόμος, ο χριστιανικός, με αγκάθια, στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις την αιώνια ζωή. Και ολίγοι είναι αυτοί που ακολουθούν το στενό το δρόμο. Δύσκολος και ανηφορικός ο δρόμος. Θα συναντήσουμε εμπόδια και δυσκολίες, θα διωχθούμε και θα υποφέρουμε. Αλλά ψηλά τα ράβαρα, για νέες ψυχές, υψώστε το βλέμμα σας στον ουρανό. Και άγγελοι και αρχάγγελοι θα στέκονται σε συμπαράσταση στον αγώνα μας και στη δοκιμασία μας και όλα θα γίνονται προς δόξαν του Αγίου ονόματος του Θεού, γιατί θα είμαστε κι εμείς πιστά παιδιά του Θεού, αγωνιστές της αλήθειας, της αγάπης και της δικαιοσύνης, και θα έχουμε μερίδιο στη Βασιλεία των Ουρανών, της οποίας ήθε όλοι να αξιωθούμε. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της θείας μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της θείας ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν μην και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένικεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας του θλιβόντων με. Ελείπανα σε ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως ικράτιστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκου Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Της αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή της στήσεται εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου και έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμων. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων, όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκησου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσως ή προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολυαμαρτήτα μου ψυχήν. Καθάρισον Κύριε το ρήπορ της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήναμι την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείου σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρι σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλός σας και την σύνα χριός σας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια μετρήτω ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών. Ότι την αμαρτίαν έρουν του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνει τίμασα στις αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τι ουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστο μη τα Άγια ταύτα, ισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμεί τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ούκα πηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίσθητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και όσου και βδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εν αγιές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εν αγιέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστο μη ο άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχω μέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτου σου υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και των αγιασμών σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσων. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιώνουμε και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλους σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμεί θαρών προσέρχομαι. Κερεύεις αναπετάσω τα σπήλας, ασύ μόνος η δημιούργη σας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας. Εισέρχει και φωτίζει τον εσκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ως τούτου ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσα ασύ με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπες οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσον φίλο κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσαι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Από ρυπαρών χειλαίων, από φδελυράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις ειν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισχυντίαν δώσμη παρησία λέγην, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγην. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγε, σου δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθωρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγον σε και πίνων, εξ ειλικρινούς καρδίας. Σύ γαρύπας δέσποτά μου, πάσο τρόγον μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ειν αγούν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς με το δακρύον και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρίτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάρητος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθέρις και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλιου σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο διοίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όρμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα τουάδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάσει της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χαναναίαν ελεής σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέε του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούσε όσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν μη τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
3: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ της εκφρήσου του μυστήριον ύπο, ουφίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δένουν τρέφει ξένους.

0: Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου το μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτης εκφρήσου το μυστήριον ύπο, ου φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήστε τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητη τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνομα

0: Σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών.
2: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρα εν ενωμίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρα αλήθιν εγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με εις όπου και καθαριστήσω με πλυνείς με και υπέρχειών αν ευκανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίασιν και έφρωσιν ειν αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσαι εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν της σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, εγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα άνολοκο αυτόματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου κοξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Ισιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκφωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγέννητο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε εν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χειρουβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε, την Αγίαν Εκκλησίαν και Ιεράν Μονή ταύτην, και πάσαν μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής άλλων φύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, και υπέρ του ήλιον, ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών,

0: πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενοήμι δέσπεται επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν εν απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησο.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων.

δούσε, τούτο ειδών ο Πέτρος λέγει το Ιησού, Κύριε ούτως δε τι. Λέγει αυτό ο Ιησούς, εάν αυτόν θέλω μένει νέος έρχομαι, τι προσέ, τι ακολούθημη. Εξήλθενουν ο λόγος ούτως εις τους αδερφούς, ότι ο μαθητής εκείνος σου καποθνίσκει, και ούκ είπεν αυτό ο Ιησούς ότι ούκ καποθνίσκει, αλλά εάν αυτό θέλω μένει νέος έρχομαι, τι προσέ. Ούτως εστίν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψας τα αυτά, και είδαμεν ότι αληθείς εστίν η μαρτυρία αυτού. Έστι δε και άλλα πολλά όσα επίσεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφεται καθέν, δεν αυτόν είμαι.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Τη μνήμη των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου τιμά σήμερα η Εκκλησία μας και εμείς βρισκόμαστε όπως και χθες στον παλαιό Μητροπολιτικό Ναό της Βέρειας που πανηγυρίζει. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον όρθρο και το πολυαρχαιρατικό συλλήτουργο.
1: Και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρν αλήθεια ανηγάπησας τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησία εδώ κάνω λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Στησία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε διευδοκίως της Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους.

Το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ήψουσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάψουσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντες ποινησιμών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες του Τιμίου εν ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου πανεφήμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ερέμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Σπυρίδων Στριμηθούντος Νεκταρίου Πενταπόλεως και Λουκά Συμφερουπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων εν δόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων εν δόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου, Αντωνίου του Νέου του Βερίας, Προστάτου και Πολιούχου ημών, Θεοφάνους του Εναούση, Διονυσίου του Εν το Ολύμπο, Γερασίμου του Υμνογράφου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξου Πανεφήμων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όντι μνήμνε επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων, οικετεύομεν.

0: εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν, τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων εδέξω υπέρ πάσαν ολοκάρποσιν, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
1: Ο μόνος...

το στόμα και πληρώσας αυτό κατάνοιξον την καρδία μου, ή να εις λέγω ακολουθήσω και αδιδάσκω ποιήσω πρώτος, πας γαρπιών και διδάσκων φυσίν ούτως μέγας εστίν, εάν γαρ λέγω μη πράτων ως χαλκός ηχών λογιστήσομαι, διόλαλην μη τα δέοντα και ποιήν τα συμφέροντα δόρισε,

κορυφαίων Πέτρου και Παύλου, Σταύρος Ισίλε Κύρικα Χριστού Πέτρων, το μίδε Παύλων των τεμώντα την πλάνην, Τλιενάτη Σταυρών Πέτρος Ικαδάωρ δε και Παύλος, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεού.

διάκονοι Χριστού εισιν, παραφρονών λαλό υπέρ εγώ. Εν κόπη

εν θανάτης πολλάκης, υπό Ιουδαίων πεντάκης τεσσαράκοντα παραμίαν έλαβον, τρεις σεραυδίστην άπαξ ελιθάστην, τρεις εναβάγησαν, νυχθήμερον εν το βυθό επεπήκαν. Ο διπορίες πολλάκης, κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών,

η καυχάσθεδη τα της ασθενίας μου καυχήσομαι. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είδεν, ον ευλογητός εις τους αιώνας, ότι ου ψεύδομαι. Εν Δαμασκό, ο Εθνάρχης αρέτα του Βασιλέως, εφρούρη την Δαμασκηνών πόλην, πιάσε με θέλον.

είτε εκτός του σώματος σου κίδα, ο Θεός είδεν, αρπαγέντα τον τιούτον έως τρίτου ουρανού, και είδα τον τιούτον άνθρωπον, είτε εν σώματι, είτε εκτός του σώματος σου κίδα, ο Θεός είδεν, ότι ήρπαγεις τον παράδεισον,

Φέρομεν, εδόθημη σκόλοξ της αρχή, άγγελος σατάν, ή να με κολαφίζει ή να μη υπερέ.

Χριστό ημών αδελφότητος, των συλλειτουργούντων ημίν Αγίων Αρχιερέων, Δαμασκηνού, Νύφωνος, Κυριακού, Δωσιθέου, Νικοδήμου, Σεραφείμ, Γρηγορίου, Χρυσοστόμου, Ναθαναήλ, Γεωργίου, Αθηναγόρου και Παντελεήμονος του και Θεοφιλός διαπημένοντος την Ιεράν επαρχίαν ταύτην. Του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και Παντός Μοναχικού Τάγματος, των Επιτρόπων Ευεργετών και Συνδρομητών του Ιερού Ναού τούτου και των Κοπιόντων και Ψαλόντων εν αυτό, των Ελεούντων και Βοηθούντων τη Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία και των Οφικιάλων αυτής, πάντων των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών και των εκπροσώπων της γενετήρας ημών, των συνελθόντων εν τη Θεία Λειτουργία ταύτη και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, πάντων των εν τη πόλη και χώρα ταύτη ευρισκομένων και να πάθει τη Δεσποτεία Κυρίου.

όλοι μαζί. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών και πάντων και ορά, και εις έναν

0: ο Πατριάρχανα Θεόφιλος, Χαβελκανα Ισικά Μουκάντασα Βισαλάμι, Σαχίχαν Μουάφα, Μουκάραμα Μαντιδαναγιάμ, Μουφάσιλα Καλήματα, Χακτικά Βιστιχάματι.
1: Να υπρεπομένη Γόσποτε, να εισπέτει εκ Πατριάρχα Νάσσακα Πόρφυρια, и даруга светим својим црквама у миру здрава читава, часна, чесна, дуговечна и да прави.

0: Όλοι μαζί.
1: Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης.

0: Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριε κύριε Παντελεήμων, σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδερφοί, αγαπημένα μας παιδιά. Με βαθιά συγκίνηση και ευγνωμοσύνη βρίσκομαι κοντά σας, εκπροσωπώντας την αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο κύριο Βαρθολομαίο και την Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία. Ευχαριστώ θερμά τον Ποιμενάρχη της τοπικής Εκκλησίας για την καθόλα τιμητική πρόσκλησή του προς την ελαχιστότητά μου να συμμετάσχει στους εορτασμούς των 32 Παυλίων ενός θεσμού που από το 1995 αναπτύχθηκε σε κύκλο πολιτιστικών, επιστημονικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και λατρευτικών εκδηλώσεων με διεθνή ακτινοβολία. Η σημερινή εορτή αποτελεί μία από τις λαμπρότερες πανηγύρις της εκκλησιαστικής μας ζωής. Είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι η Θεία Πρόνοια επέλεξε δύο πρόσωπα τόσο διαφορετικά μεταξύ τους για να αναδείξει την ενότητα της Εκκλησίας. Παρότι ο Πέτρος ήταν απλός ψαράς από τη Βυσταϊδά και ο Παύλος λόγιος φαρισαίος από τη Ταρσό, ο Κύριος τους κάλεσε από διαφορετικούς δρόμους και τους ένωσε σε κοινή αποστολή. Ο μεν Πέτρος εγκατέλειψε τα δίκτυα, αλλά αρνήθηκε το Χριστό και έκλαψε πικρός για την λιποψυχία του, εν τέλει ανεδείχθη πέτρα της Εκκλησίας. Ο δε Παύλος, σφοδρός διώκτης των χριστιανών, μεταστράφηκε στον δρόμο προς τη Δαμασκό και έγινε ο Απόστολος των Εθνών, ιδρύοντας κοινότητες και αφήνοντας ως πνευματική παρακαταθήκη τις επιστολές του. Και οι δύο έγιναν φορείς του αυτού Αγίου Πνεύματος. Αφιέρωσαν ολόκληρη τη ζωή τους στη διακονία του Ευαγγελίου. Και οι δύο σφράγισαν το αποστολικό τους έργο με το αίμα του μαρτυρίου. Το μεγαλείο του Πέτρου δεν βρίσκεται μόνο στην ομολογία του, αλλά και στη μετάνοιά του, διότι εκείνος που ομολόγησε πρώτος τον Χριστό ήταν ο ίδιος που τον αρνήθηκε τη νύχτα του πάθους. Κι όμως δεν απελπίστηκε, έκλαψε πικρός, ταπεινώθηκε, μετανόησε και η μετάνοιά του έγινε πηγή αγιασμού. Η Εκκλησία βλέπει στον Πέτρο όχι μόνο τον ομολογητή της πίστεως, αλλά και το αιώνιο πρότυπο του μετανοούντος ανθρώπου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θαυμάζει την πορεία του Πέτρου από την ανθρώπινη αδυναμία στην Θεία Χάρη. Ο Πέτρος υπήρξε ο πρώτος που εξέφρασε με πληρότητα την πίστη της Εκκλησίας. Όταν ο Κύριος ρώτησε τους μαθητές του «Ημείς δε, τι να με λέγετε είναι», εκείνος απήντησε με Θεία Έμπνευση «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Η ομολογία αυτή δεν ήταν προϊόν ανθρώπινης σοφίας, ήταν Θεία Αποκάλυψη. Γι' αυτό και ο Χριστός απήντησε «Ουκ απεκάλυψε εσύ σάρξ και αίμα, αλλά ο πατήρ μου, ο εν της ουρανής». Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας διδάσκει ότι ο Πέτρος έγινε στόμα ολόκληρου του Αποστολικού χορού, ενώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τον αποκαλεί κορυφαίο του χορού των μαθητών και αναρωτιέται «Τι μίζον Πέτρου ή τι ίσον Παύλου». Ποιος είναι δηλαδή μεγαλύτερος από τον Πέτρο ή ίσως με τον Παύλο? Τους αποκαλεί μακαρία διάδα και παρηγορία των εθνών. Και ποιος μπορεί να μη συγκινηθεί βλέποντας τον αναστημένο Χριστό να απευθύνει τρεις φορές την ερώτηση «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με» και να παραδίδει στα χέρια του την φροντίδα της Εκκλησίας του. Δίπλα στον Πέτρο στέκεται ο Μέγας Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, ο διδάσκαλος της Οικουμένης, το εκλεκτό σκεύος της Χάριτος. Εάν ο Πέτρος φανερώνει το θαύμα της μετανοίας, ο Παύλος φανερώνει το θαύμα της μεταμορφώσεως, διότι εκείνος που κατεδίωκε την Εκκλησία έγινε ο μεγαλύτερος υπερασπιστής της. Εκείνος που πολεμούσε το όνομα του Χριστού έγινε ο ενδοξότερος κηρυκάς του. Η πορεία προς τη Δαμασκό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις της δύναμης του Θεού μέσα στην ιστορία. Ένα φως από τον ουρανό, μια φωνή θεϊκή, ένα κάλεσμα σωτηρίας. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?»
1: Ίσως λίγο ακόμα νύχτα.
0: Από εκείνη τη στιγμή ολόκληρη η ζωή του άλλαξε. Ο Χριστός έγινε η αρχή, το μέσον και το τέλος της υπάρξεώς του. Γι' αυτό αργότερα θα γράψει «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός» και «Εμή το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διερωτάται ποια γλώσσα μπορεί να περιγράψει το μεγαλείο της ψυχής του. Τον παρουσιάζει ως άνθρωπο που ξεπέρασε κάθε ανθρώπινο μέτρο αγάπης προς τον Θεό, που είχε μέσα του μια ακατάπαυστη φωτιά του Αγίου Πνεύματος, που δεν λογάριαζε ούτε κινδύνους ούτε θανάτους. Και πράγματι, ποιος άλλος υπέμεινε τόσες φυλακίσεις, τόσες μαστιγώσεις, τόσους λιθοβολισμούς, τόσα ναυάγια, τόσες στερήσεις για χάρη του Χριστού? Ποιος άλλος διέτρεξε τόσες χώρες και τόσες πόλεις κηρύσσοντας Χριστό εσταυρωμένο και αναστάντα? Η Εκκλησία δεν εορτάζει χωριστά τους δύο Αποστόλους, αλλά τους τιμά μαζί. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς παρατηρεί ότι η Εκκλησία τους στεφανώνει με κοινή δόξα και κοινή τιμή. Ο Πέτρος και ο Παύλος είναι δύο διαφορετικοί δρόμοι που οδηγούν στην ίδια αγιότητα. Ο ένας φανερώνει την δύναμη της πίστεως και ο άλλος την δύναμη της χάριτος. Ο ένας υπήρξε πρώτος στην ομολογία, ο άλλος πρώτος στους αποστολικούς κόπους. Ο ένας άνοιξε τον δρόμο, ο άλλος μετέφερε το Ευαγγέλιο στα πέρατα της Οικουμένης και οι δύο έγιναν μάρτυρες της ίδιας αλήθειας. Γι' αυτό και η μνημολογία της Εκκλησίας τους αποκαλεί ζεύγος ιερότατων, των Αποστόλων Πρωτοθρόνους και της Οικουμένης Διδασκάλους και Φωστήρας. Ο μοναδικός σκοπός της ζωής τους ήταν να κηρύξουν τον Χριστό, να πεθάνουν για τον Χριστό και τελικώς να ζήσουν αιωνίως μαζί Του. Ας αναλογιστούμε λοιπόν το τίμημα που κατέβαλαν για την πίστη τους. Και οι δύο σφράγισαν το αποστολικό τους έργο με το μαρτύριο στην Ρώμη. Ο Πέτρος σταυρώθηκε ενώ ο Παύλος αποκεφαλίστηκε. Το κήρυγμά τους δεν ήταν θεωρία, ούτε φιλοσοφική διδασκαλία. Ήταν μαρτυρία ζωής και θανάτου. Γι' αυτό και ο λόγος τους εξακολουθεί να συγκλονίζει τις καρδιές των ανθρώπων, μετά από 2.000 χρόνια, αν και η σημερινή πραγματικότητα μας πληγώνει. Μένετε ο πόλεμος στην Ουκρανία, κλιμακώνονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, νέες αιστείες βίας ανάβουν παντού. Η κοινωνία μας διχάζεται από ιδεολογίες πολιτικές και προσωπικές αντιπαλότητες. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, οι πρωτοκορυφαίοι Πέτρος και Παύλος μας καλούν να θυμηθούμε ότι ουκέν Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκέν δούλος, ουδέ ελεύθερος, πάντες γαριμής εις εστέν Χριστό Ιησού. Ιδιαίτερα στις ημέρες μας, όπου η πίστη δοκιμάζεται από την αδιαφορία, τον σχετικισμό, τον πνευματικό αποπροσανατολισμό, τη σύγχυση και την πνευματική αποξένωση, η μαρτυρία των πρωτοκορυφαίων γίνεται ακόμη πιο επίκαιρη και διαχρονική. Μας υπενθυμίζουν ότι η αλήθεια του Χριστού δεν είναι μια ιδέα ανάμεσα στις άλλες ιδέες, αλλά η οδός της ζωής και της σωτηρίας, και αυτή η αλήθεια αξίζει κάθε θυσία. Ο Πέτρος μας διδάσκει να σηκωνόμαστε μετά την πτώση. Ο Παύλος μας διδάσκει να μεταμορφώνουμε ολόκληρη τη ζωή μας δια της χάριτος. Η Εκκλησία τους τιμά μαζί ψάλλοντας «Ποιης εφημιών στέμαση αναδύσομεν Πέτρων και Παύλων, τους διηρημένους τη σώμαση και ηνωμένους το πνεύματι». Η αγιογραφία τους παρουσιάζει να αγκαλιάζουν ο ένας τον άλλον και να κρατούν μαζί μια μικρή εκκλησία, υποδηλώνοντας ότι μέσα από αυτή την ενότητα ο καθένας τους προσέφερε διαφορετική μαρτυρία. Παρά τις διαφορετικές καταβολές τους, η αγάπη τους για τον Χριστό τους έκανε να προχωρήσουν ομοθυμαδών, να κηρύξουν την ίδια πίστη και να μαρτυρήσουν την ίδια αλήθεια. Ας αγωνιστούμε κι εμείς για ειρηνική συνύπαρξη, στήριξη σε όσους υποφέρουν από τη φτώχεια και τον πόλεμο. Ας μην επιτρέψουμε να επικρατήσει ο λόγος της βίας και του μίσους, αλλά ο ειρηνοποιός λόγος του Χριστού. Η ενότητα εξάλλου δεν επιβάλλονται με τη βία, αλλά χαρίζεται ως δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Η Βέρεια δικαίως καυχάται για τον Απόστολο των Εθνών, ο οποίος έφτασε διωκόμενος από τους Θεσσαλονικείς Ιουδαίους και αναδείχθηκε για τους Βερείς διδάσκαλος και καθοδηγητής στην πίστη. Ο λόγος που κήρυξε από το βήμα παραμένει μέχρι σήμερα ζωντανός και φωτίζει τη ζωή μας. Επιτρέψτε μου, κλείνοντας, να διαβιβάσω σε όλους σας τις εγκάρδιες πατρικές ευχές και ευλογίες της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, σε όλους όσοι κοπίασαν για την επιτυχία των Παυλίων και ιδιαίτερα στον σεβασμιότατο ποιμενάρχη σας και τους αξίους συνεργάτες του. Καθώς λοιπόν τιμούμε σήμερα την σεπτή μνήμη Πέτρου και Παύλου, ας τους παρακαλέσουμε να ενισχύουν και τη δική μας πορεία προς Εμμαούς, να μας διδάσκουν την πίστη του Πέτρου, να μας χαρίζουν τον ζήλο του Παύλου, να μας εμπνεύσουν την αγάπη προς την Εκκλησία, να μας οδηγήσουν σε βαθύτερη μετάνοια, να μας καταστήσουν αληθινούς μαθητές του Κυρίου. Αμήν.

Σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυπεπιθώτας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πνήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θέχη σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων έξω του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσφέρον.

ευχαριστούμε εσύ, Κύριε Θεός ημών, ότι σου μόνο το ζήνα θάνατο και η δόξα ακατάληπτος και το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος και η βασιλεία αδιάδοχος και ουκέστη προσωποληψία παρασύ, Κύριε, πάση γάρ ανθρώπης το κοινόν του βίου έταξας κρέος του όρου πληρωθέντος. Διός εικετεύομαι, Κύριε Θεός ημών, τους δούλους σου, Παύλων και Παύλων, τους αρχιερείς, αδελφούς και συλλειτουργούς ημών γενωμένους, τους επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου κοιμηθέντας, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπαυσον, και ως περέπει της γης, εν τη εκκλησία σου λειτουργούς αυτούς κατέστησας, ούτε και εν το ουρανίο σου θυσιαστηρίο ανάδειξον, Κύριε, επί ανθρώπων πνευματική αξία κατακοσμήσας, επί αγγέλων της ειδόξια κατάκουτον πρόσδεξε, αυτούς επί της γης την ζωήν αυτών εδόξασας. Αυτός δε και την έξοδον του βίου αυτών εν τη εισόδου των Αγίων σου πίσων, και το πνεύμα αυτών με τα πάντων των απαιώνωση ευαρεσάντων συναρρύθμισον. Ο Θεός των νεβάτων και πάση σαρκώσου τον θάνατο καταργήσας, τον δε διάβολο καταπατήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός, Κύριε ανάπαυσον, τα ψυχάς των δούλων σου, Παύλου και Παύλου των αρχιερέων, και τάξον αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξος, ένθα πέδρα πάσα οδυνή λύπη και στεναγμός, παν αμάρτημα το παραυτόν πρακθέν, εν λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρησον, ότι ουκέστην άνθρωπος ο ζήσετε και ουχ αμαρτήσει, σιγαρ μόνος, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των προκεκοιμημένων δούλων σου Παύλου και Παύλου των αρχιερέων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα αναπέμπομαι, συν το ανάρχο σου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι, νίκαια

σεβασμιότατε εκπρόσωπε της αυτού Θεοτάτης, Παναγιώτητος του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, σεβασμιότατοι εκπρόσωποι των πρεσβυγενών και νεωτέρων πατριαρχείων και των κατατόπους εκκλησιών, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, Περιφερειακή Σύμβουλη, αγαπητοί μου αδελφοί, με τη χάρη του Θεού αξιωθήκαμε και φέτος να εορτάσουμε ευφροσύνως τον περικαλεί αυτό ναό, τον αφιερωμένο στους δύο πρωτοκορυφαίους Αποστόλους, τον Απόστολο Παύλο, το σκεύος της εκλογής, και τον Απόστολο Πέτρο, την πέτρα της πίστεως, κατά τους λόγους του Κυρίου, και να τιμήσουμε ιδιαίτερος τους αγώνας και τας βασάνους δια Χριστών, αλλά και των σεπτών μαρτύριων του διδασκάλου των Βεριαίων, του ιδρυτού της τοπικής μας εκκλησίας, και συγχρόνως να αντλήσουμε χάρη από τη χάρη τους και δύναμη από τη Θεία Δύναμη που είχε και εκείνος ο Απόστολος, για να συνεχίσουμε να τρέχουμε τον προκείμενον ημίν αγώνα και να γίνουμε μιμητές του, καθώς και εκείνος του Κυρίου μας. Αυτήν την ιερή στιγμή, στο τέλος της πανηγυρικής πολυαρχιερατικής Θεία Λειτουργίας, του μυστηρίου της ενότητος του σώματος της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού, που έγινε εμφανέστερη κατά τη χάρη και συμμετοχή των εκπροσώπων των πρεσβυγενών και νεωτέρων πατριαρχείων και των κατατόπους αυτοκεφάλων εκκλησιών, των πολιτικών αρχών, των ελογημοτάτων καθηγητών που συμμετείχαν στο Διεθνές Συνέδριο προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου, αισθάνομαι για μία ακόμη φορά την ανάγκη να ευχαριστήσω από καρδίας τόσο τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη και τους μακαριωτάτους προκαθημένους, όσο και τους σεβασμιωτάτους και θεοφιλεστάτους εκπροσώπους τους, γιατί λάμπριναν με την παρουσία τους στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς μας Μητροπόλεως προς τιμήν του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Παύλου. Ιδιαίτερος όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος και ομίλησε στο συνέδριο, αλλά και χωροστάτησε και μας ομίλησε θεολογικά και εμπνευσμένα κατά τον χθεσινό πανηγυρικό πολυαρχιερατικό εσπερινό. Να ευχαριστήσω από καρδίας τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μαραιότιδος κύριο Δαμασκηνό, εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αλεξανδρίας κυρίου κυρίου Θεοδόρου, ο οποίος χωροστάτησε σήμερα στον Όρθρο, και ακόμη να εκφράσω τις ολοκάρδιες ευχαριστίες μου προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σουηδίας κύριο Κλεόπα, εκπρόσωπο της αυτουδιωτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, ο οποίος προεξήγε της πανηγυρικής πολυαρχιερατικής Θεία Λειτουργίας και μας ομίλησε μεστά και επίκαιρα. Ευχαριστώ όλους τους σεβασμιωτάτους Αγίους Αρχιερείς, αρχής γενομένης από τον εκπρόσωπο του Πατριαρχείου Αντιοχίας, τον Σεβασμιότατο, ο οποίος είναι και ο πρεσβύτερος πάντων ημών, καθώς επίσης

0: τέλος θερμά τους άρχοντες του τόπου μας, τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, τον ενδοξότατο στρατηγό μας, τους ελογιμωτάτους συνέδρους, τους εκπροσώπους των φορέων, των κλήρων και τους ιεροψάλτας και τον πιστό λαό που συνέρευσε για να τιμήσουμε ομοθυμαδών τον τρισμέγιστο φωστήρα των εθνών και της Βερίας, τον Μέγα Απόστολο Παύλο, αλλά και τον να ευχαριστήσω και τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό 4Ε που μετέδωσε από τη Βέρεια, από την καρδιά θα έλεγα της Μακεδονίας μας, όλες τις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αποστόλου των Εθνών, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Παύλου, του οποίου ταπεινά επικαλούμε τη χάρη και την ευλογία σε όλους μας. Αμήν. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έτσι εφημάς, δι' αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε
0: ελέησον Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράντου αυτού Μητρός, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποίου Σταυρού, τη χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων, Ιεραρχών Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, του Ιατρού και Θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου και Ιαματικού Παντελεήμονος, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Νέου του Βεριαίος Προστάτου και Πολιούχου ημών, Θεοφάνου Στεναούση, Διονυσίου του Εντολύμπο και Γερασίμου του Υμνογράφου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όμ την μνήμη επιτελούμεν, του Εναγής Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Χριστό μου, την Θεία Μυσαγωγή επετελέσαμε, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος.

0: Χρόνια πολλά. Η χάρη των Αγίων Πέτρου και Παύλου και οι ευχές των Σεβασμιωτάτων να μας συνοδεύουν, να σκέπουν και να διαφυλάττουν την πόλη μας και την πατρίδα μας. Χρόνια πολλά.
1: Σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Παλαιόμητρο Πολιτικό Ναό της Βέρειας παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές,

θεατές και ακροατές τον όρθρο και το πολυαρχαιρατικό συλλήτουργο για την εορτή των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου. Το απόγευμα στις 7:30 θα συνδεθούμε και πάλι με τη Βέρεια, θα βρεθούμε στο βήμα του Αποστόλου Παύλου για να παρακολουθήσουμε τον αρχαιρατικό διορθόδοξο Εσπερινό. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά!

0: επάντε τύχη τη καλή μετουσία των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνη των ευθύ ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμό εκ ψυχή Θεό λέγε. Δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριε Θεό μου, ότι ούκα απόσαμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατεξίου σα. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και υπουρανίων δωρεών κατεξίου σα, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθενώνται και και χαρισάμεν σημείν τα φρεκτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία εσύ εσύ ψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσκητον εις αγάπηνων υπόκριτων, εις πλησβολήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστήκην της θείας σου χάρητος και της εις βασιλείας εκείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενο τη ισχάριτο μνημονεύω, δι' απαντό και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύτη με τέροντα πόντι και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω ο πάρα επελπίδη ζωή αιωνίου, ει την αίδιον καταντήσεων άποψην, ένθα ο των εορταζόντων ήχο ο ακατάπαυστο και η απέραντο εδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλωστο άρητον. Σίγαρη το όντω εφετών και ανέκφραστο σε φροσύνη των αγαπώντα Χριστέα Θεό Σιμών, και σε υμνή πάσα εκτίσει στου αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέο Θεό, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάση νη παρέσχου μη αγαθή και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ουν σε αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξο με υπό τη σκέπη σου και την τοπτερήγουσα σκιά, και δόρισε με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σχάτη μοναπνοή. Επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρι υπάρχων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με, μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι ήρθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντα σαρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ως τέη σάμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσει καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φύλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ινώσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πίνω εφεύγει πάσκα κούργος παν πάθος. Πρέσβη φέρωση πάντα υγειασμένου, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου του σοφού Αποστόλου, προστίζδε συνάχραντον αγνή μητέρα. Όντα λιτά έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτό πέδα τόσον έργα σε λάτριν. Σίγαρη υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και Δεσπότη, δόξα νάπαντε εσπέμπομαι καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό ημών, γέννητο μη η ζωή αιώνιων και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη η ευχαριστία αυτή εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως όλων των αμαρτωλών, στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες εις Παναχράτου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοντισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσά με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισό μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της αθανασίας κοιήσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ. Ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν την καρδία μου, και ταπείνωσιν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν τις εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, εισίασιν ψυχίστε και σώματος, και παράσκουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας, αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
3: Είναι απολύ εις τον δουλού σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ πυρσός εκλάμψας αχάρις, την οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρίας το κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάριστε όσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρως θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Αμήν.
2: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλενίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ούτην Θεία Λειτουργίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσε.

0: Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Σκέπης και Αγίων Αναργύρων Εδέσης. Εορτή Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος από την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης. Εορταστικό πρόγραμμα. Τρίτη 30 Ιουνίου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος. Στη συνέχεια, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και Λιτανία. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατικός Ηλίτουργο. 12 το μεσημέρι, Αγιασμός. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ευχέλαιο. Στις 9 το βράδυ, Απόδειπνο και Χαιρετισμοί της Παναγίας. 5η 2 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση των Αγίων Αναργύρων. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού θα παραμείνουν στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης Εδέσης μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου προς προσκύνηση και εισαγιασμών των πιστών. Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Εκδήλωση Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Λαϊκό Πανηγύρι. Δύο λίρες, μια ιστορία. Η Καλαμαριάς συναντά την Κρήτη με τον Γιώργο Σφακιανάκη και την πενταμελή ορχήστρα του. Συμμετέχει ο χορευτικός όμιλος Θεσσαλονίκης. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο Άλσος Νέας Κρίνης. Παλιές καπναποθήκες. Είσοδος ελεύθερη. Θα διεξαχθεί λαχιοφόρος αγορά και θα υπάρχουν εδέσματα και ποτά. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν υπέρ του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Πρόσβαση στο χώρο με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 5 Νέα Κρίνη και νούμερο 6 Καλαμαριά.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
0: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397 023 313. Email μέλισσα@melissaprint.com.

δεύτεο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλιείς ανθρώπων. Να η μεγάλη κλήσεις. Με αυτά τα λόγια κάλεσε ο Χριστός την πρώτη ομάδα, τους 12 μαθητάς του, τους εκλεκτούς συνεργάτες του. Και εκείνοι, οι απλοί και αγράμματοι, με ασθενείς δυνάμεις ψαράδες της Γαλιλαίας, ευθέως αφέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτόν ακολούθησαν αυτό. Ναι, δεν επισκέφθηκε ο Κύριος παλάτια ανακτορικά για να αναζητήσει την πρώτη συντροφιά του. Δεν χτύπησε τις πόρτες των διανοουμένων της εποχής του. Δεν προτίμησε τους θρησκευτικούς ηγέτες της Ιερουσαλήμ για να συγκροτήσει το πρώτο επιτελείο του. Αλλά εκεί, στα ήσυχα ακρογιάλια της Γενισαρέτ, βρήκε αυτό που ζητούσε. Τους περιφρονημένους με ταπεινή καταγωγή για να τους υψώσει και στηρίξει στο ύψιστο και μοναδικό αξίωμα του Αποστόλου. Απόστολοι, απεσταλμένοι, κι ήταν απεσταλμένοι οι μαθητές του Χριστού, απεσταλμένοι από το διδάσκαλό τους, ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. 3 χρόνια συναναστρέφονται το διδάσκαλό τους, βιώνουν από κοντά τη σοφία του, την παντοδυναμία του. Τα πολλαπλά θαύματα που βλέπουν οι ίδιοι τους αφήνουν συχνά άναυδος. Ζουν καθημερινώς ένα μυστήριο, ουδέποτε ούτως ελάλησε ως ούτως ο άνθρωπος. Ο μεγάλος ψαράς έριξε τα δίχτυα του και τους εχμαλώτησε και βεβαίως δοκιμάζουν και το πικρό ποτήρι των παθών του Κυρίου, της Σταυρώσεως και της Ταφής. Πικραίνονται, απογοητεύονται, λιποψυχούν μπροστά στο Σταυρό. Όμως γρήγορα η θλίψη τους μετατρέπεται σε χαρά και καταξιώνονται να δουν όλοι μαζί αναστημένο τον Χριστό στη Γαλιλαία, εκεί που τους είχε ορίσει. Απόστολοι Χριστού, ναι, εκεί ακριβώς στη Γαλιλαία παραδίδει ο Κύριος τη σκητάλη της ιερής αποστολής τους μαθητάς του. Πορευθέντες εις τον κόσμον, άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση. Η ιερή παρακαταθήκη, ο Ευαγγελισμός των ψυχών, έργο δύσκολο και κοπιαστικό, οι ανθρώπινες δυνάμεις αδυνατούν, δεν επαρκούν για ένα τόσο γιγαντιαίο έργο. Όμως τα δύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό έστειν. Δεν είναι μόνοι τους οι μαθητές στο σκληρό τους αγώνα. Αντλούν δύναμη από ψηλά. Η Θεία Χάρις τους επισκιάζει. Ο Κύριος τους το υποσχέθηκε. Ούκε άσο ημάς ορφανούς. Και αλλού, ιδού εγώ με θυμώνυμη πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος.

Απόστολοι Χριστού, τι ευλογία και οι άσημοι μαθητές γίνονται διάσημοι. Οι φτωχοί πλούσιοι, οι αγράμματοι σοφοί, οι αδύνατοι δυνατοί, οι δειλοί τολμηροί, η φλόγα του Παναγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής τους αλλάζει ριζικά. Οι λαγοί γίνονται λιοντάρια, από μαθητές δάσκαλοι, ψαράδες ανθρώπων, απόστολοι πνευματοφόροι. Με τη δύναμη του Θεού ξεκινούν για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, για την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού, για την απολύτρωση των ανθρώπων από την αμαρτία. Ζουν για τη δόξα του Θεού, αγνοούν τον εαυτό τους, ένα τους ενδιαφέρει να ενσαρκώσουν με τη ζωή τους τη μεγάλη κλίση που τους έγινε και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων. Δεν σταμάτησαν να ψαρεύουν με τα πνευματικά τους δίκτυα ανθρώπινες ψυχές. Είναι πεπισμένοι πως ο λόγος του Θεού ουδέρεται, πως το Ευαγγέλιο μεταμορφώνει ψυχές όπως μετεμόρφωσε και τις δικές τους. Γι' αυτό και κηρύττουν χωρίς φόβο το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου. Χριστόν σαρκωθέντα εκ Παρθένου Μαρίας, σταυρωθέντα, αναστηθέντα, αναλυφθέντα και πάλιν ερχόμενον κρίνε ζώντας και νεκρούς.

Απόστολοι Χριστού. Είναι γνωστό όμως ότι τέτοιες προσπάθειες χριστιανικής μεταμορφώσεως πληρώθηκαν με θυσία. Από τη θυσία πέρασαν και οι Απόστολοι του Χριστού. Όλοι άφησαν την τελευταία τους πνοή στο μαρτύριο και στο βασανιστήριο. Μαρτύρησαν για το Χριστό και πότισαν με το αίμα τους το δέντρο της πίστεως που τα κλαδιά του άπλωσαν μέχρι την Ασία, Αφρική, Ευρώπη. Ανεδείχθησαν Απόστολοι των Εκκλησιών, φως του κόσμου. Απόστολοι του Χριστού. Υπάρχουν και σήμερα Απόστολοι. Όλοι όσοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού, κληρικοί και λαϊκοί, είναι Απόστολοι. Και ασφαλώς στην εποχή μας το έργο του Αποστόλου είναι ακόμη πιο δύσκολο. Είναι πιο εύκολο να ασκεί κανείς την ελεημοσύνη από το να μιλάει για το Θεό. Πρέπει να έχει το χάρισμα να κηρύττει για να θράβει πραγματικά τις πέτρινες καρδιές των ανθρώπων. Πρέπει να έχει παρησία, να μην ντρέπεται, να ομολογεί την πίστη του και την αγάπη του στο Θεό. Και δυστυχώς όλοι δεν μπορούν, ή μάλλον ελάχιστοι είναι εκείνοι που μιλούν για το Θεό. Κι όμως ο καθένας μας, όλοι μας μπορούμε να κάνουμε έργο Αποστόλου. Έργο Αποστόλου κάνεις όταν η ζωή σου μιλάει στον περιβάλλον που ζεις, όταν είσαι παράδειγμα ένα αρέτου χριστιανού, όταν στη ζωή σου υπάρχει συμφωνία έργων και λόγων, όταν ο νόμος του Ευαγγελίου είναι βίωμά σου. Έργο Αποστόλου επιτελείς όταν αγωνίζεσαι να περάσει το Ευαγγέλιο σε όλα τα σπίτια, όταν προτιμάς ως δώρο στους φίλους σου ένα καλό βιβλίο, όταν προωθείς το ωφέλιμο έντυπο, το επικοδομητικό περιοδικό. Είσαι κι εσύ ένας μικρός Απόστολος όταν βοηθάς το έργο της Ιεραποστολής με την υλική σου βοήθεια, όταν ενισχύεις οικονομικά να χτιστεί μια εκκλησιά, μια αίθουσα κατηχητικού, να αγοραστεί μια καμπάνα που θα καλεί για όσους δεν ακούνε ποτέ το Λόγο του Θεού. Στα χνάρια των Αποστόλων βαδίζεις όταν προσεύχεσαι για τον Απόστολο του Χριστού, για όσους ευαγγελίζονται τις ψυχές, όταν αγωνιάς για τη διάδοση της Βασιλείας του Θεού στη γη, για την ορθοτόμηση του Λόγου της Αληθείας του Θεού. Ναι, αυτό μπορούμε όλοι μας να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε. Προσευχή. Μνήσθητη Κύριε υπέρ των καλλιεργούντων και καρποφορούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες. Και μια δεύτερη προσευχή. Ο Κύριος να αυξήσει τους εργάτες του αμπελόνους του. Έχουμε τόσο πολύ ανάγκη στις ημέρες μας.

Βασιλέων ιών τε Ισραήλ. Στο υπερό της Ιερουσαλήμ δεν ήταν παρόν. Δεν δέχθηκε εκεί τη δημιουργική και συνεκτική ενέργειά του. Ο Σαύλος θα δεχθεί την προσωπική του Πεντηκοστή σε άλλο χρόνο, σε άλλο χώρο, με άλλο τρόπο, στο δρόμο προς τη Δαμασκό. Εκεί του έστησε καρτέρι ο Θεός Κυνηγός, ο διοκόμενος Χριστός. Τότε ο θεϊκός πυνθύρας ανάβει μέσα του την ιερή φλόγα της Πεντηκοστής και ο ζηλωτής Φαρισαίος γίνεται σκεύος εκλογής του Θεού. Ο επιφανής Εβραίος, κορυφαίος των Αποστόλων, ο διώκτης των χριστιανών, χαρά και καύχημα και ανάπαυση των πιστών. Ο Ρωμαίος πολίτης, ο ελληνιστής, δούλος Ιησού Χριστού, γιατί ο Παύλος τα θεωρεί σκύβαλα για να κερδίσει τον Χριστό.

Η απόλυτη απορρόφηση του ατομικού εγώ μέσα στο Χριστό αποτελεί το πνευματικό πυρήνα της ύπαρξής του, το μυστικό του μεγαλείου του, την κινητήρια δύναμη του υπεράνθρωπου έργου του Ευαγγελισμού των Εθνών. Από τώρα και σε όλη του τη ζωή, με το Χριστό και εν το Χριστό συμπάσχει, συναποθνίσκει, συνθάπτεται, αλλά και συνανίσταται, συζεί, συνδοξάζεται.

Τα ιεραποστολικά του βήματα οργώνουν και την ελληνική γη, όταν με όραμα ο Θεός τον καλεί. Διαβάσεις Μακεδονίαν, βοήθησον ημίν. Δεν είναι πρόσκληση απλή, είναι η φωνή του Θεού, η φωνή της Ελλάδος, η φωνή της Ευρώπης. Και ο μεγάλος Απόστολος πειθαρχεί: μετά το σαφ της υποταγής, μεθώσεις οπειλός το κεραμί, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η κόπη ουσε κοπίασεν εν το Ευαγγελίο του Χριστού πολύ. Οι δυσκολίες αφάνταστες, οι κίνδυνοι της Ιεραποστολής μεγάλη. Τολμηρό το εγχείρημα να κηρύξει Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένον. Ιουδαίης μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορίαν. Έρχεται σε σύγκρουση με το οργανωμένο κακό, με το θρησκευτικό κατεστημένο, τον Ιουδαϊκό φανατισμό, τον Αθηναϊκό σκεπτικισμό, την ειδωλολατρική δυσιδαιμονία. Πολεμά με την κακία, με τα συμφέροντα, τη διαφθορά του πλούτου, τη μοναξιά, την αποθάρρυνση. Αλεντού τη πάσιν υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Το κήρυγμά του στις συναγωγές, στις αγορές, στις γειτονιές, στα ιερά απλώνεται και καρποφορεί. Οι λιχνίες των εκκλησιών που ιδρύει στους Φιλίππους, στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στην Αθήνα, στην Κόρινθο, ανάβουν από την ίδια ιερή φωτιά της Πεντηκοστής για να καίνε έως συντελείας του αιώνος.

εν κυρίω έχει κάθε δικαίωμα να καυχάται. Αν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να καυχηθεί ότι ήφανε τον καλλιτεχνικό τάπητα του δυτικού πολιτισμού χρησιμοποιώντας το θεϊκό στιμόνι, αυτός είναι ο σκηνοποιός της Ταρσού. Και η Ελλάδα χαίρει και καυχάται, γιατί ο Απόστολος των Εθνών την έβγαλε από το σκοτάδι των ειδώλων και του αγνωστικισμού και την παρέδωσε στο μεγαλείο του προορισμού της. Δύο χιλιάδες χρόνια περίπου μετά Χριστόν στην Ελλάδα και τιμά η Ελλαδική Εκκλησία τον ιδρυτή και θεμελιωτή της Απόστολο Παύλο και σεμνύνεται στη μνήμη του και λαμπρύνει την εορτή του. Όμως η φωνή του Παύλου απέρητη ηχή. Την παρακαταθήκη της Ορθοδοξίας φυλάξατε, το πυρ της προσωπικής σας πεντηκοστής κρατήσατε. Έλληνες, γρηγορείτε.

Ας είσαι ευλογητός, Κύριε, Θεέ και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μας ευλόγησες με κάθε είδους ευλογία. Με τον Χριστό μας χάρισες τόσες ευλογίες πνευματικές που απολαμβάνουμε εδώ, αλλά και τόσες άλλες που μας περιμένουν να τις απολαύσουμε στον ουρανό. Πριν γίνει ο κόσμος, μας είχες διαλέξει εν Χριστώ για να είμαστε άγιοι και άμμομοι κατ' ενώπιόν σου εν αγάπη. Και από τότε μας προώρησες να μας κάνεις παιδιά σου δια του Ιησού Χριστού. Διότι έτσι το ήθελε η αγάπη σου και έτσι ευχαριστιόταν. Δόξα στη χάρη σου, Θεέ και Πατέρα, που μας έδωσες πλούσια όταν ήρθες στον κόσμο ο αγαπημένος σου Υιός. Αυτός μας απολύτρωσε με το αίμα του, μας έδωσε την άφεση των αμαρτιών μας με την πλούσια χάρη του, που την έδωσε σε μας περίσσια με κάθε σοφία και φρόνηση. Αυτός ευδόκησε να μας γνωρίσει το μυστικό του θέλημα. Αυτή την ευδοκία εσύ, Πατέρα Ουράνιε, την είχες προσχεδιάσει εν Χριστώ για να πραγματοποιηθεί όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ώστε τα πάντα, επουράνια και επίγεια, να ενωθούν με κεφαλή το Χριστό. Σε αυτόν ανήκουμε. Είμαστε κληρονομιά του όλοι όσοι στηρίξαμε την ελπίδα μας στο Χριστό. Μας είχες προορίσει κατά το σχέδιό σου εσύ, Κύριε, που κάνεις τα πάντα όπως θέλεις και αποφασίζεις, για να είμαστε ο ένδοξος έπαινος του Χριστού. Κύριε, είναι τόσες ψυχές που άκουσαν το λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας μας, και πίστεψαν στο Χριστό και σφραγίστηκαν με το Άγιο Πνεύμα που είχε υποσχεθεί ο Χριστός, το οποίο είναι η προκαταβολή της κληρονομίας μας για να αποκτήσουμε την απολύτρωση και να τον υμνολογούμε δοξάζοντάς τον. Κι εγώ, Κύριε, ακούγοντας την πίστη αυτών των ανθρώπων στον Κύριο Ιησού και την αγάπη του σε όλους τους Αγίους, ακατάπαυστα σε ευχαριστώ για αυτούς, καθώς τους μνημονεύω στις προσευχές μου. Και σε παρακαλώ, Θεέ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Πατέρα της δόξης, να τους δώσεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να σε γνωρίσουν βαθιά. Γι' αυτό λυγίζω τα γόνατά μου μπροστά σε σένα, Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, από τον οποίο παίρνει το όνομά του κάθε γένος επουράνιο και επίγειο. Και σε παρακαλώ για εκείνους τους οποίους αποκάλυψα τα μυστήριά σου. Δώσε τους, Κύριε, τον ένδοξο πλούτο σου, για να ενισχυθεί με τη δύναμή σου ο εσωτερικός τους άνθρωπος και με την πίστη να κατοικήσει μέσα τους ο Χριστός. Ρίζωσε και θεμελίωσέ τους την αγάπη, για να μπορέσουν μαζί με όλους τους Αγίους να καταλάβουν ποιο είναι το πλάτος, το μήκος, το βάθος της αγάπης του Χριστού και να αξιωθούν να γνωρίσουν την αγάπη του Χριστού που ξεπερνά κάθε γνώση. Έτσι θα είναι ολοκληρωμένη με όλη την πληρότητα του Θεού.

Αυτά σου ζητώ για τους Αγίους σου. Αλλά εσύ, Κύριε, έχεις τη δύναμη να κάνεις περίσσια πολύ περισσότερα από όσα εμείς σου ζητούμε ή σκεφτόμαστε, όπως το βλέπουμε.

τη δύναμη που ενεργείται μέσα μας. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία σου, σε σένα ανήκει η δόξα εν Χριστώ Ιησού, σε όλες τις γενιές, στον αιώνα των αιώνων. Αμήν.

Ο Πέτρος, ο μαθητής βράχος Θεμέλιο. Ο Πέτρος, αγαπητοί μας φίλοι, αγνή και απλή ψυχή, είχε ρωτήσει κάποτε τον Κύριό του: «Εμείς τα αφήσαμε όλα όσα είχαμε και σ' ακολουθήσαμε πιστοί μαθητές σου. Για αυτή μας τη χειρονομία, τι αμοιβή θα μας δοθεί?» Και ο δίκαιος Κύριος του μίλησε τότε για την αμοιβή που περίμενε τους μαθητές, μα και τον Πέτρο, εν την παλιγγενεσία, τον καιρό που θα γινόταν αναμόρφωση και ξαναγέννημα του κόσμου, με τη Δευτέρα οτιδήποτε θα το πάρει πίσω και σε αυτόν τον κόσμο στο πολλαπλάσιο. Στην περίπτωση του θείου Πέτρου, την επίγεια αμοιβή του μπορούμε όλοι μας να την πιάνουμε με τα δάχτυλά μας και να την ψηλαφούμε. Είπαμε, έδωσε μας, θα το πάρει πίσω και σε αυτόν τον κόσμο στο πολλαπλάσιο. Στην περίπτωση του θείου Πέτρου, την επίγεια αμοιβή του μπορούμε όλοι μας να την πιάνουμε με τα δάχτυλά μας και να την ψηλαφούμε. Είπαμε, έδωσε μας πληροφορία ότι στη Βαβυλώνα Ρώμη, όταν αυτοκράτορας ήταν ο σκληρός και πορωμένος Νέρον, πέθανε καρφωμένος πάνω στο σταυρό του μαρτυρίου του ο Πέτρος. Και ο Κύριος του πώς τον πλήρωσε? Το είδαμε τι τιμητικό έργο του είχε αναθέσει. Ο Πέτρος περισσότερο από κάθε άλλον κάλεσε τον Ισραήλ σε μετάνοια. Ο Πέτρος άνοιξε και τη θύρα της Εκκλησίας να μπουν εκτός από τον Ισραήλ και τα άλλα έθνη. Αυτός με τις θεόπνευστες δημιουργίες του μένει αιώνιος διδάσκαλος της χριστιανοσύνης που το διαλαλεί: «Ουκ έστιν εν άλλο ουδενή η σωτηρία». Κανένας άλλος δεν δίνει τη σωτηρία στον πεσμένο άνθρωπο εκτός από τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο και Θεό. Όμως ο άνθρωπος της δράσεως, ο Πέτρος, δόρισε στην οικουμένη δώρο πολυτιμότατο και τις δυο καθολικές του επιστολές. Αυτές γράφτηκαν για να στηρίξουν τους χριστιανούς.

νους του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, της Ασίας, όπου φαίνεται είχαν ιδρυθεί από τον ίδιο ή συνεργούς του χριστιανικές εκκλησίες. Οι επιστολές γράφτηκαν στα τέλη της ζωής του Αποστόλου. Με αυτές βέβαια μιλάει το Άγιο Πνεύμα, αλλά και η φλογερή όσο και τρυφερή καρδιά του πρωτοκορυφαίου. Αποπνέουν πίστη και ευσέβεια και ελπίδα και περιέχουν οδηγίες και παραγγέλματα για μια ζωή ανώτερη, πνευματική, που οφείλει να είναι ζωή μίμηση του Χριστού. Εις τούτο γάρ εκλήθητε, ότι και Χριστός έπαθεν υπερημών, ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών, ή να επακολουθήσετε τη σύχνεσιν αυτού, δηλώνει καθαρά. Ο θείος Πέτρος παρουσιάζει ακόμη με τρόπο σοφό ποια είναι η ελευθερία που οφείλει να κερδίζει και να απολαβαίνει ο χριστιανός. Αφού λοιπόν δίνει την οδηγία να είναι νομοταγής η πιστή στο Χριστό, τους καθιστά και προσεκτικούς μπροστά στους υφάλους που απειλούν να συντρίψουν το σκάφος της πραγματικής ελευθερίας. Υποτάγεται πάση ανθρωπίνη κτήση δια των Κύριων. Υποταχθείτε σύμφωνα με την παραγγελία του Κυρίου σε κάθε αρχή και εξουσία που οι άνθρωποι έχουν εγκαταστήσει. Υποταχθείτε όμως ως ελεύθεροι και μη ως επικάλυμα έχοντες της κακίας την ελευθερίαν. Πραγματική ελευθερία είναι η ελευθερία από την κακία και κάθε απρέπεια. Να προσέξουν λοιπόν οι χριστιανοί, μη τυχόν την ελευθερία την χρησιμοποιήσουν σαν πρόσχημα και πρόφαση, σαν επικάλυμα, γράφει, της κακίας τους και της απειθαρχίας τους. Και μεγάλες όμως δογματικές αλήθειες τονίζει και σαφηνίζει στις επιστολές του ο θείος Πέτρος. Έτσι αυτός μας έκαμε γνωστό ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι ο θανατωθής μεν σαρκή, ζωοποιηθής δε πνεύματι, ενώ και της εμφυλακή πνεύμαση πορευθής εκήρυξεν. Με την θεωμένη ψυχή του ο Κύριος μας, λέει, γεμάτη ζωοποιώ δύναμη, ανεξάντλητη, αμέσως μετά το θάνατό του, πορεύθηκε στις ψυχές της φυλακισμένες στον Άδη και τους κήρυξε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Ακόμη μας μιλάει με έναν συγκεκριμένο τρόπο για το τέλος του υλικού κόσμου και την έλευση του κριτού Χριστού. «Θάρθει», μας λέει, «η ημέρα του Κυρίου, η ημέρα της κρίσεως και της δευτέρας παρουσίας του Χριστού, σαν κλέφτης τη νύχτα, έξαφνα και απροειδοποίητα. Αυτή τη φοβερή ημέρα και ώρα, οι ουρανοί με βουή και πάταγο τρομακτικό θα πάρουν τέλος. Τα ουράνια σώματα θα καούν και θα διαλυθούν. Φυσικά και η γη και όσα υπάρχουν πάνω σε αυτή θα καούν, ώστε τίποτε να μην μείνει από αυτά». Και στο στίχο 12 της δεύτερης επιστολής του στο τρίτο κεφάλαιο επανέρχεται στη φοβερή εικόνα της συντελείας. «Ουρανοί πυρούμενοι λυθίσονται και στοιχεία καυσούμενα τίκεται». Όμως η καταστροφή του υλικού κόσμου δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Εμείς οι χριστιανοί, σύμφωνα με την υπόσχεση του Χριστού, καινούς ουρανούς και γην καινήν προσδοκόμεν, ενείς δικαιοσύνη κατοικεί. Περιμένουμε καινούριους ουρανούς και καινούργια γη, όπου η αρετή και η αγιότητα μόνιμα θα κατοικεί. Αλλά τα όσα θεία, όσα υψηλά και θαυμαστά περιέχουν οι επιστολές του θείου Πέτρου, μπορεί καθένας να το πληροφορηθεί, διαβάζοντάς τις με προσοχή και με την αίσθηση ότι ακούει τον πρωτοκορυφαίο να τον διδάσκει. Αυτόν που ο Χριστός τον ετοίμησε με την αγάπη του και τη φιλία του, που τον έκαμε πέτρα πολύτιμη και θεμέλιο και στήλο και στεφάνι της εκκλησίας του, και του υποσχέθηκε στη μέλουσα κρίση να τον βάλει και αυτόν πάνω σε θρόνο κριτού να κρίνει μια από τις φυλές του Ισραήλ. Είναι ο Πέτρος εκείνος που η Ορθόδοξος Εκκλησία μας μαζί με τον ουρανομίκη Παύλο τους τιμά σαν πρωτοκορυφαίους από τους Αγίους Αποστόλους και τους έχει δόξα της, ευλογία της, καύχημα, στήριγμα και ισχύ της.

απλός, ο ελαχιστότερος και ο πρώτος. Ο Παύλος, πριν γίνει χριστιανός, αγαπούσε το λαό του, τους Εβραίους. Το καμάρωνε που ήταν γνήσιος Εβραίος εξ Εβραίων. Για το λαό του, για τις παραδόσεις και την πίστη του λαού του, ήταν πρόθυμος όλα να τα προσφέρει. Είναι χριστιανά τα χείλη και δεν μολύνονται από το ψέμα ή την κάποια ανακρίβεια που βεβαιώνουν. Και προέκοπτον εν το Ιουδαϊσμό υπέρ πολλού συνηλικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερο ζηλωτής υπάρχουν των πατρικών μου παραδόσεων. Ξεπερνούσα μέσα στο γένος μου τους συνομιλίκους μου όλους σε ζήλο για τις εθνικές μας παραδόσεις και τις επιδόσεις του Ιουδαϊσμού. Σαν έγινε χριστιανός, μειώθηκε τάχα η αγάπη του για τους ομοεθνείς του Ισραηλίτες. Αλλά ήταν δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο τη στιγμή που για τους χριστιανούς η αγάπη είναι το ιδιαίτερο γνώρισμά τους και καθήκον τους απαράβατο, χρέος τους ανεξόφλητο και ισόβιο μάλιστα προς όλους? Και σαν χριστιανός πολύ και τρυφερά αγαπάει τους συμφιλέτες του ο Παύλος. Πόθος του να τους γνωστοποιήσει ό,τι ο ίδιος εγνώρισε, να τους κάνει μετόχους και κοινωνούς του πλούτου που εκέρδισε. Αμέσως έπειτα από την επιστροφή του στη Δαμασκό μπαίνει στις συναγωγές να φανερώσει στους συμπατριώτες του την αλήθεια που δώρο ουρανόσταλτο του δωρήθηκε. Ο Ιησούς τους εκήρυτε ούτως εστίν ο Υιός του Θεού. Πιστέψτε αδελφοί στον Ιησού, σωθείτε γιατί αυτός μόνο σώζει. Και βέβαια οι φανατικοί Εβραίοι για απάντηση στην έκκλησή του πήραν την απόφαση να τον δολοφονήσουν. Με κίνδυνο εγκλήτωσε τη ζωή του στη Δαμασκό ο Παύλος και πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα. Γνωρίζεται με τους Αποστόλους. Και εδώ με θάρρος δίνει τη μαρτυρία του και καλεί τους συμπατριώτες του να τον μιμηθούν και να επιστρέψουν και αυτοί στο Χριστό και τη σωτηρία. Ιδιαίτερα ανοίγει συζητήσεις και συζητάει να πείσει αυτούς που μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. Αλλά πάλι η ίδια απάντηση, η απόφαση να τον θανατώσουν. Βέβαια η πρόνοια του Θεού και των αδελφών του χριστιανών η αγάπη τον γλιτώνουν ξανά και τον στέλνουν να ασφαλιστεί στην πατρίδα του την Ταρσό. Όταν αργότερα το Πνεύμα ξεχωρίζει τον Παύλο για το έργο της Ιεραποστολής, πάλι ο Απόστολος τις συναγωγές πρώτες τις επισκέπτεται και τους αμετριώτες του πρώτους θα τους προσκαλέσει στη σωτηρία. Όμως οι Ιουδαίοι στην πλειοψηφία τους έμειναν οι αντιδραστικοί στη Θεία Κλίση. Γι' αυτό και εμίσησαν τον Παύλο. Τον εμίσησαν με το φοβερότερο μίσος που μπορεί να μισήσει άνθρωπος άνθρωπον. Έτσι, στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στο Ικόνιο, στα Λύστρα, σηκώνουν διωγμό φοβερό εναντίον του. Στα Λύστρα μάλιστα η αντίδρασή τους έκαμε τους ειδωλολάτρες να λιθοβολήσουν τον Απόστολο και κατά τη γνώμη τους νεκρό να τον σύρουν και να τον πετάξουν έξω από την πόλη τους για να κρύψουν το έγκλημά τους. Αλλά η Ιουδαϊκή αντίδραση και το μαύρο μίσος του χρυσοκτόνου λαού μένει σ' όλους τους τόπους αμύωτο για τον πριν διώκτη Απόστολο. «Υπό Ιουδαίων πεντάκης τεσσαράκοντα παραμίαν έλαβον», θα γράψει αργότερα. Το μίσος αυτό μπορεί να το σπουδάσει κανείς διαβάζοντας με προσοχή το 21ο, 22ο και 23ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων.

λοιπόν σε αυτό το δαιμονικό και αδυσόπιτο ιουδαϊκό μίσος, ο Παύλος, εν σάρκωση της αγάπης, συνέχεια απαντάει με στοργή και αγάπη. Βέβαια δεν κάνει καμιά υποχώρηση στις ιδέες του απέναντι στους κληρημένους διώκτες του και ούτε στιγμή δεν υποστέλει τη σημαία του. Όμως η καρδιά του τους πονάει, τους κλαίει. Στέλνει για αυτούς στον ουρανό τις θερμότερες δεήσεις και οικετήριες. Αλλά να ακούσουμε τη δική του φωνή καλύτερα. «Αλήθεια λέω», εξομολογέται, «έχω τη μαρτυρία της συνειδήσεώς μου που τη φωτίζει το Άγιο Πνεύμα, ότι λείπει μια εστί μεγάλη και αδιάλειπτος οδύνει την καρδία μου. Η απιστία των συμπατριωτών μου και αντίδρασή του στο Ευαγγέλιο του Χριστού μου δημιουργεί μεγάλη λύπη. Η θλίψη, η οδύνη και ο πόνος μου για το κατάντημά τους είναι ασταμάτητα, γιατί βρίσκονται μακριά από τη σωτηρία και το Χριστό αυτοί που είναι απόγονοι το ευλογημένο Ιακώβ, το Ισραήλ που τους έκαμε λαό του και τους υιοθέτησε ο Θεός, που συνήψε μαζί τους επίσημες συμφωνίες και τους εχάρισε τον νόμο του και τους έδωκε τις μεγάλες και ιερές υποσχέσεις. Αυτοί που είχαν πατέρες τους ανθρώπους τρανούς και διαλεκτούς, αγαπημένους από το Θεό και από τους οποίους κατάγεται ο Χριστός. Πόση στοργή, πόση αγάπη κρύβουν οι αποστολικοί του τη λόγη. Όμως, ανάμεσά τους και αυτός που ούτε η πιο τολμηρή φαντασία θα τον υποψιαζόταν ποτέ. Το ξέρουμε πως αγάπη του Παύλου, πλούτος, θησαυρός το ακριβώς, λατρεία του και ζωή του ήταν ο Χριστός. Για να κερδίσει το Χριστό του, όλα τα καλά του κόσμου τα είχε αρνηθεί και τα βλέπε σαν άχρηστα σκύβαλα. Ναι, κι όμως, προκειμένου να σώσει τους πατριώτες του, αν ήταν ποτέ δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο και η θυσία του να φέρνει τη σωτηρία τους, θα το δεχόταν περισσότερο, το ευχόταν να χάσει το Χριστό του ο ίδιος και να χαθεί τον αιώνιο χαμό, παρά εκείνοι χωρίς το Χριστό να πορεύονται για την κόλαση την αιώνια. Ακούστε τον καταπληκτικό λόγο της αγάπης του για τους Ιουδαίους. «Ιυχόμαι γαραυτός εγώ ανάθεμα είναι από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των συγγενών μου κατά σάρκα». Αλήθεια, πόσο δυνατά, πόσο άγια αγαπούσε τους ανάξιους της αγάπης του συμπατριώτες του, που πολλές φορές είχαν ορκιστεί το θάνατό του και πολλές φορές τον είχαν παραδώσει σε βασανισμούς και δαρμούς, που τελικά έγιναν η αιτία να αποκεφαλιστεί από τον έρωνα.

Γιατί έπεσε ο Απόστολος? Ή των Αποστόλων πρωτόθρονη και της Οικουμένης διδάσκαλη, το Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην τη Οικουμένη δωρήσαστε, και τες ψυχές ημών, το Μέγα Έλεος. Ψάλλει η Εκκλησία του Χριστού σήμερα, που τιμάται η μνήμη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Πρωτοκορυφαίων, Πέτρου και Παύλου. Στην ιερή τους μνήμη και γιορτή αξίζει να θυμηθούμε κάποια ιδιαίτερα περιστατικά, όχι τόσο από την παγκόσμια ακτινοβολία και δράση τους, αλλά από την ιδιωτική του ζωή, πολύ διδακτικά και ωφέλιμα για τον πνευματικό μας αγώνα. Ξεχωρίζουμε από τις επιστολές του Μεγάλου Φωτίου την υπαριθμόν 178 απάντηση Αμφιλοχείου Μητροπολίτη Κυζίκου, ο οποίος ενδιαφέρθη να μάθει πώς ο Απόστολος Πέτρος, ο κορυφαίος του χορού των μαθητών του Κυρίου, με προβολήν οικουμενική, συνεχωρήθη να πέσει στην τριπλήν άρνηση κατά το φρικτόν πάθος του Κυρίου. Η απάντηση του Ιερού Φωτίου, πολύ αξιόλογη. Επιτρέπει ο Κύριος να πέσει ο Πέτρος, ώστε σύμφωνα με τη δική του πείρα, της πτώσεως, να είναι φιλάνθρωπος και επιοικής σε αυτούς που μετανοούν για όσα αμάρτησαν. Διότι, αν και μετά την απόλαυση μιας τόσο μεγάλης συγνώμης για το τόσο βαρύ το αμάρτημα της αρνήσεως, εντούτοις εθέρισε την ζωή του Ανανία και τη συντρόφου του με μια αδυσόπιτη και ορμητική δίκη, ποιος τόπος θα χωρούσε το ζήλο του, εάν κρατούσε σε όλη του τη ζωή ακέραιη και καθαρή τη φλόγα του πόθου του προς τον Κύριον? Γι' αυτό λοιπόν ο Σωτήρ και Θεός όλων των ανθρώπων αφήνει τον ένα να πέσει, για να δείξει στους πολλούς με το περιστατικό του ενός ότι είναι ανεξάντλητο το πέλαγος της φιλανθρωπίας του, αφού αφήνει να ξεχυλίζουν οι πηγές της συμπαθίας και του ελέους του για να αντλούμε από αυτές. Και επιπλέον, για να έχει τη δυνατότητα ο μαθητής για αυτά τα υπεράνθρωπα έργα τα οποία φέρει εις πέρας, να αποδίδει την αιτίαν στου Θεού τη χάρη μάλλον, παρά να θεωρεί ως αίτιο των κατορθωμάτων του την άψογη ζωή του. Διότι το χάρισμα του να θαυματουργεί κανείς γρήγορα οδηγεί σε ματαιοδοξία, έπαρση και υπερηφάνεια, αν δεν ελκύεται προς τη μετριοπάθεια. Γι' αυτό και λέει ο Σωτήρ: «Μη χαίρετε ότι τα δαιμόνια υποτάσσετε ημίν, αλλά ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής». Και πολύ ερούσιμη εν εκείνη τη ημέρα, ούτως ο ονόματι δυνάμεις πολλάς επίησαμεν, και ερώ αυτής, ουκ είδα ημάς. Γι' αυτό και ο Παύλος αφήνεται από το Θεό να παλεύει με μερικούς πειρασμούς, για να μην υπερυψώνεται, να μην φουσκώνει.

αν θέλεις, έγινε η πτώσης ώστε κατόπιν, ενώ θα σηκώνει τις φοβερές εκείνες απειλές που θα αντιμετωπίσει και τους πικρούς διωγμούς και τις μύριες φαγές, με ακλόνι το θάρρος ο κορυφαίος Απόστολος να προσκαλεί τους διώκτες του να θαυμάζουν τη συμμαχία του Κυρίου. Και καθώς αυτοί βλέπουν εκείνον που κατέπεσε με την άρνηση από τις φωνές μιας υπηρετριούλας να γίνεται τόσο αμετακίνητος απέναντι σε τόσο μεγάλα παθήματα, να μπορεί να τους ελκύει προς το μέγα μυστήριον της Ιουδαϊκής ταπεινότητος. Είναι και ένας τέταρτος λόγος, το λαμπρό και μέγα παράδειγμα της ψυχικής ωφελίας, δηλαδή για τις επόμενες γενιές. Τι υπάρχει λαμπρότερο προηγούμενο από τον κορυφαίο, όταν κάποιος παγιδευτεί σε πτώση από την αδυναμία, ενώ θέλει να αναστηλωθεί προς την τελειότητα? Διότι βέβαια, εάν ο κορυφαίος των μαθητών μετά από τόσο μεγάλες δυνάμεις, εκ των οποίων άλλες μεν είδε και άλλες έκαμε ο ίδιος, μετά από τέτοια διδασκαλία του Κυρίου, μετά από τόσο πλούσια και ποικίλη γνωριμία του διδασκάλου, τρεις φορές τον αρνήθηκε, κι όμως με τη μετάνοια και τα θερμά του δάκρυα όχι μόνο το αμάρτημα εκαθάρισε, αλλά και προς το ίδιον αποστολικόν αξίωμα ξαναγύρωσε με τη συγνώμη που του έδωσε η φιλανθρωπία του Κυρίου. Δεν πρέπει κι εγώ να ρεθυμώ και να καταπίπτω όταν γλιστρώ από αδυναμία, αλλά το συντομότερο να σηκώνομαι προς μετάνοιαν. Και κατανοών τον πλούτο της Χριστότητος του Κυρίου, να αναθέτω με συντριβή καρδίας όλον τον εαυτό μου σε Αυτόν που βάσταξε πάνω Του όλες τις αθλειότητές μας και τις ασθένειες.

0: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφίλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδερφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Εκδήλωση Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Λαϊκό πανηγύρι. Δύο λίρες, μια ιστορία. Η Καλαμαριά συναντά την Κρήτη με τον Γιώργο Σφακιανάκη και την πενταμελή ορχήστρα του. Συμμετέχει ο χορευτικός όμιλος Θεσσαλονίκης. Την 5η 2 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στο Άλσος Νέας Κρίνης. Παλιές καπνοποθήκες. Είσοδος ελεύθερη. Θα διεξαχθεί λαχιοφόρος αγορά και θα υπάρχουν εδέσματα και ποτά. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν υπέρ του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Πρόσβαση στο χώρο με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, νούμερο 5 Νέα Κρίνη και νούμερο 6 Καλαμαριά.

Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Σκέπης και Αγίων Αναργύρων Εδέσης. Εορτή Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος από την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης. Εορταστικό πρόγραμμα. Τρίτη 30 Ιουνίου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος. Στη συνέχεια, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και Λιτανία. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατικός Ηλίτουργο. 12 το μεσημέρι, Αγιασμός. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ευχέλαιο. Στις 9 το βράδυ, Απόδειπνο και Χαιρετισμοί της Παναγίας. 5η 2 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση των Αγίων Αναργύρων. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού θα παραμείνουν στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης Εδέσης μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου προς προσκύνηση και εισαγιασμών των πιστών.

0: άνετα.
1: Energizers. Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
0: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
1: Χαμογελώ μέσα τους.
2: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
3: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
4: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
5: Για να ανάψει η φωτιά.
6: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Χαίρετε παιδιά και χρόνια πολλά στον Πέτρο και στην Πετρούλα, στον Παύλο και στην Παυλίνα. Χρόνια σας πολλά μικροί μου φίλοι. Σήμερα 29 Ιουνίου η Εκκλησία μας φέρνει στη μνήμη μας για να γιορτάσουμε μαζί τους τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο, τους δύο πρωτοκορυφαίους Αποστόλους, όπως τους ονομάζουμε. Μικροί μου φίλοι, εμείς σήμερα θα παρακολουθήσουμε όχι τη συνέχεια του διηγήματός μας, αλλά το συναξάρι του Αποστόλου Πέτρου. Και αύριο, που γιορτάζουμε την σύναξη των 12 Αποστόλων και τους 12 Απόστολους μαζί, θα παρακολουθήσουμε το συναξάρι του Αποστόλου Παύλου. Πριν όμως τώρα περάσουμε να γνωρίσουμε τον Απόστολο Πέτρο, να πούμε παιδιά δύο λόγια για τους Αποστόλους και το έργο τους. Γιατί οι Απόστολοι, μικροί μου φίλοι, είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες της ανθρωπότητας. Πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ποιοι είναι, ποιο το έργο τους, και να τους ευχαριστούμε, να τους ευγνωμονούμε καθημερινά, γιατί μας γνώρισαν τον αληθινό Θεό, και να τους παρακαλούμε, μεσητεύουν για μας, βρίσκονται κοντά στο Θεό και παρακαλούν για μας. Οι Άγιοι Απόστολοι λοιπόν πήραν την ονομασία αυτή από τον ίδιο τον Κύριό μας. Καθώς μας το λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, ο Κύριος, αφού διανυκτέρευσε στο όρος προσευχόμενος, κάλεσε ύστερα τους μαθητές του και από αυτούς διάλεξε 12, τους οποίους και ονόμασε Αποστόλους. Δηλαδή, από τους πολλούς μαθητές που είχε, τον ευρύτερο κύκλο του, διάλεξε 12. Όπως και οι 12 γιοι του Ιακώβ, που θεωρούνταν οι 12 πατριάρχες και αρχηγοί των 12 φυλών του Ισραήλ. Έτσι και τώρα, οι 12 Απόστολοι θα γινόταν η αρχηγή του νέου Ισραήλ, δηλαδή της Εκκλησίας, της Χριστιανικής Εκκλησίας. Ονομάστηκαν από τον ίδιο τον Κύριο Απόστολοι, γιατί θα αποστέλλονταν στην Οικουμένη να γίνουν οι κήρυκες του Ευαγγελικού Μηνύματος και να συνεχίσουν το έργο του Σωτήρος Χριστού. Να πούμε τα ονόματα και των 12 που θα γιορτάσουμε αύριο, παρόλο που ο καθένας έχει τη δική του γιορτή. Όμως στις 30 Ιουνίου τους γιορτάζουμε όλους μαζί. Είναι λοιπόν ο Πέτρος και ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίος, ο Θωμάς και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου, και ο Θαδαίος ή Λεβαίος, Σίμωνας ο Κανανίτης ή Ζηλωτής, και ο Ματθίας που πήρε τη θέση του Ιούδα. Βέβαια, αποστολικό έργο, παιδιά, έκαναν εκτός από τους 12 και ο Απόστολος Παύλος, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Αποστόλων, και οι βοηθοί και συνεργάτες των Αποστόλων. Έτσι λοιπόν, με την ευρύτερη αυτή έννοια, εκτός από τους 12 μαθητές του Χριστού, Απόστολοι ονομάζονταν και οι συνεργάτες των Αγίων Αποστόλων που αναδείχθηκαν κήρυκες του Λόγου του Θεού. Ήδη αναφέρονται άλλοι 70, τους οποίους ο ίδιος ο Κύριος τους διάλεξε και τους έστελνε 2-2 για να προετοιμάζουν τους ανθρώπους στους οποίους θα δίδασκε στη συνέχεια. Και αυτοί οι 70 παιδιά, για να το γνωρίζετε αυτό, αντιστοιχούν στους 70 βοηθούς του Μωυσή. Να πούμε επίσης πως οι Άγιοι Απόστολοι ήταν απλοί βιοπαλαιστές, ήταν ψαράδες οι περισσότεροι στο επάγγελμα. Είχαν όμως βαθιά πίστη στο Θεό και περίμεναν τον ερχομό του Μεσσία. Μερικοί από αυτούς ήταν προηγουμένως και μαθητές του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Να πούμε, μικροί μου φίλοι, πως οι Απόστολοι, όταν τους κάλεσε ο Κύριος, ανταποκρίθηκαν και τον ακολούθησαν για πάντα. Έτσι, αφού τα άφησαν όλα, έμειναν κοντά του σε όλη την επίγεια δράση του, μέχρι που σταυρώθηκε.
μετά τη σταύρωση του Κυρίου μας, όλοι μαζί πάλι, εκτός από τον Ιούδα, σαν μια ψυχή, περίμεναν στον επάνω όροφο του σπιτιού, όπου κι άλλοτε μαζεύονταν, στο υπερό, όπως το λέμε. Εκεί, μαζί με την Παναγία Μητέρα του Κυρίου και 120 περίπου άλλους πιστούς, προσεύχονταν με θέρμη και περίμεναν με λαχτάρα να έρθει σε αυτούς ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, καθώς τους είχε υποσχεθεί ο Κύριος. Στο διάστημα αυτό συμπλήρωσαν και με θαυμαστό τρόπο, με εκλογή του ίδιου του Θεού δηλαδή, την καινή θέση του Ιούδα. Και είπαμε, τη θέση του πήρε ο Ματθίας, παιδιά. Οι Απόστολοι, μικροί μου φίλοι, ήταν αυτόπτες μάρτυρες της ζωής του Κυρίου. Και αυτοίκοοι, δηλαδή, είναι αυτό που λένε οι ίδιοι. Δεν μπορούμε εμείς να μην κηρύττουμε όσα είδαμε και ακούσαμε. Παιδιά, συνέχισαν οι Απόστολοι το έργο του Κυρίου και έτσι με την αποστολή τους, την ιεραποστολή τους, το κήρυγμά τους, πραγματικά ίδρυσαν τη Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τους Αποστόλους και να περάσουμε να παρακολουθήσουμε το συναξάρι του Αποστόλου Πέτρου.

Ο Άγιος Απόστολος Πέτρος καταγόταν από μία μικρή πόλη της Ιουδαίας, τη Βηθαεσδά. Ήταν φτωχός ψαράς και με την καθημερινή του εργασία προσπαθούσε να ζήσει τη γυναίκα και τα παιδιά του. Ο Πέτρος και ο αδελφός του, ο Απόστολος Ανδρέας, ήταν μαθητές του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Όταν ο ίδιος ο Χριστός τους κάλεσε, μαζί εγκατέλειψαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Ο Απόστολος Πέτρος έζησε κοντά στον Χριστό 3 ολόκληρα χρόνια. Μέρα και νύχτα άκουγε τη διδασκαλία του, έβλεπε τα θαύματά του και φωτιζόταν από τη Θεία Χάρη του. Ο Χριστός μας πάλι, βλέποντας την αληθινή αυταπάρνηση και τη γνήσια αγάπη του Πέτρου, τον αξίωσε να ζήσει μερικά μεγάλα γεγονότα, σαν κι αυτό της μεταμορφώσεως. Όταν οι Ιουδαίοι συνέλαβαν τον Χριστό, θέλοντας να τον σταυρώσουν, ο Απόστολος Πέτρος λιγοψύχησε και από φόβο μη συλληφθεί κι αυτός, τον αρνήθηκε 3 φορές. Αμέσως όμως μετανόησε και με θερμά δάκρυα ζήτησε συγχώρηση από τον διδάσκαλό του. Ο εσπλαχνικός Κύριος όχι μόνο τον συγχώρεσε, αλλά βλέποντας την αληθινή μετάνοια και τον αγνό ζήλο του, τον τίμησε ακόμα περισσότερο. Αυτός τον ονόμασε Πέτρο. Το αρχικό του όνομα ήταν Σίμων και του φανέρωσε ότι όπως οι μεγάλες πέτρες δεν παρασύρονται από τους δυνατούς ανέμους, έτσι κι αυτός θα είναι στέρεος σαν βράχος στην πίστη και θα καθοδηγεί με το παράδειγμα και τη διδασκαλία του την Εκκλησία ολόκληρη.

Μετά την ανάληψη του Χριστού μας, μια μέρα που οι μαθητές του ήταν όλοι συγκεντρωμένοι και προσεύχονταν, ακούστηκε ξαφνικά ένα βουητό, σαν να φύσηξε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο τον τόπο. Φάνηκαν τότε μικρές φλόγες που στάθηκαν πάνω στα κεφάλια των μαθητών. Φωτίστηκαν τότε όλοι από το Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν διάφορες γλώσσες, τις οποίες λίγο πριν δεν γνώριζαν, και να διδάσκουν την πίστη στο Χριστό. Πολλοί άνθρωποι, ακούγοντας αυτήν την παράξενη βοή, έτρεξαν να δουν τι συνέβη. Όχι μόνο οι Ιουδαίοι, αλλά και ξένοι από διάφορα μέρη της γης, ακούγοντας ο καθένας τη γλώσσα του τη διδασκαλία των μαθητών, θαύμαζαν, μην μπορώντας να εξηγήσουν το παράδοξο αυτό γεγονός. Ο Απόστολος Πέτρος, βλέποντας το συγκεντρωμένο πλήθος, στάθηκε σε ένα ψηλό τόπο και άρχισε να τους μιλάει για τον αληθινό Θεό. Τα λόγια του ήταν τόσο αληθινά, ώστε άγγιξαν αμέσως τις καρδιές των ανθρώπων. «Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να γίνουμε κι εμείς φίλοι του Χριστού?» τον ρώτησαν κάποιοι. «Να μετανοήσετε για τις αμαρτίες σας και να βαπτιστείτε στο όνομα του Ιησού Χριστού», απάντησε με απλότητα εκείνος. Εκείνοι δέχτηκαν με χαρά τα λόγια του και έτσι εκείνη την ημέρα βαπτίστηκαν περίπου 3.000 άνθρωποι. Από τότε ο Απόστολος του Χριστού δεν σταμάτησε καθόλου τη διδασκαλία, αλλά πρωί και βράδυ δίδασκε, στερέωνε στην πίστη και παρηγορούσε όσους είχαν ανάγκη. Τον αξίωσε μάλιστα ο Θεός να κάνει και πολλά θαύματα, ώστε και με αυτόν τον τρόπο να γνωρίζουν οι άνθρωποι τη δύναμη του Θεού.

Κάποια μέρα, ο Απόστολος Πέτρος, συνοδευόμενος από τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη, πήγαιναν να προσευχηθούν. Όταν έφτασαν στο ναό και ενώ ήταν έτοιμοι να μπουν μέσα, του σταματά ένας άνθρωπος χολός από τη γέννησή του, παράλυτος δηλαδή, ζητώντας τους ελεημοσύνη. Ο Απόστολος Πέτρος τον κοίταξε με συμπάθεια και του λέει: «Κοίτα μας καλά, φτωχοί άνθρωποι είμαστε κι εμείς και δεν έχουμε ούτε αργυρά ούτε χρυσά νομίσματα. Όμως έχω κάτι που είναι πολυτιμότερο από όλα αυτά και αυτό θα σου δώσω». Και πιάνοντας τον χολό από το χέρι, του είπε: «Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε διατάζω να σηκωθείς και να περπατήσεις». Και τον σήκωσε όρθιο. Στη στιγμή θεραπεύτηκαν τα πόδια του χολού και άρχισε να τρέχει και να δοξάζει το Θεό και να ευχαριστεί τον Απόστολο Πέτρο που του έδωσε την υγεία του. Οι άνθρωποι πάλι που τον γνώριζαν σαν ανάπηρο, βλέποντάς τον τώρα να περπατά, πίστευαν στον Χριστό και βαπτίζονταν.

Κάποτε ο Άγιος περιόδευε σε μια πόλη που ονομαζόταν Ιώπη. Εκεί ζούσε μια γυναίκα, η Ταβιθά, που είχε αφιερώσει όλη τη ζωή της στη διακονία των συνανθρώπων της. Όλοι είχαν να λένε για τις ελεημοσύνες που έκανε στους φτωχούς. Τους είχε σαν αδέλφια της. Εκείνες τις ημέρες όμως αρρώστησε βαριά και πέθανε. Μεγάλη θλίψη απλώθηκε τότε σε όλη την πολιτεία, αφού όλοι την αγαπούσαν και είχαν ευεργετηθεί από αυτήν όσο ζούσε. Ιδιαίτερα οι χείρες και τα ορφανά ήταν απαρηγόρητα που έχαναν την καλή τους προστάτηδα. Κάποιοι από τους χριστιανούς της πόλης έμαθαν ότι ο Απόστολος Πέτρος ήταν στη γειτονική πόλη και χωρίς να χάσουν καιρό έστειλαν ανθρώπους να τον ειδοποιήσουν και να τον παρακαλέσουν να μην αργοπορήσει να τους επισκεφθεί. Πραγματικά, ο Άγιος υπάκουσε στο κάλεσμά τους και τους ακολούθησε μέχρι την Ιώπη. Όταν έφτασαν στο σπίτι που ήταν οι νεκροί, έτρεξαν όλοι οι φτωχοί κλαίγοντας και διηγούνταν τις ευεργεσίες που έκανε η Ταβιθά όσο ζούσε. Του έδειχναν μάλιστα και τα ρούχα που έραβε μόνη της και τα μοίραζε σ' όσους είχαν ανάγκη. Ο Απόστολος Πέτρος θαύμασε την αγάπη της για τους ανθρώπους και αφού τους έβγαλε όλους έξω από το δωμάτιο, γονάτισε και προσευχήθηκε στο Θεό. Ύστερα γυρίζοντας προς την νεκρή είπε: «Ταβιθά, ανάστηθη». Δηλαδή, «Ταβιθά, σήκω επάνω». Αυτή τότε άνοιξε τα μάτια της και βλέποντας τον Απόστολο Πέτρο ανακάθισε στο κρεβάτι της. Ο Άγιος της έδωσε το χέρι του, τη σήκωσε όρθια και την παρουσίασε ζωντανή στους χριστιανούς. Το θαύμα έγινε γνωστό σε όλη την Ιώπη και πολλοί πίστεψαν στον Χριστό. Έτσι αυξάνονταν καθημερινά οι πιστοί.

Όμως οι Ιουδαίοι που μισούσαν τον Χριστό και την Εκκλησία μας φθόνησαν τον Απόστολο και θέλησαν να τον κακοποιήσουν. Προσπάθησαν πολλές φορές, όμως πάντοτε η Θεία Χάρις τον σκέπαζε και τον γλίτωνε από τα χέρια τους. Εκείνη την εποχή βασίλευε στην Ιουδαία ο ασεβής βασιλιάς Ηρώδης και θέλοντας να γίνει αρεστός στους Ιουδαίους έδωσε διαταγή να συλλάβουν τον Απόστολο Πέτρο. Είχε σκοπό να τον καταδικάσει σε θάνατο. Οι στρατιώτες του βασιλιά συνέλαβαν τον Άγιο και αφού τον φυλάκισαν, τον φύλαγαν με μεγάλη επιμέλεια για να μην τους φύγει. Στο μεταξύ, οι χριστιανοί που πληροφορήθηκαν τα γεγονότα έκαναν θερμή προσευχή για τη σωτηρία του. Την ίδια νύχτα, ενώ ο Άγιος κοιμούταν στη φυλακή δεμένος με διπλές αλυσίδες και φρουρούμενος από πολλούς στρατιώτες, εμφανίστηκε άγγελος σταλμένος από τον Κύριο, πλημμυρίζοντας με φως όλη τη φυλακή. Ο άγγελος σκούντιξε ελαφρά τον Άγιο στο πλευρό και τον ξύπνησε λέγοντας: «Σήκω γρήγορα». Στα λόγια αυτά έπεσαν οι αλυσίδες και από τα χέρια και από τα πόδια του. «Φόρα τα ρούχα και τα παπούτσια σου και ακολούθησέ με», του είπε ο άγγελος. Ο Πέτρος έκανε ό,τι τον συμβούλευσε ο άγγελος και τον ακολούθησε, νομίζοντας πως όλα αυτά ήταν ένα όνειρο. Πέρασαν τους φρουρούς της πρώτης σκοπιάς χωρίς εκείνοι να τους αντιληφθούν. Το ίδιο και της δεύτερης, μέχρι που έφτασαν μπροστά στη σιδερένια πόρτα της φυλακής που έβγαζε έξω στην πόλη και ήταν κλειδωμένη με πολλές κλειδαριές. Σαν την πλησίασαν, η πόρτα άνοιξε μόνη της και έτσι βγήκαν στο δρόμο. Περπάτησαν μαζί μερικά βήματα και ξαφνικά χάθηκε ο άγγελος. Τότε κατάλαβε ο Άγιος ότι δεν ονειρευόταν και δόξασε το Θεό για την φροντίδα που δείχνει στους δούλους του. Ύστερα κατευθύνθηκε στο σπίτι που ήταν συγκεντρωμένοι χριστιανοί και προσεύχονταν. Αυτοί, σαν τον είδαν, χάρηκαν πολύ και ευχαρίστησαν το Θεό.

Ο Απόστολος Πέτρος συνέχισε τις περιοδίες του σε πολλά μέρη της γης. Έφτασε μάλιστα μέχρι τη Βρετανία, όπου έμεινε μεγάλο χρονικό διάστημα, διδάσκοντας τη χριστιανική πίστη και βαπτίζοντας πλήθη ανθρώπων. Ενώ βρισκόταν εκεί, εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου και του λέει: «Απόστολε του Χριστού, γνώριζε ότι πλησιάζει ο καιρός να εκπληρωθεί αυτό που επιθυμείς εδώ και τόσα χρόνια. Έφτασε η ώρα να εγκαταλείψεις αυτόν τον μάταιο κόσμο και να οδηγηθείς στην απόλαυση του παραδείσου κοντά στον αγαπημένο σου διδάσκαλο. Πήγαινε λοιπόν στη Ρώμη και εκεί θα παραδώσεις μαρτυρικά την ψυχή σου». Τα λόγια του Αγγέλου γέμισαν χαρά την ψυχή του Αγίου και αφήνοντας τη Βρετανία επέστρεψε στη Ρώμη, όπου συνέχισε να κατοικεί και να βαπτίζει τους ειδωλολάτρες. Στον αληθινό Θεό πίστεψαν όχι μόνο οι απλοί και άσημοι κάτοικοι της πόλης, αλλά και οι πλούσιοι, οι άρχοντες, ακόμα και κάποιες από τις γυναίκες του παλατιού. Όταν έμαθε τα νέα ο βασιλιάς της Ρώμης, ο ασεβής Νέρονας, οργίστηκε πολύ και έδωσε διαταγή να συλλάβουν και να σταυρώσουν τον Άγιο. Σύντομα ο Απόστολος Πέτρος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον τόπο της καταδίκης του. Τότε ο Άγιος παρακάλεσε τους στρατιώτες λέγοντας: «Δεν είμαι άξιος να με σταυρώσετε όρθιο όπως τον Χριστό μου. Σταυρώστε με λοιπόν ανάποδα. Έτσι θα είναι μεγάλη χαρά μου, γιατί θα κοιτάζω τον ουρανό και θα προγεύω με τη χαρά που πρόκειται να απολαύσω εκεί». Οι στρατιώτες υπάκουσαν. Ο Άγιος Πέτρος παρέδωσε την ολόφωτη ψυχή του στα χέρια του αγαπημένου φίλου και διδασκάλου του, για χάρη του οποίου αγωνίστηκε με θαυμαστό ζήλο όλη τη ζωή του. Είχαν περάσει μόλις 34 χρόνια από την Ανάσταση του Χριστού μας. Μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια η χριστιανική πίστη είχε απλωθεί στα πέρατα του κόσμου και ο Απόστολος Πέτρος ήταν πρωτεργάτης σε αυτόν τον αγώνα.

Η Εκκλησία μας τίμησε αυτόν και τον Απόστολο Παύλο με τον τίτλο του πρωτοκορυφαίου, και αυτό όχι επειδή είχε κάποιο αξίωμα ανώτερο από τους άλλους Αποστόλους, αλλά λόγω του ζήλου που έδειξε για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Ας τον μιμηθούμε λοιπόν κι εμείς, γνωρίζοντας ότι δεν είναι τα πλούτη, η μόρφωση, τα αξιώματα και τα άλλα πράγματα του κόσμου που μετρά ο Θεός, αλλά η αγάπη και η αφοσίωση που θα δείξει ο καθένας μας στο Άγιο θέλημά Του.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ελληνική παράδοση. Η καλύτερη διέξοδος για ξεκούραση, διασκέδαση, ψυχαγωγία. Στον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Και έτσι, με τις οξιές να ανθίζουν και να μας χοβολούν μελωδικά απεγμένες από τους αδερφούς Ουρούμι, ξεκινήσαμε μια εκπομπή που θα είναι μόσχο μυρωδάτη και θα γεμίσει τα Αιτζιανά με αρώματα. Μείνετε μαζί μας!

Και από το αναζωογονητικό λεμονάκι περνάμε στο διόσμαράκι, το κατακόσμων δεντρολίβανο. Ροσμαρίνος στα λατινικά σημαίνει δροσιά της θάλασσας, επειδή θεωρούσαν ότι αυτό το φυτό ευδοκιμεί κοντά στη θάλασσα για να το φυσάει αλμυρό αεράκι. Φυτό μεσογειακό, δάνεισε το φύλλωμά του σε πολλές θρησκευτικές τελετές, ακόμα και τώρα, από την αρχαιότητα. Δάνεισε το εθέριο του έλαιο στα φάρμακα και το ιδιαίτερο άρωμά του σε πολλά γλυκά και φαγητά. Συνδυάστε το με ψάρι και κοτόπουλο και θα μιμηθείτε.

Και τώρα ας υποκληθούμε σε ένα αρωματικό όνειρο, σε ένα πολυτραγουδισμένο αρωματικό μύθο, και ας μυρίσει ο κόσμος για σένα.

κατά πράσινος, είναι ευλογημένος, είναι δυνατός μέσα στην ταπεινότητά του. Το άρωμά του δίνει μια παράξενη χαρά, αλλά βρένει την ψυχή, νομίζεις. Φέρνει χαμόγελο και αισιοδοξία. Ταυτόσιμος με την ελληνική αυλή, στέλνει αρωματικά μηνύματα σε κάθε φύσμα του αέρα. Είναι ο βασιλικός. Και με το άρωμά του σας αποχαιρετούμε.

Οι χριστιανοί γι' αυτό λέγονται χριστιανοί, γιατί έχουν κερδίσει την ιδιαίτερη προσωπική τους γνωριμία με τον Χριστό. Μαθαίνουν κάθε μέρα καλύτερα, βαθύτερα και πληρέστερα ποιος είναι, τι είναι, τι έχει, τι δίνει, αλλά και τι ζητάει από τους δικούς του ο Χριστός. Βεβαίως τούτο το μεγάλο και πανθαύμαστο έργο της στενής γνωριμίας που είναι δόσιμο στο Χριστό και κέρδος του πολυτίμου Μαργαρίτου Χριστού, το εργάζεται ο Παράκλητος, το Πανάγιο Πνεύμα, με τη θεϊκή του σοφία, δύναμη και χάρη. Όμως ο Θεός, το Πνεύμα, στο έργο του να χριστοποιήσει και θεοποιήσει τον άνθρωπο, χρησιμοποιεί δεξιά του όργανα τους τελειοποιημένους χριστιανούς, που τους βάζει να δίνουν με λόγο και έργο τη μαρτυρία τους για το σωτήρα Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό. Ανάμεσα σε αυτούς τους μάρτυρες του Χριστού, ξεχωριστή θέση κατέχουν οι πρώτοι μαθητές και Απόστολοι του Κυρίου και μάλιστα οι 12 διαλεκτοί του. Και διαλεκτός από τους διαλεκτούς μαθητάς και Αποστόλους του Χριστού, ο Σιμεών ή Σίμων, ο γιος του Ιωνά από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, που ο καρδιογνώστης Ιησούς από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας του τον μετονόμασε σε Κεφά, που στα ελληνικά εξηγείται Πέτρος, Πέτρα, Βράχος.

Ο Σίμων Πέτρος έχει το ξεχωριστό γνώρισμα ότι ανέβηκε στην πιο ψηλή κορυφή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου, όχι μέσα από έναν δρόμο ίσιο και ομαλό, μα από δρόμο τραχύτατο, με φοβερά ανεβοκατεβάσματα και με θανατερούς τους κινδύνους. Πρώτα-πρώτα, ο Πέτρος δεν είναι σαν τον Ιωάννη ή τον Παύλο, που έζησαν παρθένοι και δεν έκαναν δική τους οικογένεια. Προέρχεται από το χώρο των εγγάμων. Ακόμη ο Πέτρος δεν έμεινε ο ασάλευτος στην αγάπη του και αφοσίωση στο διδάσκαλό του όπως ο Ιωάννης, αλλά δοκίμασε κλονισμούς και είχε και την τραγική πτώση του που τον έκανε να χύσει πικρά και πύρινα δάκρυα. Αλλά για τις μεταπτώσεις του, τις ήττες του, που πάντα μεταμορφώνονταν σε νίκες, γίνεται σε εμάς τους αμαρτωλούς πολύ οικείος ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος και δάσκαλος πιστικός, που μας καλεί στιγμή να μην δηλιάσουμε και να μην παρατήσουμε τον αγώνα μας, αλλά συνέχεια να προστρέχουμε στον ένα και μοναδικό Ιησού, που ξέρει και από το πιο δύσχριστο υλικό να μορφώνει προσωπικότητες με την πληρότητα και την ακτινοβολία του Θείου Πέτρου.

αλλά ας συμβαθύνουμε όσο μας επιτρέπουν οι φτωχές δυνάμεις μας στο θαύμα που λέγεται Απόστολος Πέτρος. Η Καινή Διαθήκη έχει διασώσει πολλά περιστατικά από τη ζωή του Πέτρου, περισσότερα από κάθε άλλο ακολούθου του Χριστού. Μας έχει διασώσει και την ιστορική στιγμή που ο Απόστολος πρωτοπλησίασε το μεγάλο αναμενόμενο σωτήρα του κόσμου, Υιό του Θεού. Βέβαια ο Πέτρος δεν πήγε αυτόκλητος κοντά σε εκείνον που τον έδειξε με το δάχτυλο στα πλήθη ο βαπτιστής Ιωάννης και τον διακήρυξε αμνό του Θεού. Οδηγήθηκε από τον πρωτόκλητο μαθητή του Χριστού Ανδρέα, τον αδελφό του. Όμως τα λόγια με τα οποία ο Ανδρέας κάλεσε κοντά στον Ιησού τον αδελφό του μαρτυρούν και τον δυο τους την πατροπαράδοτη ευσέβεια και την πίστη τους ζωντανή στις υποσχέσεις του Θεού «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν». «Αδελφέ μου», του φωνάζει κατενθουσιασμένος, «μάθε το μεγάλο και ευχάριστο νέο. Βρήκαμε, έχει κάνει την εμφάνισή του, βρίσκεται κοντά μας. Μπορείς και εσύ και τώρα μάλιστα να τον δεις, να τον γνωρίσεις, το Μεσσία, εκείνον που ο Άγιος Θεός μας τον υποσχέθηκε σωτήρα του έθνους μας και του κόσμου». Και ο Ανδρέας τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε, το μεγαλύτερο αδελφό του, κοντά στον Κύριό μας. Και ας ήταν η ώρα περασμένη, άρχιζε να νυχτώνει. Ο Πέτρος, με ζωντανεμένη την ελπίδα, αλλά και με τη σχετική περιέργεια, κοιτάζει ερευνητικά τώρα τον νέο διδάσκαλο. Προσπαθεί με το βλέμμα να κρίνει το λόγο του αδελφού του. Είναι στα αλήθεια ο νέος αυτός δάσκαλος ο ποθητός Μεσσίας? Αλλά δεν προφταίνει να προχωρήσει στην έρευνά του και χάνει κάθε πρωτοβουλία ο ψαράς της Τιβεριάδος κοντά σε εκείνον που, κι αν είναι νέος στην ηλικία και συνηθισμένος στην εμφάνιση άνθρωπος, δεν πάβει να είναι ο παλαιός των ημερών, ο άναρχος και αιώνιος, με την παγνωσία του, τα θάνατα σχέδια και τις αποφάσεις της αγάπης του. Τον κοιτάζει στα μάτια ο Ιησούς και με τόνο του μιλάει. «Δε μου είσαι καθόλου άγνωστος, καλά σε γνωρίζω. Είσαι εσύ ο Σίμων, ο γιος του Ιωνά. Γνωρίζω ακόμα ότι θα αλλάξεις όνομα. Από εδώ και μπρος θα σ' ονομάζουν οι άνθρωποι Κυφά, Πέτρο, γιατί θα είσαι στερεός σαν την πέτρα και το βράχο στην πίστη σου». Ο λόγος του Κυρίου είναι προφητεία, που την επαλήθευσή της όμως δεν τη διαπίστωσε πάνω στα πράγματα μόνο ο Σίμων, ο απλός αλιές της Τιβεριάδος, αλλά και τα μέτρητα πλήθη των ανθρώπων και μάλιστα των χριστιανών, που με σχετική προσοχή θα μελετούν τη δημιουργική και σταθερή προς τα ύψη πορεία της ζωής του Θείου Αποστόλου.

Διέζωσεν εαυτόν. Ήτα, βάλει είδωρ εις τον υπτήρα, κήρυξα τον ύπτην τους πόδας των μαθητών και εκμάσιν το λεντίο ο ίν διεζωσμένος. Οι μαθητές έχουν στρωθεί στο τραπέζι όπου θα φάγουν το δείπνο των μυστικών. Και χωρίς να το περιμένει κανείς τους, ο Κύριος Ιησούς, σοβαρός, θεοπρεπής, σηκώνεται από το τραπέζι. Βγάζει τα εξωτερικά του ενδύματα. Ζώνεται μια προσθέλα. Ρίχνει νερό στη λεκάνη του νηψίματος και σαν δούλος ταπεινός αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σφονκίζει με την πετσέτα που είχε ζωστεί. Βέβαια οι μαθητές τα χάνουν και μένουν με το στόμα κλειστό μπροστά στην τόση στοργή του, στην τόση ταπεινοσύνη του.

Οι μαθητές, αλλά όχι και όλοι, μόνον ο Πέτρος από τους μαθητές ξεχωρίζει. Διαμαρτύρεται. «Συ Κύριε, ο Υιός του Θεού, θα μου νύψεις τα πόδια?» Και δέχεται την απάντηση με τρόπο ήπιο και συγκαταβατικό. «Πέτρο, την έννοια και σημασία αυτού που κάνω εγώ, τώρα δεν είσαι σε θέση να εννοήσεις, αργότερα όμως θα τα καταλάβεις όλα». Και ο Πέτρος δεν υποχωρεί. «Ουμή νύψεις τους πόδες μου εις τον αιώνα?» «Όχι Κύριε, ποτέ δεν θα το δεχτώ να μου πλύνεις τα πόδια». Πήρε την απάντηση όμως που τον καθήλωσε. «Αν αρνηθείς να σου πλύνω τα πόδια, γνώριζέ το, δεν έχεις θέση ούτε τώρα ούτε ύστερότερα μαζί μου». Υποχώρησε ο μαθητής να μην έχει θέση κοντά στο λατρευτό του διδάσκαλο. «Κύριε, αφού είναι έτσι, τότε όχι μόνο τα πόδια μου αλλά και τα χέρια και το κεφάλι μου λούσε». Πάντως την υπεποίθησή του την είχε δείξει και θα συνέχιζε πάλι τις δύσκολες αυτές ώρες να τη δείχνει.

σηκώθηκαν από την τράπεζα τη μυστική και εμνήσαντες εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Τότε ο Κύριος τους φανερώνει καθαρά τι θα συμβεί έπειτα από λίγο. «Εσείς απόψε θα κλονιστείτε», τους λέει, «στην πίστη σας εμένα». «Γιατί θα πραγματοποιηθεί αυτό που έχει γράψει ο προφήτης? Θα αφήσω να χτυπηθεί ο ποιμένας και θα σκορπίσουν τα πρόβατα του κοπαδιού. Όμως, όταν αναστηθώ, θα σας προλάβω στη Γαλιλαία και θα σας συνάξω πάλι γύρω μου». Έπρεπε να μείνουν όλοι βουβοί στο φοβερό λόγο του διδασκάλου. «Θα κλονίζονταν», το είπε κατηγορηματικά. «Θα κλονίζονταν όλοι τους». Τι πτώση, τι κατάντημα να κλονιστούν, να λυγίσουν αυτοί που όλα τα είχαν αρνηθεί για χάρη του. Αλλά ο Πέτρος πάλι θα παρουσιαστεί με τις αντιρρήσεις του. «Οι πάντες σκανδαλιστήσονται σι, εγώ δε ουδέποτε σκανδαλιστήσομαι». «Κι αν όλοι οι κύριοι σκανδαλιστούν και κλονιστούν στην πίστη τους στο ιερό πρόσωπό σου, εγώ όμως ποτέ δεν θα κλονιστώ». «Ω Θεέ Απόστολε, να αντιλέγεις το μόνο αγαθό που και την ώρα αυτή θέλει να σε προφυλάξει από τη φοβερή πτώση». «Πέτρο», το απαντά σταθερά ο Κύριος, «ο Σατανάς ζήτησε να σας ταράξει και να κλονίσει, όπως ταράζετε και εσύετε το σιτάρι όταν κοσκινίζετε μέσα στο κόσκινο. Εγώ όμως παρακάλεσα για σένα τον πατέρα μου να μην χάσεις την πίστη σου. Και εσύ, όταν με τη μετάνοιά σου επιστρέψεις και αποκατασταθείς το αποστολικό σου αξίωμα, χύνες τους αδελφούς σου υπόδειγμα μετανοίας και στήριξέ τους με το λόγο σου και το παράδειγμά σου». Αλλά ο Πέτρος δεν καταλαβαίνει τίποτε. «Κύριε», απαντάει, «μετά σου έτοιμο σημεί και εις φυλακήν και εις θάνατον πορεύεστε». Και ο Κύριος, ειρηνικός όσο και σταθερός, λέει το λόγο του κεραυνό που έπρεπε να συνταράξει το μαθητή.

Πέτρο, είπες πως κι αν όλοι λυγίσουν, σύ θα μείνεις ορθός, ότι είσαι έτοιμος μαζί μου να απορριφθείς στη φυλακή και στο θάνατο. Άκου, μόνο την αλήθεια σου λέω. Αυτήν τη νύχτα, πριν λαλήσει ο πετεινός, διαλαλώντας τον ερχομό της καινούργιας ημέρας, θα με αρνηθείς 3 φορές.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου του 2026, και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας μας σήμερα, οι Άγιοι Πέτρος και Παύλος, οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι, τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Εσείς παρακολουθείτε απευθείας μεταδόσεις αυτές τις ημέρες και από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας, από την 4Ε, από την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας. Σήμερα το πρωί παρακολουθήσαμε το αρχιερατικό συλλήτουργο από τον Παλαιό Μητροπολιτικό Ναό στη Βέρεια, ενώ το απόγευμα στις 7.30 σε ζωντανή πάντα μετάδοση θα παρακολουθήσετε τον πανηγυρικό πολυαρχιερατικό Εσπερινό, καθώς σήμερα είναι και η λήξη των παυλίων της Ιεράς Μητρόπολης. Και η Κόρινθος βέβαια, σήμερα με αρχιερατικό συλλήτρουργο, τίμησε τη μνήμη του πολιούχου της Αποστόλου Παύλου, όπως επίσης και η Καβάλα. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε σε όλους. Τώρα να πούμε ότι σήμερα η πόλη των Σερών γιορτάζει τα ελευθέρειά της. Είχαμε λαμπρή παρέλαση που έγινε πριν από λίγη ώρα. Το πρωί τελέστηκε εκεί η δοξολογία στον Ιερό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών, στο Μητροπολιτικό Ναό της πόλης, ενώ είχαμε και την καθιερωμένη παρέλαση που έγινε πριν από λίγη ώρα, όπως επίσης και επιμνημόσυνη που τελέστηκε στο μνημείο που υπάρχει στο κέντρο της πόλης. Την 1η Ιουλίου ετοιμάζεται βέβαια να γιορτάσει και η πόλη της Δράμας τα ελευθέρειά της, η οποία άλλωστε πανηγυρίζει και στην εορτή των Αγίων Αναργύρων, ο ναός ο οποίος είναι αφιερωμένος στους Αγίους Αναργύρους στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού. Τώρα, ο καιρός σε γενικές γραμμές είναι αίθριος σε όλη τη χώρα. Δεν έχουμε κάτι το ανησυχητικό μπροστά μας, λένε οι μετρολόγοι. Είμαστε στα όρια του καύσωνα πάντως, έτσι ακριβώς το λένε. Την ώρα που η Ευρώπη βέβαια δοκιμάζεται από παρατεταμένο καύσωνα, έχουμε αστυνομικά οχήματα που ρίχνουν νερό σε πολίτες στη Γερμανία, περίπου 1.000 νεκρούς στην Γαλλία, ενώ στην Πολωνία ψήνουν αυγά στον ήλιο και μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν πάρα πολλά βίντεο. Ενώ βέβαια να πούμε ότι το πρωτοφανές φαινόμενο καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες έχει επιφέρει και ισχυρό πλήγμα σε κτηνοτρόφους και αγρότες που μένουν μακριά από τα χωράφια τους, μια κατάσταση που αποτελεί κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα των τροφίμων, η οποία δοκιμάζεται βέβαια και με τον πόλεμο στο Ιράν. Στο Ιράν τώρα φαίνεται ότι τα βρήκαν οι δύο πλευρές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, και αύριο στο Κατάρ θα έχουμε υπογραφές, θα τεθεί σε ισχύ συμφωνία για τις επιθέσεις, να σταματήσουν οι επιθέσεις, και από τις δύο πλευρές αυτή είναι άλλωστε η επιθυμία, να βρεθεί λύση στη διαμάχη επίσης σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Σε άλλη μια γωνιά του πλανήτη τώρα, στη Βενεζουέλα, η οποία μετρά τις πληγές της από τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,5 Ρίχτερ, με τους νεκρούς να πλησιάζουν τους 1.500, τους αγνοούμενους να πλησιάζουν τους 60.000 και 200 κτίρια να έχουν καταρρεύσει. Οι ελπίδες σβήνουν για επιζώντες, τα σωστικά συνεργεία όμως παραμένουν επιποδός και κάνουν ό,τι μπορούν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν παραδέχθηκε ότι τα προβλήματα εφοδιασμού με καύσιμα έχουν δημιουργήσει ελλείψεις στις ρωσικές περιοχές και μια ειδική ομάδα εργάζεται για να διασφαλίσει ότι παρέχονται επαρκείς ποσότητες σε όλη τη χώρα. Η Ρωσία συνεχίζει την εκστρατεία στο μέτωπο παρά τις προτάσεις της Ουκρανίας για συμβιβασμό. Στα εκκλησιαστικά τώρα πάλι, η Λάρισα υποδέχθηκε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας
στο πλαίσιο βέβαια της εορτής των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, εχθές το απόγευμα, στον ομώνυμο ιερό ναό της Λάρισσας, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Λαρίσσης και Τρινάβου, κυρίου Ιερονίμου, τελέστηκε ο πανηγυρικός Εσπερινός και σήμερα το πρωί η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Είχαμε την υποδοχή της σειράς εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου της 20 Φινήσης, που μεταφέρθηκε από την ιστορική ομώνυμη Ιερά Μονή της σειράς Μητρόπολης Δράμας. Ενώ να πούμε ότι στην Ιερά Μητρόπολη Δράμας είχαμε και εγγένεια ιερού ναού που τελέστηκαν από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δράμας, το Λιβαδερό της Δράμας συγκεκριμένα, ναός ο αφιερωμένος στον Όσιο Γεώργιο τον Καρσλίδη, ο οποίος αναγέρθηκε με τη φροντίδα του μακαριστού Δημητρίου Μιμιτσολακίδη, του άμεσου συνεργάτη του Οσίου, και με εισφορές βέβαια των κατοίκων του χωριού. Πατριαρχική χωροστασία για την εορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι σήμερα το πρωί, επί τη εορτή των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων και Πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου. Στην Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κυλκισίου, αστυνομικός χειροτενήθηκε διάκονος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίος το Σάββατο προεξήρχε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, στον Ιερό Ναό των Πολιούχων της πόλης του Κυλκής, και τέλεσε το μυστήριο της χειροτονίας εις διάκονο του αστυνομικού και εκλεκτού ιεροψάλτου, πατρός Γεωργίου Πιμενίδη, ο οποίος συγκαταλέγεται στους κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως ως άμυσθος. Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός του Αγίου Παύλου στην Θεσσαλονίκη, της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Τελέστηκε πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία σήμερα το πρωί από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αμορίου, κ. Νικηφόρο, καθηγούμενο της Πατριαρχικής Ιεράς Μονής Βλατάδων. Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινάει η 48η κληρικολαϊκή συνέλευση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Ήδη από χθες το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Παύλου στο βόρειο Ρόγιαλτον του Οχάιο καλωσόρισαν τους πιστούς και τους υποδέχθηκαν εκεί στην Θεία Λειτουργία, σηματοδοτώντας την ευλαβική έναρξη του 48ου διετούς κληρικολαϊκού συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί ως τις 2 Ιουλίου. Το παρόν δίνει ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος και ο Μητροπολίτης Αυστρίας κ. Αρσένιος ως εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στην Ίδρα εχθές τελέστηκαν εορταστικές εκδηλώσεις με αφορμή την επέτειο του θανάτου του αρχιναβάρχου ήρωα του Ανδρέα Μιαούλη. Σε όλες τις εκδηλώσεις εκεί το παρόν έδωσαν άνθρωποι της Ιεράς Μητρόπολης, ενώ χθες Κυριακή πρωί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Εφραίμ ιερούργησε και μίλησε στον καθεδρικό ναό της Ίδρας. Τέλεσε τη δοξολογία επί τη επετείο από το θάνατο του αρχιναβάρχου Ανδρέα Μιαούλη. 18 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη χειροτονία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Θιβών και Λεβαδίας κ. Γεωργίου. Στην Ιερά Μονή του Οσίου Λουκά εόρτασε ο Σεβασμιότατος με θεία λειτουργία που τέλεσε εκεί, αλλά και ευχές που δέχθηκε στην Ιερά Μονή στο Καθολικό που φυλάσσεται ως πολύτιμος θησαυρός στο Ιερό Λείψανο του Οσίου και Θεοφόρου Λουκά. Πανηγυρίζει ο καθεδρικός ναός της Αγίας Σκέπης και των Αγίων Αργύρων στην πόλη της Έδεσας. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε απευθείας μεταδόσεις αύριο το απόγευμα από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από την τηλεόραση 4Ε. Αύριο το απόγευμα, καθώς έχουμε και την υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό, ενώ Τετάρτη, 1η Ιουλίου, ημέρα της εορτής των Αγίων Αργύρων, το αρχιερατικό συλλήτουργο. Σε ζωντανή μετάδοση πάντα με τον καθεδρικό ναό της Αγίας Σκέπης.
Ελάτε να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Δευτέρα, ξεκινώντας την ανάγνωση των πολιτικών εφημερίδων από την εφημερίδα Τα Νέα. Κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Τι πρέπει να κάνουν οι κληρονόμοι πριν αποδεχθούν ένα ακίνητο? Και βέβαια ένα διαμέρισμα, ένα ακίνητο που θα πρέπει να ελεγχθεί καλά μάλιστα πριν μεταβιβαστεί. Η απογευματινή, μυστικά και παγίδες για τις 72 δόσεις και τον εξωδικαστικό. Τα υπέρ και τα κατά εδώ για κάθε μια από τις ρυθμίσεις, σε ποιους απευθύνονται, τα εργαλεία που υπάρχουν πλέον για τη διευθέτηση οφειλών και βέβαια όλα τα εργαλεία δεν ταιριάζουν σε όλους. Η εφημερίδα των συντακτών, το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου, προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία, η εξοραϊσμένη κατά την εφημερίδα εικόνα που παρουσίασε για τα 7 χρόνια διακυβέρνησης το κυβερνών κόμμα. Ο Πρωθυπουργός χθες έκανε την παρουσίαση. Ελεύθερος τύπος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος. Η εφημερίδα Μανιφέστο ονονός των Capital Controls. 11 χρόνια μετά την καταστροφή, ο Τσίπρας επέστρεψε, γράφει η εφημερίδα, ίδιος και χειρότερος. Κόντρα, οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι, έξαλλος ο Πρωθυπουργός για τη συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό. Η Αμερικανίδα πρέσβη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, συναντήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά και αυτό το ερμηνεύουν ως θετική στάση του Προέδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος ενδεχομένως. Η εστία με το ίδιο θέμα εδώ, με τη σφραγίδα των συμμάχων, ο πρωτοσέλιδος τίτλος, με φωτογραφία από τη συνάντηση Γκυλφόιλ Σαμαρά. Η Political, χρυσές απάτες 14 εκατομμυρίων ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Γερή μπάζα μέσα σε έναν χρόνο από ψηφιακά κυκλώματα που έγιναν ανυποψία στους πολίτες. Η Δημοκρατία, φέση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων, αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος. Λάθη εδώ, σύμφωνα με την εφημερίδα, με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης που κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Μουσική 23 10 735 970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και βέβαια μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook αλλά και στο X όπου μας ακολουθείτε. Κατεβάστε την ειδική δωρεάν εφαρμογή για να μας ακούτε και από το κινητό σας τηλέφωνο, ενώ μας ακούτε με live streaming και από την ιστοσελίδα μας, από την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα, από το radiolydia.com. Κλείνοντας, ας θυμίσουμε ότι απόψε, 7.30 το απόγευμα, σε απευθείας μετάδοση, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τον πανηγυρικό πολυαρχαιρατικό εσπερινό από το βήμα του Αποστόλου Παύλου στη Βέρεια. Την ίδια ώρα και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό από την 4Ε. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες. Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
2: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Για όλη αυτήν την εβδομάδα θα έχουμε την μεγάλη χαρά και τιμή να ακούσουμε στις εκπομπές μας την συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Άρχον Πρωτομαΐστορ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και Πρόεδρος του Εν Αθήνες Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως, κύριος Σταμάτιος Κίσας. Ο Άρχον Πρωτομαΐστορ έχει πάρα πολλές γνώσεις πάνω στο άγραφο τυπικό της πολιτικής παράδοσης, είναι και ο ίδιος άλλωστε πολίτης, και η συζήτηση μαζί του έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς μας μιλάει για τους μεγάλους ψάλτες της πόλεως, αλλά και γενικά για όλη την κατάσταση την ψαλτική, την οποία και ο ίδιος έχει ζήσει στην πόλη, αλλά και γενικότερα θυμάται ιστορίες του προηγούμενου αιώνα από την πόλη και από τα ψαλτήρια και από τις εκκλησίες της πόλεως. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα της συνεντεύξεως και ενδιάμεσα θα ακούμε και ύμνους τους οποίους ψάλλει ο ίδιος. Να σημειώσουμε ότι ο Άρχον Πρωτομαΐστορ και Πρόεδρος του Συλλόγου υπήρξε μαθητής του αημνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασιλείου Νικολαίδου. Έχει ψάλει σε διάφορα ψαλτήρια και της πόλεως αλλά και γενικά και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, και τα τελευταία περίπου 20 χρόνια είναι πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στο Καβούρι της Βουλιαγμένης στην Αττική. Το 2016 ετιμήθη από την αυτού Θεοτάτη Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο με το οφήκιο του Άρχοντος Πρωτομαΐστορος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.
1: Πρόεδρε, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Μας δέχεστε εδώ στα γραφεία σας, τα γραφεία του Συλλόγου Μουσικοφίλων. Είναι μεγάλη μας χαρά, έτσι, μεγάλη μας τιμή. Κάναμε ένα ταξίδι μικρό για να φτάσουμε μέχρι εδώ σε εσάς, αλλά θα χαρούν και οι ακροατές μας στο ραδιόφωνο να ακούσουν, να μας πείτε πράγματα και ιστορίες από την πόλη και τις εμπειρίες σας όλα αυτά τα χρόνια.
2: Καλώς ορίστε, Πατέρ Νεόφυτε. Μεγάλη μας χαρά και τιμή η παρουσία σας στον ταπεινό μας σύλλογο εδώ, ο οποίος έχει τα τελευταία χρόνια αποκτήσει και στέγη από εκεί που ήμασταν επί μία εικοσαετία περίπου σκηνίτες και μας φιλοξενούσαν δεξιά και αριστερά οι αδελφοί. Ναι. Αλλά πλέον επήρθε χρόνος, καιρός που δημιουργήθηκε αυτή εδώ η θαλπορή, αυτή η γωνιά εδώ της ψαλτικής τέχνης.
1: Και είστε πολύ ωραία, πολύ όμορφο το μέρος εδώ, λειτουργικό, έτσι μας ξεναγήσατε και όντως είναι θαυμάσιο μέρος.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να ξεκινήσουμε να μας πείτε λίγα λόγια για σας, να σας γνωρίσουν έτσι και οι ακροατές μας.
2: Να σας πω. Εγώ γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη, συγκεκριμένα στην ασιατική πλευρά του Βοσπόρου, δηλαδή στη Μητρόπολη Χαλκιδόνος, στο χωρίο Χρυσοκέραμων Τανίν Τσενγκέλκιοι.
1: Μάλιστα.
2: Το οποίο έχει μεγάλη ιστορία, διότι ξεκίνησε ως μονή επί Ιουστινιανού και Θεοδόρας των μετανοούντων ή μεταναουσών καλύτερα γυναικών, στις οποίες έκανε Θεοδόρα, και η μονή βεβαίως μετά από χρόνια παρήκμασε λόγω των κατακτήσεων και έγινε μια πολύχνη, ένα χωριό και έγινε ενεργειακός ναός του Αγίου Γεωργίου, το οποίο τα κεραμίδια χρήσισαν όταν ο ήλιος έδιε από την Αγία Σοφία και θεωρεί το το Χρυσοκέραμα το ονομάσανε.
1: Για
2: αυτόν τον λόγο.
1: Μετά,
2: ναι, μαζεύτηκε ο κόσμος, ήρθαν πολλοί και έγινε χωριό, ας το πούμε. Δεν είχε Οθωμανός πόλος στον πρώτο καιρό, σχεδόν καθόλου. Ρωμαϊκό χωριό. Οι Οθωμανοί ήρθαν στο 19ο αιώνα, κυρίως εγκατεστάθησαν άνθρωποι της υψηλής Οθωμανικής αυλής. Ενίσχυε ο Σουλτάνος, είχε μέγαρο εκεί, κάποιο θέρετρο μάλλον. Δεν είχε δε ούτε Εβραίους ούτε Αρμενίους. Μόνο ο Χριστιανός Ορθόδοξος. Στην τη μεγάλη ακμή μας το 19ο αιώνα είχε τρεις ιερείς και στον 20ο, προϊστάμενο Αρχιμανδρίτη και διάκονο.
1: Μάλιστα.
2: Ο ναός ήταν και είχε αγίασμα και πάρα πολλά αγιάσματα εγκατεσπαρμένα δεξιά και αριστερά, ιστορικά. Το σπουδαιότερο είναι ο Άγιος Παντελεήμων, είναι στο ύψομα. Και είχε έναν θαυματουργό που οι πανήγυροι κρατούσε τρεις μέρες και ερχόταν από τις ενοικίες της Κωνσταντινούπολης και κοιμόντουσαν το καλοκαίρι, τέτοιο καλοκαίρι, βλέπετε εκεί έξω. Με πολύ μεγάλη παράδοση, ένα σας πω ένα γεγονός. Ερχόταν πολύ τακτικά ο Πρίγκος, διότι ο πρόεδρος εκεί, ο Ζινόβιος Κυριακίδης τότε, ήταν ο προσωπικός φίλος του Πρίγκου, τον φιλοξενούσε μέρες στο χωριό μας.
1: Μάλιστα,
2: και οι Κροιανοί μας θέλανε πάντα τα πιο γάργαρα νερά. Δεν θέλανε δευτέρας ποιότητας, ας το πούμε έτσι. Και εκεί γεννήθηκα, έκατσα στο αναλόγιο με πρώτο δάσκαλο, που ήταν παιδί 5,5 χρονών, τον Αχιλέα Καρτζόγλου. Ο Αχιλέας Καρτζόγλου μέχρι το 61 ήταν σε εμάς. Εγώ 59-60 μπήκα στο αναλόγιο. Το 61 είχε φύγει και τον διαδέχτησαν ένας Θεολογίδης, Θεόδωρος Θεολογίδης, θείος του νυν Παριζιάνου, του Στεφάνου, του Λαμπαταρίου πέραν. Και μετά, εγώ το 63 μετακομίσαμε, φύγαμε από την Χαλκιδόνα, πήγαμε στο πέραν γιατί ήταν δύσκολα μεταφορά, δεν είχε γέφυρες, δεν είχε τότε, ήταν με πλοίο. Και έφαγες μισή μέρα να πας στην πόλη και άλλη μισή μέρα να γυρίσεις. Ναι. Και τότε άρχισε να πηγαίνω στην Παναγία του πέρα, μετά το 65. Και το 67, ακόμα συνέχισε την Παναγία του πέρα, με διαλύματα. Και τότε ήταν ο Μακρύδης, ο Σταύρος Μακρύδης, και αριστερά ήταν ο πατήρ Γρηγόριος, εδώ, τότε Βύρον Νάκος. Και εκεί στον κυρίως στο Βύρον Νάκο ήμουν εγώ. Μετά γνώρισα τον Βασίλειο Νικολαίδη. Μάλιστα. Από το σχολείο, από το δημοτικό. Γιατί στο ζωγράφιο έκανε το μάθημα της μουσικής, ναι, ο Βασίλης Νικολαίδης.
1: Τις φοιτούσατε στο ζωγράφιο.
2: Ναι, εγώ από την πέμπτη τάξη μου στο ζωγράφιο πήγα. Και ο Βασίλης Νικολαίδης έκανε τη μουσική των σχολείων, αυτό όχι. Βέβαια είχε ένα καλό χαρακτηριστικό, έλεγε ποιοι ψάλλουν ή ποιοι πηγαίνουν σε αναλόγια. Ναι. Και τους ξεχώριζε αυτούς. Ναι. Και ιδιαιτέρως σε στιγμές άλλες.
1: Έκανε μαθήματα.
2: Ναι, έκανε μαθήματα. Κυρίως μαθήματα της επομένης Κυριακής, της επομένης λειτουργικής συνάξεων, για να ξέρουν τα παιδιά, ήταν πολύ χρήσιμο αυτό. Πήρε στην εκκλησία του το μαθητής και ήξερε διαβασμένος τι θα πει.
1: Μεγάλο πράγμα.
2: Γιατί τώρα, ό,τι θεωρεί δεν μπορούσε να ξέρει εκείνη την ώρα. Τι θα πει, τι θα ψάλει, αυτό προέχει στην Κωνσταντινούπολη, προέχει πάντα τι θα λες στο Στασίδη. Το πάντων κριτήριο ήταν η ακολουθία, η παράδοση, η πίστη. Η θεωρητική κατάρτιση βεβαίως είναι εκ των όρων κάνευ, αλλά όχι και την ώρα όμως, άλλη ώρα.
1: Βέβαια, σωστά.
2: Και ο Νικολαίδης σε αυτό το θέμα ουσιαστικά ήταν πολύ χαρακτηριστικός. Και οι άλλοι ψάλτες βεβαίως εκεί του πέραν, τον περνό του Σαββάτου, πάντα δίδασκαν. Μεταξύ άλλων, στο πέραν, στις καθημερινές και τα Σάββατα, έψαλε και ο περίφημος Νικόλος Αναστασιάδης, ο επιλεγόμενος μπακαλιάρος, ο οποίος ήταν μια μορφή μεγάλη, και αυτός τη σχολή του Ναυπλιώτη ήταν. Και εκείνος ήταν μια διδασκαλία. Και το αναλόγιο του και οι συζητήσεις του.

0: Πηγαίνα τότε και καθημερινέ τα ψαλτήρια και σαν.
1: Ναι, βέβαια, εγώ και στον όρθρο πήγαινα. Και μάλιστα πολλέ φορέ έκανα, επειδή αργούσαν οι όρθροι μεγάλοι, το έκανα από την πρώτη ώρα και δεν πήγαιναν στο μάθημα.
0: Στο σχολείο.
1: Και πήραν τηλέφωνο τον Φραγκόπουλο, τον διοικητή, του είπαν μην τον κραβάλει στο παιδί απουσία, διότι. Στου όρθρου. Ναι. Πήγαμε 9 παρτέτα χτύπησε ο κόδων για να πούμε στο μάθημα. Ακόμα 9 και 4 δεν είχε τελειώσει ακόμα όρθρο. 8 άρχισε. Ναι, τι να σα πω. Και έχανα την πρώτη ώρα.
0: Είναι όμως σημαντικό αυτό, τι ένα λέτε. Παιδί από πολύ μικρός να παίρνει τα μαθήματα αυτά πάνω στο αναλόγιο.
1: Ναι. Ο όρθρος της καθημερινής είναι το σχολείο, είναι το προστάδιο όλων των τυπών. Άμα δεν ξέρεις τον όρθρο της καθημερινής, τι ξέρεις.
0: Έτσι είναι, έτσι σωστά ακριβώς.
1: Θα ξέρεις μόνο τις μεγάλες μέρες, Κυριακή και την μεγάλη εβδομάδα.
0: Είχατε πάει στο Πατριαρχείο καθόλου.
1: Ναι, ήσασταν... ο Νικολαίδης με κάλεσε, διότι ήξερε από τότε και μου λέει, επειδή τα καλοκαίρια παραθέρισα στη Χάρκη. Το δε σπίτι του Άγνωτος Πρωτοψάλου του Νικολαή ήταν πολύ κοντά με εμάς. Τον έλεγα μετά στον καφέ, στο καφενείο που έγινε στο Τσάκωνες του Διογέννη και μου έλεγε τα απογεύματα λέει πριν τον Ισπερινό ή μετά τον Ισπερινό, έλα λέει σπίτι, θα τα πούμε. Και από εκεί ξεκίνησε.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά μου είπε, έλα και στο Πατριαρχείο. Γιατί εγώ μένω μακριά και κατέβηκα στο Πατριαρχείο. Το Πατριαρχείο είναι αλήθεια πάρα πολύ δεν πήγα. Πήγαινα, δεν ήμουνα. Όπως άλλοι που ήταν συνέχεια, λόγω του ότι μέναν κοντά.
0: Ήσασταν μακριά και ήταν δύσκολο.
1: Ναι, ναι. Αλλά αυτά που λέγανε στο Πατριαρχείο τα είχα μάθει από τον ίδιο τον Νικολαίδη.
0: Μάλιστα.
1: Και μικρότερος που πήγαινα εγώ, επί Ελευθερίου Γεωργιάδη, δηλαδή τη δεκαετία του 60, σε πολλές φορές είχα πάει, είχα ακούσει τον Νικολαίδη και τον Λευτέρη, τον Γεωργιάδη, πως τα έψαλαν. Εγώ δεν έφτασα την εποχή του Εμμανουηλίδη, διότι είχα φύγει πια από την πόλη.
0: Μαθαίνουμε έτσι για τον Άρχοντα από το ψάλι του Νικολαίδη, ήταν και πολύ καλός άνθρωπος.
1: Ναι, ήταν, τι να σας πω, εξεπόψιος ήθους ανθρώπου,
0: ναι.
1: Τέτοιο άνθρωπο δεν ξαναβγάζει εύκολα στο στασίδι, ντρεπόταν να κάνει παρατήρηση, που λέει ο λόγος. Έκανε τις παρατηρήσεις του, αλλά με μεγάλη συστολή και με μεγάλη, έτσι, να μην θίξει, να μην κάνει, καταλαβαίνετε με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυτό είχε και τα θετικά, είχε και τα αρνητικά όμως. Διότι δεν καταλάβαινε και δεν του ενδιέφερε, υπήρχε και αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μπορεί να μεν από πλευρά συμπεριφορά να θεωρείται καλή, αλλά από πλευρά παιδεία δεν ήταν πάντα καλή αυτό το πράγμα.
0: Τα παιδιά του εκμεταλλευόντουσαν.
1: Ναι, εκμεταλλευόντουσαν και δεν ανταποκρινόντουσαν αυτά που έπρεπε.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτό. Η παράδοση του Πατριαρχικού Ναού βέβαια διατηρήθηκε πάντοτε. Βέβαια, ο Βασίλη Νικολαίδη λόγω του είχε χαρακτήρα έτσι. Μαλακό χαρακτήρα και. Πολλές φορές διάκονοι και άνθρωποι άσχετοι έλεγαν Άρχον είπε ο Πατριάρχης να σταματήσετε, να μην μπείτε αυτό, να μην ψάλετε εκείνο και τους άκουε.
0: Ενώ
1: εδώ δεν ήταν σωστό. Ναι. Ή το δική τους επίνευση σε αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ναι.
1: Εγώ πολλές φορές τα έχω μπροστά που ήμουν, κυρίως την εποχή 70-72 που εκοιμήθη ο Πατριάρχης Αθηναγόρος μου σχεδόν μαζί του κάθε μέρα μετά την εποχή εκείνη.
0: Ναι.
1: Του λέγανε Άρχον, λένε ψέματα λένε. Δεν είναι έτσι. Δεν το είπε κανένα πατριάρχη αυτό το πράγμα.
0: Εκμεταλλεύονταν την καλοσύνη.
1: Τέτοια πράγματα. Ναι. Αυτό βέβαια συνετέλεσε ώστε ότι πολλά πράγματα στο Πατριαρχείο να μην ψάλλονται, να μην λέγονται εξαιτίας διαφόρων έτσι.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
1: Ο Νικολαίδης ήταν μία προσωπικότητα, ας πούμε, που ουσιαστικά έψαλε τον Μπρίγκο. Δηλαδή, αν δείτε τα βιβλία του και αν δείτε όλη την παράδοσή του, ναι. Είναι ένας Κωνσταντίνος Πρίγκος, ο οποίος πολύ καλό στη γραφή, διότι είχε αποφοιτήσει και από το τουρκικό οδείο και είχε κάνει με μεγάλους καθηγητάς έτσι, την ανατολική μουσική παράδοση, την ήξερε πολύ καλά. Και μάλιστα υπάρχει μελέτη του, το γνωρίζω συνάδελφοι, συγκριτική μελέτη βυζαντινής και οθωμανικής μουσικής, η οποία παραδόξως πως εξυφανίστηκε μετά την κοίμησή του. Κάποιος την έχει, λέγουν,
0: ναι.
1: Δεν είμαστε στην πόλη του. Τα χρόνια εκείνα, εγώ έφυγα από το 71, 72.
0: Δεν έχει εκδοθεί αυτή.
1: Είναι ήδη κάπου, αλλά χαμένη. Επισήμως χαμένη.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον μεγάλο. Εγώ νομίζω από τους καλύτερους λαμπαδαρίους ήτο μετά τον Στανίτσα και τον Μπρίγκο, ήτο ο πατήρ Παναγιώτης Τσινάρας. Δηλαδή η τριετία εκείνη από την κοίμηση του Δανιηλίδη μέχρι και την είσοδο του Ελευθερίου Γεωργιάδη το 67, μια διετία περίπου, 65-67. Ήταν λαμπαδάριος, μάλλον εκτελούσε χρέη λαμπαδάριο. Το πατηρητής της λαμπαδαρίας ή το ο πατήρ Παναγιώτης ως διάκονος παρακαλώ.
0: Διάκονος.
1: Γιατί πρεσβύτερος έγινε μετά και ρωτονήθηκε αργότερα. και θυμούμαι πάρα πολύ καλά τα κοινωνικά του και όλα τα πατριαρχικά. Βέβαια ο πατήρ Παναγιώτης δεν θεωρεί το γνήσιος πατριαρχικής σχολής, διότι το δομέστιχος του Γιάνγκου Βασιλιάδη, που είναι ο γαμπρός του 40 εκκλησιών και ψάλανε ενοριακά πιο πολύ αυτοί με τον Στέφανο Μπρούσαρη και τα λοιπά, μια ομάδα πολύ αξιόλογη ψαλτικά. Αλλά ο κύριος με μια ματιά αμέσως πήρε τον Προγάκη και έλεγε όλες τις αναλύσεις πατριαρχικές στα κοινωνικά, κυρίως τα κοινωνικά της εποχής του Παναγιώτη Τσινάρα. Δεν νομίζω να ξαναακούστηκαν στο Πατριαρχείο και τα τεράστια κοινωνικά με τις προεισαγωγές και μάλιστα σε μεγάλες γιορτές και μεγάλες ακολουθίες που υπήρχαν ειδικοί λόγοι, έβρισκε προεισαγωγές από παλιά και τις προσύρμοζε βέβαια, τα κολούσε, διότι δεν ήταν πάντα Γάντι το κάθε, κάθε χειροδικό του, κάθε κοινωνικό. Κοινός ήξερε, έπαιρνε από άλλα κοινωνικά πιο μεγάλα από τον παραδοσχάρη, νομίζω τον Γιώργιο τον Κρήτα. Ο Γιώργος ο Κρήτας ήταν, παρόλο ότι δεν είχε πολλά πράγματα, λέγουν ότι έχει μερικά χειροδικά που είναι σπουδαία. Και από εκεί αντλούσε, βέβαια, έπαιρνε ο Παναγιώτης Τσινάρας. Μετά τον διαδέχθηκε ο Ελευθέρως Γεωργιάδης, μουσικολογιότατος, πολύ καλό, κυρίως της σχολής του Παλάση ήταν αυτός, έψαλε στο Γαλατά και μετά στην Αγία Τριάδα του Πέρα. Βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν γνήσια σχολή Πατριαρχείου. Ήξερε βεβαίως ότι ο πατέρας του, ο Πάθρακλος Γεωργιάδης, ή το φίλος πολύ του Ναυπλιώτη του, ο Ιωκόλεπτος, αλλά δεν είχε εκείνη τη φωνή και εκείνο το στυλ που να σερβίρει ως γνήσιο πατριαρχικό.
0: Μάλιστα,
1: ναι. Ήταν πιστός, πολύ καλός εκτελεστής αυτών που έψαλε, κυρίως με χοροδιακή εκτέλεση την πατριαρχική παράδοση. Ενώ από τα δεξιά ο Νικολαίδης έψαλε τη μονοδιακή, την κλασική πατριαρχική παράδοση των τελευταίων αιώνων.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Φίλοι μας, καλό ταξίδι και τούτο το καλοκαίρι. Οι μακρινές αποστάσεις είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για να ξεσκουριάσει το αυτοκίνητό σας, που καθημερινά ταλαιπωρείται στην κίνηση και το κυκλοφοριακό. Από την άλλη όμως, οι υψηλές ταχύτητες και τα παρατεταμένα διαστήματα λειτουργίας ευνοούν την εμφάνιση προβλημάτων που δεν προλαβαίνουν να φανούν μέσα στην πόλη. Γι' αυτό ένας διεξοδικός έλεγχος και η προληπτική συντήρησή του θα σας προφυλάξουν από δυσάρεστα απρόοπτα. Οι υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες, το ταξίδι των διακοπών, η σκόνη των επαρχιακών δρόμων και η άμμος της παραλίας δεν είναι ό,τι καλύτερο για το αυτοκίνητό σας. Τι μπορείτε να κάνετε για όλα αυτά εσείς? Ελέγξτε την αποδοτική λειτουργία του κλιματισμού. Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού και απευθυνθείτε αμέσως στο συνεργείο αν παρατηρήσετε σημάδια υπερθέρμανσης. Αγοράστε μια ηλιοπροστασία για να διατηρείτε την καμπίνα δροσερή και να μην καταπονούνται οι πλαστικές επενδύσεις. Τι μπορεί να κάνει το συνεργείο για σας? Ζητήστε να ελέγξουν τη γόμωση του συστήματος κλιματισμού που πρέπει να αναγωμώνεται κάθε 2 με 3 χρόνια για να έχετε μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία. Καλό είναι επίσης να ελέγξετε όλους τους ελαστικούς σωλήνες του συστήματος ψύξης, τον θερμοστάτη και τον ανεμιστήρα του ψυγείου. Μέρος της συντήρησης του συστήματος κλιματισμού είναι και η αντικατάσταση του φίλτρου καμπίνας, το οποίο συγκρατεί τη γύρη, τη σκόνη και τους στερεούς ρυπαντές της ατμόσφαιρας. Φίλοι μας, με απλές κινήσεις που περιγράψαμε μόλις, μπορείτε να ξεκινήσετε εξένιαστοι για το ταξίδι σας και να είστε προετοιμασμένοι για κάθε καλοκαιρινό ενδεχόμενο. Καλές διαδρομές! Καλό καλοκαίρι! Ο Θεός μαζί σας!

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου. Η ατέλειωτη γραφή.

0: Έσκυψε το κεφάλι του μπροστά στο Σουλτάνο Χαλίλ Πασάς και αποσύρθηκε. Το σχέδιο αυτό, καθώς σκεφτόταν, δεν ήταν άσχημο. Θα είχε ο κόσμος των Γιαούριδων μια ραχοκοκαλιά και η κεφαλή της θα ήταν ο Πατριάρχης. Κι έτσι θα φαίνονται στους έξω πολιτισμένοι, αφού θα σέβονται τη θρησκεία των σκλάβων τους. Και από την άλλη μεριά θα έχουν μια καλοδεμένη διοίκηση, αφού το ράσο του παπά είναι ιερό για όλους τους Έλληνες. Χαμογέλασε με τις σκέψεις αυτές κάτω από τα μουστάκια του και δώσε διαταγή να τρέξουν και να βρούνε τον καλόγερο Γενάδιο και τον πρωτοσπαθάριο Αλέξιο και να τους φέρουν με τιμές στο Σουλτάνο. Τρέξανε παντού να τους βρουν οι απεσταλμένοι του Χαλίλ Πασά, μα κανείς δεν γνώριζε που βρισκότανε. Γύρισαν και το πάνε στο Βεζίρι και αυτός θυμήθηκε πως ο Ζαγανός Πασάς, ο τουρκαλβανός αντίπαλός του, είχε χαρίσει το Γενάδιο στον Βελί Αγά σαν σκλάβο, που είχε αμπελοχώραφα στα παιδινά της Θράκης. Φώναξε τον πιο γρήγορο καβαλάρη της φρουράς του και του δώσε γράμμα με τη βούλα του να του στείλει ο Βελί Αγάς αμέσως το Ρωμιό σκλάβο, χωρίς καμιάν αντίρρηση, γιατί τον θέλει ο Πατισάχ.
1: «Θα πας τα πίσω μπρος. Μητε ώρα δεν θα αργήσεις, κατάλαβες? Όπως ορίζεις, Πασά μου»,
0: είπε πρόθυμα ο φρουρός και καβάλισε το άλογο του και έφυγε σαν αστραπή για τη Θράκη. Όταν έφτασε στο τσιφλίκι του Βελί Αγά και έδωσε το σφραγισμένο γράμμα του Βεζίρι, είδε τον Γενάδιο ζεμένο σαν γαϊδούρι στο μαγκανοπήγαδο του περιβολιού, να σμπρώχνει το μάγκανο ιδρωμένος, τσακισμένος, κουρελιασμένος και έτοιμος να σοριαστεί από την εξάντληση στο χώμα. Διάβασε ο Βελί στο γράμμα και βιάστηκε την ίδια στιγμή να ελευθερώσει τον Γενάδιο από το μαγκανοπήγαδο και να τον κοιτάξει με σεβασμό και απορία. Για να τον ζητά ο Σουλτάνος, δεν είναι σπουδαίο πρόσωπο, σκέφτηκε. Τον καλομεταχειρίστηκε όσο μπορούσε, τον τάισε και τον έντισε και τον έστειλε αμέσως στο Βεζίρι, λογαριάζοντας πως κάτι καλό θα πετύχει από αυτόν. Τον Αλέξιο τον βρήκαν κουρελιάρη και μισόγυμνο, να σκάβει μέσα στον ήλιο του μεσημεριού στο χωράφι ενός μπέι, που τον είχε εχμαλωτήσει τη δεύτερη μέρα της αλώσεως. Και ήταν αγνώριστος από τις κακουχίες και τη βάρβαρη μεταχείριση του κακόψυχου μπέι, που μισούσε τους Ρωμιούς και δεν έχανε την ευκαιρία να τους παιδεύει με χίλιους τρόπους. Πείνα, σκληρή δουλειά, ξυλοδαρμή με το παραμικρό και βλαστήμιες και βρισχές που δεν τελειώνανε. Σαν άκουσε πως τον θέλει ο Βεζίρης, ο Χαλίλ Πασάς τον έβαλε να λουστεί, να ντυθεί καλά και να καλοφάει, και ύστερα γελώντας πονηρά και παρακαλεστικά είπε στον Αλέξιο:
1: «Να μην με ξεχάσεις, Γιάβρο, με εκεί που θα πας, ε?»
0: Με πολύ σεβασμό τους μεταχειρίστηκαν όλοι μέχρι να φτάσουν μπροστά στο Σουλτάνο και απορούσαν και οι δυο τους για όλη αυτή την υποδοχή, αλλά δεν είπαν τίποτα. Προχώρησαν σιωπηλοί και έκαναν τεμενά όπως και όλοι που βλέπανε τον Πατισάχ.
1: «Καλώς τους φίλους μου»,
0: είπε ο Σουλτάνος καθισμένος στο μεγάλο καναπέ με τα πολλά μαξιλάρια και πρόσθεσε αμέσως:
1: «Ή μήπως δεν είσαστε φίλοι μου, Γενάδια?»
2: «Αφού ο Θεός έκανα μοιρά και στο δικό μας γένος, πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις και να ζήσουμε αδερφωμένα με σεβασμό και ομόνοια».
1: «Σοφά μίλησες, καλόγερε. Και σεβασμός θα υπάρχει και ομόνοια όταν κάνει την υπακοή στις εντολές μου. Αλλιώς μιλάει για τα γάνα τη δική της γλώσσα. Κατάλαβες, Ρωμιέ, καλόγερε?»
2: «Κατάλαβα, Σουλτάνε μου».
1: «Άλλος τρόπος για να ζήσουν όλοι στο βασίλειο το δικό μου δεν υπάρχει. Και σας το λέω αυτό από την αρχή για να έχουμε και καλή συνέχεια. Εγώ τους φίλους μου τους τιμώ και τους καλοπληρώνω. Τους εχθρούς μου όμως δεν τους λυπάμαι. Τους πελεκώ χωρίς πολλά λόγια. Μια κι όξο. Την πίστη μας θα την κρατήσουμε αλόβητη, Πατισάχ. Εκεί δεν χωρά καμιά συγκατάβαση και υποχώρηση. Ή μένουμε ορθόδοξοι χριστιανοί ή πεθαίνουμε. Για να αλλάξουμε πίστη ή να πάμε σε συμβιβασμούς δεν γίνεται και δεν συζητείται. Αυτό το ξεκαθαρίζω από την αρχή, καθαρά και εξάστερα». «Μη φοβάσαι, Γενάδια»,
0: είπε ήρεμα ο Σουλτάνος σχεδόν φιλικά.
1: «Θα την κρατήσετε την πίστη σας, που είναι όμορφη και μοιάζει και με τη δικιά μας. Γιατί είναι καθαρή και βάζει εις όλα πρώτα τον Θεό. Και εκτός από την ελευθερία στην πίστη, κι άλλα προνόμια θα σας δώσω. Για να δείτε πως δεν είμαι εχθρός σας, αλλά φίλος και προστάτης σας. Μονάχα έναν όρο σας βάζω. Οι καμπάνες της εκκλησίας σας δεν θα ξαναχτυπήσουν ποτέ. Δεν θέλω να ξανακούσω να καμπανίζουν όπως τότε στην Πολιορκία, που χτυπούσαν όλες μαζί και με ξεκουφαίνανε. Αυτό είναι η διαταγή και δεν αλλάζει».
0: Φέρανε σερμπέτια οι ευνούχοι και άλλα κεράσματα. Γίνανε προπόσεις και ευχές και ύστερα ο Σουλτάνος είπε:
1: «Από σήμερα, Γενάδια, σε ορίζω Πατριάρχη των Ορθοδόξων Ρωμιών σε όλη την επικράτειά μου. Και έτσι θα γίνεται πάντα. Θα είσαι η κεφαλή σε όλο το ρωμαϊκό μιλέτη. Αλλά και η κεφαλή σου θα είναι η εγγύηση πως όλα πάνε καλά. Αλλιώς την χάνεις. Συμφώνει, Γενάδιε. Αναλαμβάνεις αυτό το έργο ή νιώθεις αδύναμη στις πλάτες σου? Με τη βοήθεια του Θεού, Σουλτάνε μου, θα προσπαθήσω και εσύ είμαι ανάξιος για υψηλά καθήκοντα. Φτάνει να μην με εμποδίσουν οι δικοί σου αντιπρόσωποι και ερμηνεύσουν διαφορετικά τις διαταγές και τα προστάγματα και τα όσα προνόμια υπόσχεσαι να δώσεις στην Εκκλησία και το γένος των Ελλήνων. Γιατί μην ξεχνάς, Πατησάχ, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα δουν με καλό μάτι αυτή τη φιλία ανάμεσα σε εμάς και στο Ισλάμ.
0: Απάντησε ο γενναίος Γενάδιος, που εκείνη την ώρα έπαιρνε στις πλάτες του το γένος.
1: Εσύ μισκιάζεσαι γι' αυτά. Τα ξέρω καλά και τα έχω λογαριάσει στη δικιά μου ζυγαριά. Κάνετε εσείς τις τελετές και τα άλλα, αυτά που θέλετε και τον καινούριο Πατριάρχη, και θα μου φέρετε χαρτί επίσημο για όσα είπαμε και είναι γραμμένα και άσβηστα. Τα προνόμια και τα δικαιώματα θα σου τα πει κατά λεπτός ο μεγάλος βεζίρης μου, ο Χαλίλπασας. Και θα τα πάρεις γραμμένα και υπογραμμένα με τη δική μου υπογραφή.
0: Έμεινε λίγο σιωπηλός και ύστερα στράφηκε στον Αλέξιο και είπε σμίγοντας τα φρύδια του και δίνοντας τον ίδιο επίσημο τόνο.
1: Όσο για σένα, πρωτοσπαθάρη Αλέξη, σε ορίζω γεφύριο ανάμεσα σε μένα και στον Πατριάρχη. Για όποιο ζήτημα χρειάζεται συνεννόηση και άδεια για να γίνει πράξη. Και το δικό σου κεφάλι θα στέκει στους ώμους σου όσο θα στέκουν καλά και συμφωνείς ανάμεσα στον Ντοβλέτη το δικό μας και το γένος το δικό σας. Θέλω να ξαναβρει το δρόμο της τούτη η πόλη και όλες οι επαρχίες της βασιλείας μου που έχουν χριστιανούς. Από σας εξαρτάται τώρα τι θα κάνετε και τι θα πράξετε για όλα τα διαφεντέματα. Ένα λόγο ακόμα, μεγάλη αμοιρά. Σε όσα είπες αντίρρηση δεν έχουμε και οι κεφαλές μας εγγυώνται για την τήρησή τους. Σοφές οι αποφάσεις σου και θα γίνουν πράξη. Τότε ποιος είναι ο λόγος? Τι θες να πεις, μίλα καθαρά.
0: Είναι για τον Πάπα της Ρώμης και για τους Λατίνους της Φραγκιάς.
1: Τι δουλειά έχει ο Πάπας και οι Λατίνοι στα δικά μας νητερέσα?
0: Καμιά δουλειά δεν έχει ο Αντίχριστος. Αλλά χώνει την ουρά του παντού και θέλει να μας υποτάξει, να φιλήσουμε την παντόφλα του.
1: Άμα ξαναχώσει την ουρά του στα δικά μου τα λιμέρια και όπου εγώ εξουσιάζω, θα την κόψω την ουρά του και θα του τη δώσω να τη φάει. Δεν με ξέρεις καλά εμένα, καλόγερε. Εγώ είμαι αρχηγός μετά τον Αλάχ και τον Προφήτη και έχω εξουσία ζωής και θανάτου. Θα βγάλω φετφάδες και μπουγιουρδιά και φυρμάνια που να μην περνά στον τόπο μας μήτε πουλί πετάμενο του Πάπα. Εδώ είναι Ανατολή και Ανατολή έχει διαφεντευτεί εμένα.
0: Είπανε πολλά και άλλα. Στο τέλος φύγανε πάλι με τιμές για να πάνε στο Πατριαρχείο να μιλήσουν για τα παραπέρα. Τους ξεπροβόδισε ο μεγάλος βεζίρης ως την εξώπορτα και ύστερα περπάτησαν μονάχοι. Για κάμποση ώρα προχωρούσαν αμίλητοι, κλωθώντας στο νου τους τα λόγια του Σουλτάνου. Και τη μια τον βλέπανε πως έβαζε τα πράγματα σε τάξη, από ανάγκη να φτιάξει την εξουσία του, και από την άλλη φοβούνταν μήπως ήταν καμιά πανουργία του αμοιρά για να ξαναπαιδέψει χειρότερα το γένος.
1: Πολύ συλλογισμένο σε βλέπω,
0: είπε για μια στιγμή ο Αλέξιος τον Γενάδιο, που το γνώριζε καλά και το σέβονταν πολύ.
2: Και εσύ το ίδιο κάνεις, Αλέξιε,
0: απάντησε διπλωματικά ο Γενάδιος, που δίπλωνε και ξεδίπλωνε μέσα του τα λόγια του Σουλτάνου.
1: Λες να κάνουμε τους ίδιους λογισμούς?
2: Ο Θεός να ευλογήσει και εκείνον και μας.
0: Φτάσανε στο Πατριαρχείο, είπανε τις αποφάσεις του Μωάμεθ και βάλθηκαν να ετοιμάσουν τα χρειαζόμενα κατά την εκκλησιαστική τάξη για την ανάρρηση του μοναχού Γενναδίου στον Πατριαρχικό θρόνο. Και εκείνος αμέσως σκέφτηκε να συγκεντρώσει γύρω του μερικούς σοφούς κληρικούς και τους ενάρετους και τους φιλογενείς λαϊκούς για να έχει πιο πολλά χέρια στο μεγάλο έργο που αναλάμβανε.
2: Θέλω να μου βρείτε τον αδελφό νεόφυτο τον Ροδίτη και να του πείτε ότι τον θέλω αμέσως να έρθει.
0: Είπε και για μερικούς άλλους που τους ήξερε και ήταν μεγάλοι στην πίστη και πρώτοι στη θυσία και έγραψε τα ονόματά τους σε ένα χαρτί. Στο τέλος του καταλόγου έβγαλε και το όνομα του ιερομόναχου Λαζάρου, που όμως δεν το πολύ ξέρανε όλοι οι εκκλησιαστικοί. Έλειπε και ο Αλέξιος εκείνη την ώρα και οι πατριαρχικοί βάλθηκαν να βρουν τους άλλους και να τους φέρουν στο Πατριαρχείο, όπου γίνονταν μεγάλος αναβρασμός και τρεχάματα για να ετοιμάσουν όλα τα σχετικά για τον νέο Πατριάρχη. Όλοι βλέπανε καλοσήμαδο το γεγονός ότι ο Σουλτάνος όριζε κεφαλή του γένους τον Πατριάρχη, που ήταν ο καλύτερος ανάμεσα σε όλους εκείνον τον καιρό. Ταπεινός και αθόρυβος ο πατήρ Λάζαρος ζούσε στο μικρό κελί του και έκανε τον καλογερικό του κανόνα και τα εκκλησιαστικά του χρέη ως ιερομόναχος και τον υπόλοιπο χρόνο του τον αφιέρωνε στο περβόλι του μετοχιού. Και ψέλνε σιγά σιγά και προσεύχονταν νοερά και έλεγε στην Παναγία:
2: «Χαίρο ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρο ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε γέφυρε η μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών».
0: Και έψελνε τα τροπάρια και την παράκληση και δάκρυζε και σταυροκοπιόταν και ώρες ώρες σήκωνε το βλέμμα του στον ουρανό και συνέχιζε:
2: «Πάντων θλιβωμένων η χαρά. Ναι Παναγία, νιώθω χαρά όταν σε φέρνω στο μυαλό μου και ψώνω σε σένα την ελπίδα μου. Βοήθησέ με».
0: Τέτοια κι άλλα έλεγε την ώρα που έσκαβε και πότιζε τα σπαρτά του, αλλά σήμερα ένιωθε κάτι διαφορετικό μέσα στα στήθια του. Απ' την ώρα που ξύπνησε και πιο πολύ από την ώρα της λειτουργίας που έκανε στο μικρό εκκλησάκι του, ήταν ολομόναχος και δίχως ψάλτη και δίχως εκκλησίασμα. Του φαίνονταν όμως πως μέσα στο ναό υπάρχουν πιστοί, πως είναι κάποιοι αθέατοι που συμμετέχουν στη λειτουργία. Ένα-δυο φορές μάλιστα του απάντησαν αόραστοι ψαλτάδες από το αναλόγιο, την ώρα που έλεγε τα ειρηνικά. Όταν όμως άρχισε να ψέλνει το Άγιος ο Θεός, ακούσα από το μικρό τρούλο του ναού να κατεβαίνουν στα αυτιά και να τρυπούν την καρδιά του αγγελική ψαλμή. Σταμάτησε να ψέλνει ο ίδιος για να ακούσει καλύτερα. Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει λέξεις. Μόνο τη μουσική άκουγε. Και ήταν μια απόκοσμη, μια πρωτάκουστη μουσική, από τις ουράνιες εκείνες μελωδίες που όταν τις ακούμε σε κάνουν να ξεχνάς τον κόσμο όλο και τον εαυτό σου τον ίδιο. Και ανάμεσα στις ψαλμωδίες αυτές, του φάνηκε πως άκουσε τον πονεμένο εκείνο ψαλμό που δαγκώνει πάντα την καρδιά. «Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Τον Αγίον ο χορός έβρες πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου». «Μα αυτό είναι από τα νεκρόσημα ευλογητάρια», σκέφτηκε απορριμμένος και κατά τη λειτουργική τάξη δεν τέριαζε τη στιγμή εκείνη. Συνέχισε την τελετή της λειτουργίας και όλη αυτή την ώρα συνεχίζονταν οι αγγελικές ψαλμωδίες και γέμισαν την καρδιά του με ανίποτη χαρά, μια ανάπαυση που σπάνια την ένιωθε. Και λιγόστευε μέσα του και η απορία, γιατί ήταν βέβαιος ότι όλα αυτά είναι ουράνια και όχι γήινα ψαλσίματα. Δόξα να έχει ο Θεός που του στέλνει τέτοιες παρηγορίες στις μαύρες ώρες της καταστροφής, όπου σκέπασαν την Ορθόδοξη Αυτοκρατορία. «Ικτήρμον και λεήμον ο Κύριος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ», είπε μέσα του όταν τέλειωσε τη λειτουργία και έκανε κατάλυση των θείων δώρων. Ξεχωριστά χαρούμενος πήγε στο κελί του. Δώρο του Θεού απερίγραπτο ήταν τούτες οι ψαλμωδίες. Ακούσε μέσα στο κλεισάκι και ερχόταν κύματα-κύματα σαν το φως του ήλιου μέσα από τα σύννεφα τις μέρες του χειμώνα και στάλαζαν μέσα του δροσόμελο που όμοιό του δεν βρίσκεται στη γη. Και έκανε τόσο όμορφο ήλιο εκείνο το πρωί που χαμογελούσαν και τα σπαρτά και τα δέντρα του κήπου και κουνούσαν τα φυλαράκια τους, σαν να ευχαριστούσαν και αυτά το Θεό για τις ευλογίες του τις αμέτρητες που στέλνει καθημερινά σε όλη τη γη. Και ήθελε όλα τούτα να τα καταγράψει στη φυλάδα του. Πήγε λοιπόν στο κελί του και άφησε ανοιχτή την πόρτα για να μπαίνει μέσα ο ήλιος. Κάθισε στο σκαμνί και άρχισε να γράφει. Να γράφει τον ενθουσιασμό του. «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Και σήμερα το είδα για άλλη μια φορά και το ένιωσα πιο πολύ από τις άλλες φορές. Με τους αγγελικούς ψαλμούς που άκουσα την ώρα της λειτουργίας στο εκκλησάκι μου. Γι' αυτό έκλαψα την ώρα που έψελνα στη λειτουργία. Τα σά εκ των σών, σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Εύχομαι να φτάσει η φωνή στα ουράνια και να είδες Κύριε πόσο αληθινή ήταν σήμερα η φωνή μου». Η γιαγιά μου η Άλωση, του Παναγιώτη Σωτήρχου.

0: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
1: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
2: Δωδέκατος τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialydia.com.
3: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιο μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.

Στους κορυφαίους των Αποστόλων Πέτρο και Παύλο αφιερώνει μια ομιλία του αγαπητή μας φίλη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Βλέπει την 29η Ιουνίου σαν μια μέρα που γη και ουρανός αμιλώνται για την πανήγυρη της μνήμης των Αποστόλων. Οι επουράνιες, έντιμες φωνές ενώνονται με τις φτωχές ανθρώπινες για να επεφημίσουν άξια τους κορυφαίους. Όσο για τον εαυτό του, απ' την αρχή το δηλώνει: «Ούχε βρίσκω λόγων επάξιων εγκομιάσε τους εγκομιάσαντα στο γένος ημών». Δεν βρίσκει κατάλληλα λόγια να μιλήσει για αυτούς που ολόκληρη τη γη και τη θάλασσα περιήλθαν και φύτεψαν τα σπέρματα της ευσεβίας στην καρδιά των απειθούντων ανθρώπων. «Ω μακαρία διάς, υπιστευθήσα όλου του κόσμου τας ψυχάς». Στη σκέψη του μεγάλου εκκλησιαστικού ρήτορα και Αγίου δεν προλαβαίνει να πάρει την πρώτη θέση ο ένας και νιώθει την ανάγκη να εγκομιάσει αμέσως εις άξια των άλλων. «Τι γαρ Πέτρου μίζων, τι δε Παύλου ίσον». Πέτρος, ο καθηγητής των Αποστόλων. Παύλος, ο γνωριστής της Οικουμένης. Πέτρος, των αγνωμόνων Ιουδαίων ο Χαλινός. Παύλος, των εθνών η παράκλησης. Πέτρος, η αρχή της Ορθοδοξίας. Ο μέγας της Εκκλησίας Ιεροφάντης. Ο αναγκαίος σύμβουλος των χριστιανών. Το κοιμήλιον των άνω δυνάμεων. Ο τετιμημένος υπό του Δεσπότου Απόστολος. Παύλος, ο μέγας της αληθείας Κήρυξ. Το κάφημα της Οικουμένης. Ο ενουρανής άνθρωπος και επιγής άγγελος. Η δόξα της Εκκλησίας, ο ενυψηλής πετώμενος αετός, η λύρα του Πνεύματος, ο γρήγορος του Χριστού υπηρέτης. Πέτρος, ο αιμός πνευματικός αίρος. Παύλος, το σκεύος της εκλογής, η αιμή βακτηρία. Πέτρος, ο ναός του Θεού. Παύλος, το στόμα του Χριστού, ο τρύπηχης άνθρωπος και των ουρανών απτώμενος. Και συνεχίζει φίλοι μας ο μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας το ισόρροπο αυτό εγκομιαστικό ξεχύλισμα της καρδιάς του προς καθένα από τους πρωτοκορυφαίους, ώστε να μην μπορεί να τη θασεύσει το θαυμασμό του, τα συναισθήματά του. Καταπλήσεται και θαυμάζει όποιος διαβάζει την ομιλία για τις λέξεις και τα σχήματα, τις ιδιότητες και τα νοήματα που βρίσκει ο ομιλητής για να αποδώσει τόσο εύστοχα, τόσο πλούσια τα αγιοπνευματικά χαρίσματα των Αποστόλων, το τεράστιο θεοφιλές έργο τους. Ένας πραγματικός χήμαρος ο λόγος του, λιμώνας πνευματικών ανθέων και χάριτος μεμεστομένος, πηγή δροσιάς και φροσύνης. Και όταν υποψιαστεί πως ίσως έχει κουραστεί το ακροατήριό του από αυτή τη συνεχή και τόσο γρήγορη εναλλαγή των εγκομίων από τον ένα κορυφαίο στον επίσης κορυφαίο, τότε θα ενώσει τον έπαινο, θα ταυτίσει το θαυμασμό. «Εμείς έστε το φως του κόσμου, οι βασιλέων ευπορότεροι, οι πλουσίων δυνατότεροι, οι στρατιωτών ισχυρότεροι, οι σοφών και φιλοσόφων σοφότεροι, οι ρητόρων ευγλωτότεροι, οι μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Εμείς έστε των μαρτύρων υπομονή, των πατριαρχών το ορθόδοξον, των μονοαζόντων η άσκησης, των παρθένων η στεφανίτε, των ενομοζυγίες η ειρηνοποιή, των αρπακτών πλουσίων η χαλινή, των ακολάστων η σοφρονιστέ, η σκέπη των βασιλέων, τα τείχη των χριστιανών».

Και πάλι όμως, φίλοι μας, θα υποχωρήσει στο ρητορικό πειρασμό της χωριστής παράλληλης αναφοράς για να κρατήσει αμύωτη την προσοχή των ακροατών. Χέρις Πέτρε της πίστεως η πέτρα, χέρις Παύλε της εκκλησίας το καύχημα, χέρις Πέτρε η κρυπής της ορθοδοξίας, χέρις Παύλε η μέριμνα των εκκλησιών, χέρις Πέτρε το εγκαλόπισμα της οικουμένης, χέρις Παύλε η είσοδος του παραδείσου, χέρις Πέτρε ο χειραγωγός της βασιλείας των ουρανών, χέρις Παύλε εύδιος λιμήν των χυμαζωμένων. Και συνεχίζονται τα χέρις κόμπι ατέλειωτη στο εγκομιαστικό του κομπολόι.

Σε κάθε ομιλία του όμως, ο μεγάλος και οικουμενικός διδάσκαλος σκοπό έχει μέσα από την ομορφιά του λόγου και τα ρητορικά σχήματα να βγαίνει ωφέλεια, να καλλιεργείται η ευγνωμοσύνη. Ποιασούν ευχαριστίας ανταποδόμενη μην της το σάφτα και κοπιακό σιδή μας. Μη μνίσκομαι σε πέτρη και εκπλήττομαι, ανά μη μνίσκομαι σε παύλε και εξιστάμενος δάκρυση συνέχομαι. Τι γαρύπω ή τι λαλίσω, αναθεωρών ημών τας θλίψης, ουκίδα. Πόσας φυλακάς υγειάσατε, πόσα δεσμοτήρια εφοντίσατε, πόσας αλύσεις ελαμπρύνατε, πόσας βασάνους υπεμείνατε, πόσους τόπους της βήμασιν ημών υγειάσατε. Γι' αυτό τελειώνοντας παρακαλεί τους μεγάλους του Χριστού Αποστόλους χρησιμοποιώντας δικά τους λόγια. Αδιαλείπτος υπέρ ημών προσεύχεστε, τας υποσχέσεις ημών εκπληρώσατε. Προς δε τους πιστούς που ασφαλώς οι ψυχές τους είχαν γίνει δεκτικές από όσα είχαν ακούσει, θα τους τονίσει ότι οφείλουν να δείξουν πολύ προθυμία και να δεηθούν στον Πανβασιλεία Χριστό ή να ημάς αξιώσει τη αυτού φιλανθρωπία τες αυτών παραδόσεση και διδασκαλίες εμένην ή να λάβομεν έλεος εμπροσθέν του βήματος αυτού.

Παύλος, ο Απόστολος των Ελλήνων. Κάθε εποχή έχει τους μεγάλους άνδρες της που έχουν θέσει τη σφραγίδα της προσωπικότητάς τους σε αυτήν και επηρέασαν τον ρουν της ιστορίας. Υπάρχουν όμως και οι μέγιστοι, αυτοί που άλλαξαν το ρεύμα της ιστορίας, αυτοί που δημιούργησαν ιστορία. Με τη γραφίδα ή το ξύφος, με το χρωστήρα ή τη σμήλη, σοφοί και στρατιλάτες, επιστήμονες και καλλιτέχνες έπλασαν τον κόσμο που ζούμε σήμερα. Πρώτος τους πρώτους, ο Απόστολος Παύλος, χωρίς παθιά, μα με τη φλόγα της πίστης και της καρδιάς στο πείρωμα, σμήλεψε αθόρυβα τη νέα κοινωνία, έθεσε τις βάσεις ενός καινούριου κόσμου. Κι αν ο Απόστολος των Εθνών είναι ο Απόστολος όλου του κόσμου, πολύ περισσότερο είναι ο Απόστολος των Ελλήνων. Σε μια εποχή παρακμιακού γρικυλισμού, ήρθε ο Απόστολος της Ελευθερίας να δώσει νέα φτερά στον ελληνισμό. Οι κουρασμένοι Έλληνες ξαναβγαίνουν δυναμικά στο προσκήνιο της ιστορίας, οικοδομώντας την Αγία Σοφιά ως νέο Παρθενώνα, πλουτίζοντας με τα έργα των πατέρων της Εκκλησίας την ελληνική φιλολογία, με τους ύμνους την ελληνική ποίηση, με τις εικόνες την ελληνική εικαστική τέχνη. Ο Έλληνας γίνεται Ρωμιός. Ο Έλληνας φτάνει στο σήμερα έχοντας ζυμωθεί από τη μαγιά που έφερε στην Ελλάδα ο Απόστολος Παύλος. Και όλα αυτά για τους Έλληνες ξεκίνησαν από την ημέρα που ο Απόστολος των Εθνών πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Από τότε η γη του Περικλή και του Μεγαλέξανδρου, του Ευαγόρα και του Φιλίππου, του Μίνωα, γίνεται και γη του Παύλου, εκείνου που όργωσε την Ελλάδα για να σπείρει σε αυτήν το άγγελμα της σωτηρίας.

Υπάρχουν μορφές που πέρασαν από τον τόπο αυτό και χάραξαν δρόμους με τη σκέψη τους, την τέχνη τους, τα δημιουργήματά τους, τις συγγραφές τους, τις πράξεις και τα κατορθώματά τους. Δίκαια οι Έλληνες καυχόνται για αυτούς. Η μορφή του Αποστόλου Παύλου πέρασε αθόρυβα και χάραξε λεωφόρους. Ξεκίνησε ριάκι και έγινε στο διάβα του χήμαρος και καταράχτης. Ο ταπεινός κοινοποιός της Θερσού ήρθε ξένος στην Ελλάδα και έγινε ο Απόστολός της, αυτός που όρισε τη μοίρα της έκτοτε. Ο ρούς της σημερινής Ελλάδας ξεκινάει από τα βάθη των αιώνων. Περνάει από τον Παρθενώνα και τον Μεγαλέξανδρο και κάπου εκεί τη συναντάει μετά ο Απόστολος Παύλος για να της δώσει το πνεύμα του. Το πνεύμα που δημιούργησε τη Ρωμιοσύνη. Το πνεύμα που τεχνούργησε την Αγία Σοφιά. Το πνεύμα που έθρεψε το Μακρυγιάννη. Το πνεύμα του ξεσηκωμού του 21 και του όχι του 40. Το πνεύμα που εκφράζεται στο ταπεινό ξοκλήσι του Άθωνα και στο πανηγύρι του 15 Αύγουστου. Όλες αυτές οι πινελιές που διαγράφουν το πορτρέτο του νέου Έλληνα έχουν την αρχή τους και τη γενεσιουργό αιτία τους στις οδηπορίες και στις θαλασσοπορίες του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος αλώνησε τη γη αυτή και όργωσε τη θάλασσα για να φέρει το μήνυμα ενός καινούριου κόσμου. Ο ελληνισμός, δεχόμενος το μήνυμα αυτό, προσδιορίζε τη μοίρα του και τη μελλοντική του υπόσταση στο χώρο και το χρόνο. Η επιλογή του ήταν αντιφατική γι' αυτόν, γιατί έτσι δόμησε το καινούριο του πρόσωπο με το οποίο συνέχισε την πορεία του μέσα στην ιστορία. Ο σημερινός Έλληνας δεν είναι αρχαίος, δεν είναι ελληνιστικός, δεν είναι βυζαντινός. Ένας λαός σε μια δεδομένη στιγμή είναι η συνισταμένη των μέχρι τότε επιδράσεων που δέχθηκε στην ιστορική του πορεία. Και το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου υπήρξε ο καταλύτης, ο καθοριστικός παράγοντας που διαπότησε και έβαψε ανεξίτηλα τα στοιχεία που συγκροτούν την ύπαρξη του Έλληνα, μεταμορφώνοντάς τα και δημιουργώντας το νέο Έλληνα.

Ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών, αγαπητοί φίλοι, ο Παύλος, υπήρξε ο πιστός μιμητής εκείνου που είχε γνωρίσει βαθύτατα την άπειρη αγάπη του. Η καρδιά του Παύλου επιρπολείτο από την αγάπη προς τον Κύριον. Αυτή την αγάπη την εξεδήλωνε με ποικίλους τρόπους προς όλους τους ανθρώπους, πιστούς, άπιστους, Ιουδαίους και μη, Έλληνες, φίλους, εχθρούς, αδελφούς και ψευδαδέλφους, προς τους εγγύς και τους μακράν. Ζώντας μέσα σε μία άγια ανησυχία, μεριμνούσε νυχθημερών για όλους τους χριστιανούς και για ένα έκαστον ιδιαιτέρως. Με την ακτινοβολία του πνεύματός του, με τις ακαταπώνητες αποστολικές του περιοδίες, με το κλάμα και τη χαρά, με την υπομονή και την αυτοθυσία του, με το νουν Χριστού μέσα του, δήλθε και αυτός όλη τη ζωή του κατά το παράδειγμα του αιωνίου διδασκάλου του, ως μιμητής εκείνου και μόνον. Ο κάθε άνθρωπος, αγαπητοί φίλοι, ήταν για τον Απόστολο Παύλο ανεκτιμή του αξίας ψυχή, υπέρ εις Χριστός απέθανε. Αξίζει να προσεγγίσει κανείς το βαθύτερο νόημα της αγάπης αυτής για τον άνθρωπο, του σκηνοποιού εκείνου της Ταρσού, που ήταν ουσιαστική έκφραση της ποιμαντικής διακονίας και αποστολής. Ο Παύλος εκτελεί την εντολή της αγάπης προς τον πλησίον με απαράμιλη πίστη και άριστη παιδαγωγική μέθοδο. Η διακονία του είναι μια επιβεβαίωση της ομολογίας της αγάπης του προς τον Κύριο. Ο Θείος Απόστολος πραγματικά έχει ποιμαντική συνείδηση, νιώθει ποιμαντική αγωνία και εφαρμόζει ποιμαντική δικαιοσύνη. Η ποιμαντική μέρημνα και αγάπη του είχε πρωτίστως το χαρακτηριστικό της ακεραιότητας. Δεν ζητούσε τίποτε ο ίδιος για τον εαυτό του. Προσέφερε τα πάντα για τον άλλον. «Αδελφοί», γράφει προς τους Θεσσαλονικείς, «τόσο πολύ σας αγαπούμε και σας ποθούμε, ώστε έχουμε όλη την αγαθή διάθεση και προθυμία μεταδούνε ημίν ου μόνον το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τα σε αυτόν ψυχάς, διότι αγαπητοί ημίν γεγένιστε». Η ζωή των πνευματικών του τέκνων ήταν ζωή του, η πρόοδος τους χαρά του.

από την πατρικήν φιλοστοργίαν. Αυτή είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος, νικάτας αρχικάς ο Δίνας και μεγαλυτέραν παρουσιάζει την αγάπην και τον πόθον προς τα πνευματικά τέκνα. Και τούτο ακόμη μπορεί κανείς να παρατηρήσει εις την ψυχή του Παύλου, ότι ως αν πτηνών από την αγάπην κυριαρχούμενος, περιέφερεν εις την καρδίαν τους πάντας πάντοτε, χωρίς πουθενά να μένει, χωρίς πουθενά να σταματά.

Το μέγεθος φίλη μας και τον πλούτο της αγάπης του Παύλου μαρτυρούν ιδιαίτερα οι επιστολές του. Από τις προσφωνήσεις μέχρι και τις συμβουλές του, οι 14 επιστολές του είναι γεμάτες αγάπη, στοργή, κατανόηση, καταλλαγή, ενδιαφέρον για τον πλησίον, τον κάθε πλησίον, ό,τι και όπως κι αν είναι. Οι επιστολές του είναι τρανή απόδειξη της αγαπώσης καρδίας του Μεγάλου Αποστόλου, του φλογερού και εμπνευσμένου ποιμένα και διδασκάλου. Οι πιστοί είναι αδελφοί του αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στεφανός του. Γι' αυτό και τους έχει όλους μέσα στην καρδιά του. Όταν βρίσκεται μακριά τους, έχει πόθο του ελθύν προς αυτούς. Ο πόθος του Παύλου να δει το πρόσωπο των πιστών είναι ένας Άγιος πόθος που εξαγιάζεται συνεχώς μέσα στην ατμόσφαιρα της προσευχής. Της θερμής εκείνης προσευχής του Παύλου που χαλκεύει με το Πνεύμα του Θεού τους πιο στενούς δεσμούς αγάπης μεταξύ του Αποστόλου και των πιστών. Προσεύχεται νυκτός και ημέρας υπερεκπερισσού εις το ειδήν το πρόσωπον και καταρτήσει τα ειστερήματα της πίστεως αυτών. Τους Θεσσαλονικείς αποκαλεί ελπίδα και χαρά, Στέφανον καυχήσεως έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Αυτός, πνευματικός πατέρας των πιστών, δεν μπορεί να μην τους ονομάσει παρά τέκνα του και αδελφούς του και τον εαυτό του πατέρα τους. Με τις λέξεις αυτές θέλει να δείξει τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτού και εκείνων. «Εάν γαρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ», γράφει στους Κορινθίους, «αλλού πολλούς πατέρες». «Εν γαρ Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα». Γι' αυτό και δικαιολογημένα σημειώνει στη δεύτερη επιστολή του που έστειλε στους ίδιους, «Ου ζητώ τα ημών, αλλά ημάς». Δηλαδή, δεν ζητώ τα δικά σας πράγματα, τα υλικά αγαθά σας. Αυτά για μένα δεν έχουν αξία. Ζητώ εσάς τους ίδιους, διότι σας αγάπησα και για τη σωτηρία σας έκανα το παν. Και ακριβώς επειδή τους θεωρεί παιδιά του γνήσια και αληθινά, δικούς του ανθρώπους εξ ολοκλήρου, γι' αυτό τους ανακοινώνει τις θλίψεις και τις χαρές που έχει στις περιοδίες του. Τους εκμυστηρεύεται ακόμη τους πόνους του. Τους εκφράζει τις ανησυχίες που νιώθει για αυτούς. Νιώθει σαν σοφός παιδαγωγός, άλλοτε δυνατούς ελέγχους και άλλοτε τρυφερές εκφράσεις.

Πολλές σελίδες φίλοι μας των επιστολών που έστειλε στις εκκλησίες είναι πράγματι γραμμένες με πόνο πολύ, γραμμένες με δάκρυα οδύνης. «Εκ γάρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας έγραψα ημίν δια πολλών δακρύων». «Μην νομίσετε», γράφει στους Κορινθίους, «ότι για τους ελέγχους που σας έγραψα δεν δοκίμασα κι εγώ κανέναν πόνο». «Επειδή ακριβώς αισθανόμουν μεγάλη στενοχώρια και πολλή θλίψη, σας έγραψα τότε, χύνοντας πολλά δάκρυα». Ακόμα και στον αμαρτωλό της Κορίνθου, που τόσο τον είχε λυπήσει με το φοβερό σκάνδαλο που είχε προκαλέσει στην εκκλησία, όταν έδειξε σημεία μετά

Ανίας παρακαλεί να του δείξουν αγάπη, να τον συγκρατήσουν τώρα με την αγάπη. Παρακαλώ ημάς, κυρώσε εις αυτόν αγάπη. Και στους Γαλάτες που τον πίκραναν, δεν διστάζει να τους γράψει με τρυφερότητα. Τέκνα μου, ους πάλιν οδύνω. Όσο πονούσε για τους πολλούς, πονούσε και για τον έναν. Ποιος από τους χριστιανούς ασθενεί πνευματικός ή και σωματικός και δεν ασθενώ κι εγώ μαζί του, έλεγε. Ποιος κοντάπτει και πίπτει στην αμαρτία και δεν καίωμαι κι εγώ στην κάμινο της θλίψεως και της εντροπής. Γι' αυτό ακριβώς, φίλοι μας, ήταν ο προσωπικός διδάσκαλος και καθοδηγητής ενός εκάστου από τους πιστούς. Παρακολουθούσε τη πνευματική ζωή και τα προβλήματα του καθενός. Ζούσε τον πόνο και τις ανησυχίες του. Έσκυβε με τρυφερότητα και στοργή σαν πονετικός πατέρας το κάθε τέκνο του. Έκλαιγε με αυτό και μοιραζόταν μαζί του την οδύνη του. «Μη λησμονείτε ποτέ», έλεγε προς τους ποιμένες της Εφέσου, «ότι τριετίαν, νύχτα και ημέραν, ούκ επαυσάμιν με τα δακρύων ουθετών, ένα έκαστον».

Αλλά η σκέψη του Παύλου, αγαπητοί μας, δεν κλείνεται και δεν περιορίζεται στους ομοεθνείς του, στους χριστιανούς του. Έβλεπε τον εαυτό του χρεώστη και οφειλέτη προς όλους τους ανθρώπους, προς Ιουδαίους και Έλληνες, πλούσιους και φτωχούς, μορφωμένους και αμόρφωτους. Ευρύτατο και φωτισμένο πνεύμα καθώς ήταν, θεωρούσε όλους τέκνα του Θεού, με ίσα δικαιώματα για τη σωτηρία και τη βασιλεία των ουρανών. Ελείς είτε και βαρβάρης, σοφίστε και ανοήτης, οφειλέτης ημί, διακηρύτη. Δεν έκαμνε καμία διάκριση. Κάτω από την εξωτερική εμφάνιση και τις κοινωνικές διαφορές, έβλεπε πάντοτε την αξία άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Παύλος ήταν πράγματι ένας γνήσιος Απόστολος των Εθνών, οραματιστής της ενότητος των ανθρώπων, κάτω από την εσταυρωμένη αγάπη του Ιησού. Γι' αυτό και διέτρεξε όλη την οικουμένη, πρόθυμος να γίνει θυσία ο ίδιος για τη σωτηρία των συνανθρώπων του. Γεμάτος θαυμασμό ο Ιερός Χρυσόστομος, μπροστά σε ένα τέτοιο ωκεανό αγάπης, γράφει χαρακτηριστικά: «Σαν να είχε αυτός γεννήσει ολόκληρη την οικουμένη, έτσι ανησυχούσε, έτσι έτρεχε, έτσι φρόντιζε για να οδηγήσει όλους στη Βασιλεία των Ουρανών. Υπηρετούσε, παρηγορούσε, ενεθάρινε, προσευχόταν, οικέτευε, τρομοκρατούσε τους δαίμονες, απεμάκρυνε τους πονηρούς. Με την παρουσία του, με τις επιστολές του, με τα λόγια του, με τα έργα του, με τους μαθητές του, με τον εαυτό του, ανόρθωνε τους πεσμένους, στήριζε τους σταθερούς, εμψύχωνε τους κλονισμένους, θεράπευε τους ασθενείς, ενίσχυε τους αδυνάτους».

Η ποιμαντική της αγάπης είναι για τον Παύλο η σμοδηλική στήλη της διδασκαλίας του. Ιδιαίτερα αποτυπώθηκε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Στον υπέροχο ύμνο της αγάπης, με τη φωτισμένη του συνείδηση, η θαυμαστή γραφίδα του χάραξε τη χριστιανική ανθρωπολογία, που δεν είναι άλλη παρά εκείνη που θητεύει στην ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου και στην αγάπη προς αυτό. Γιατί ο ύμνος αυτός, φίλοι μας, είναι μια υπέρβαση κάθε επιταγής κοσμικού νόμου και ανθρωπίνου δικαίου. Είναι υπεράνω μιας απλής διακήρυξης ουμανιστικών αρχών και πρόσκαιρων συνταγματικών διατάξεων. Εδώ, η Παύλια διδασκαλία εκφράζει την ουσία του Θεού και συνεπώς οι πιστοί χριστιανοί δεν νοούνται έξω από αυτήν την αγάπη. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτό είναι ο λόγος της πίστεως, ο λόγος της ευσεβίας, της ελπίδος και της δικαιοσύνης. Χριστιανική ζωή για τον Παύλο σημαίνει αγάπη προς τον Θεό και αγάπη προς τον πλησίον. Αυτές είναι οι δύο αγάπες που τελικά γίνονται μία εν Χριστού.

Ο Απόστολος Παύλος αδιαμφισβήτητα προέβαλε με το κήρυγμά του και τις επιστολές του, με τις περιοδίες και τη ζωή του στον παραπέοντε ελληνορωμαϊκό κόσμο, το νέο ύψιστο ιδανικό, το νέο ήθος και την καινή διδαχή, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ο μοναδικός στην παγκόσμια φιλολογία ύμνος της αγάπης, όπως είναι διατυπωμένος λέξη προς λέξη και φράση προς φράση στο 13ο κεφάλαιο και στους στίχους 1 έως 13 της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του, θα έπρεπε όχι απλώς να διδάσκεται επαρκώς στον εκπαιδευτικό χώρο, αλλά να αποτελεί τον καταστατικό χάρτη πολλών ποιμαντικών δραστηριοτήτων μας. Έτσι λοιπόν, φίλοι μας, ο Παύλος άσκησε μια ποιμαντική δακρύων, ανιδιοτέλειας και οικουμενικότητας. Είναι η ιερή ποιμαντική της αγάπης. Αυτήν την ποιμαντική έχει απόλυτη ανάγκη και ο σύγχρονος κόσμος. Και το χρέος της επιλογής βαρύνει όλους μας.

Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Σκέπης και Αγίων Αναργύρων Εδέσης, Εορτή Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος από την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης. Εορταστικό πρόγραμμα. Τρίτη 30 Ιουνίου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος. Στη συνέχεια, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και Λιτανία. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατικός Ηλίτουργο. 12 το μεσημέρι, Αγιασμός. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ευχέλαιο. Στις 9 το βράδυ, Απόδειπνο και Χαιρετισμοί της Παναγίας. 5η 2 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Εκτιτορικό Μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση των Αγίων Αναργύρων. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού θα παραμείνουν στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης Εδέσης μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου προς προσκύνηση και εισαγιασμών των πιστών. Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, εκδήλωση Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου, Λαϊκό Πανηγύρι, Δύο Λίρες, Μια Ιστορία. Η Καλαμαριά συναντά την Κρήτη με τον Γιώργο Σφακιανάκη και την πενταμελή ορχήστρα του. Συμμετέχει ο Χορευτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης την 5η 2 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο Άλσος Νέας Κρίνης, Παλιές Καπναποθήκες. Είσοδος ελεύθερη. Θα διεξαχθεί λαχιοφόρος αγορά και θα υπάρχουν εδέσματα και ποτά. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν υπέρ του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Πρόσβαση στο χώρο με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ, νούμερο 5 Νέα Κρίνη και νούμερο 6 Καλαμαριά.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Αποστόλους. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την θέλησή μου εν τη αληθεία σου. Εις άκους όρμο εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν η πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου ψυχή μου ως γιάνη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλαιό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μου Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

έλεος και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σε δήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών ολευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και εφροσύνη να γαλιάσουν δε οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγκέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης.

δικαιολόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σον ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου,

των Αγίων Ανδόξων και Θαυματουργών Αργύρων Κοσμά και Δαμιάνου, Κύρου και Ιωάννου Παντελεήμονος και Ερμολάου, Σανσόν και Διομήδους, Μοκίου και Νικήτου Θαραλέου και Τρίφωνος, των Αγίων

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεσε τας ασθενείας ημών, έλεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

Μεθά υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μόνην Ταύτην και πάσαν Μόνην Πόλη και χώραν από οργής λοιμού λοιμού σεισμού κατά ποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου υπέρ του ηλιονευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδά.

0: Το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ.

Αγαπητοί ακροατές, ένα από τα πρώτα και βασικά καθήκοντα του χριστιανού είναι και ο εκκλησιασμός. Κανένας ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί να είναι συνεπής με το πιστεύω του αν παραθεωρεί το χρέος του εκκλησιασμού. Κανένας πιστός δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κοινή λατρεία και τη συμμετοχή του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με την ατομική προσευχή στο σπίτι του ή με την παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας από το ραδιόφωνο ή για την τηλεόραση. Αυτό γίνεται κατά άκραν οικονομία μόνον δια τους ασθενείς, τα υπερήλικα άτομα και τους εργαζομένους σε έργα κοινής ωφελίας. Η απουσία μέλους του πληρώματος της Εκκλησίας επί τρεις συνεχείς Κυριακές αδικαιολόγητα προβλέπει κυρώσεις και θεωρείται αμάρτημα από τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας. Αυτό και μόνο φανερώνει την αναγκαιότητα και την σπουδαιότητα του εκκλησιασμού. Φίλοι μας, τώρα που θα βρεθείτε στο χώρο των διακοπών σας για την απαραίτητη ανάπαυση, θυμηθείτε πως η ψυχή ξεκουράζεται μόνο μέσα στο κλίμα του Θεού. Στη δική του αγκάλι παρηγορείται και

Χαίρετε παιδιά και χρόνια πολλά στον Πέτρο και στην Πετρούλα, στον Παύλο και στην Παυλίνα. Χρόνια σας πολλά μικροί μου φίλοι. Σήμερα 29 Ιουνίου η Εκκλησία μας φέρνει στη μνήμη μας για να γιορτάσουμε μαζί τους τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο, τους δύο πρωτοκορυφαίους Αποστόλους, όπως τους ονομάζουμε. Μικροί μου φίλοι, εμείς σήμερα θα παρακολουθήσουμε όχι τη συνέχεια του διηγήματός μας, αλλά το συναξάρι του Αποστόλου Πέτρου. Και αύριο, που γιορτάζουμε την σύναξη των 12 Αποστόλων και τους 12 Απόστολους μαζί, θα παρακολουθήσουμε το συναξάρι του Αποστόλου Παύλου. Πριν όμως τώρα περάσουμε να γνωρίσουμε τον Απόστολο Πέτρο, να πούμε παιδιά δύο λόγια για τους Αποστόλους και το έργο τους. Γιατί οι Απόστολοι, μικροί μου φίλοι, είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες της ανθρωπότητας. Πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ποιοι είναι, ποιο το έργο τους, και να τους ευχαριστούμε, να τους ευγνωμονούμε καθημερινά.

Καθημερινά, γιατί μας γνώρισαν τον αληθινό Θεό και να τους παρακαλούμε, μεσητεύουν για μας, βρίσκονται κοντά στο Θεό και παρακαλούν για μας. Οι Άγιοι Απόστολοι λοιπόν πήραν την ονομασία αυτή από τον ίδιο τον Κύριό μας. Καθώς μας το λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, ο Κύριος, αφού διανυκτέρευσε στο όρος προσευχόμενος, κάλεσε ύστερα τους μαθητές του και από αυτούς διάλεξε 12, τους οποίους και ονόμασε Αποστόλους. Δηλαδή, από τους πολλούς μαθητές που είχε, τον ευρύτερο κύκλο του, διάλεξε 12. Όπως και οι 12 γη του Ιακώβ, που θεωρούνταν οι 12 πατριάρχες και αρχηγοί των 12 φυλών του Ισραήλ. Έτσι και τώρα, οι 12 Απόστολοι θα γινόταν οι αρχηγοί του νέου Ισραήλ, δηλαδή της Εκκλησίας, της Χριστιανικής Εκκλησίας. Ονομάστηκαν από τον ίδιο τον Κύριο Απόστολοι, γιατί θα αποστέλλονταν στην Οικουμένη να γίνουν οι κήρυκες του Ευαγγελικού Μηνύματος και να συνεχίσουν το έργο του Σωτήρος Χριστού. Να πούμε τα ονόματα και των 12 που θα γιορτάσουμε αύριο, παρόλο που ο καθένας έχει τη δική του γιορτή. Όμως στις 30 Ιουνίου τους γιορτάζουμε όλους μαζί. Είναι λοιπόν ο Πέτρος και ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ ή Βαρθολομαίος, ο Θωμάς και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου, και ο Θαδαίος ή Λεβαίος, Σίμωνας ο Κανανίτης ή Ζηλωτής, και ο Ματθίας που πήρε τη θέση του Ιούδα. Βέβαια, αποστολικό έργο, παιδιά, έκαναν εκτός από τους 12 και ο Απόστολος Παύλος, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Αποστόλων, και οι βοηθοί και συνεργάτες των Αποστόλων. Έτσι λοιπόν, με την ευρύτερη αυτή έννοια, εκτός από τους 12 μαθητές του Χριστού, Απόστολοι ονομάζονταν και οι συνεργάτες των Αγίων Αποστόλων που αναδείχθηκαν κήρυκες του Λόγου του Θεού. Ήδη αναφέρονται άλλοι 70, τους οποίους ο ίδιος ο Κύριος τους διάλεξε και τους έστελνε 2-2 για να προετοιμάζουν τους ανθρώπους στους οποίους θα δίδασκε στη συνέχεια. Και αυτοί οι 70, παιδιά, για να το γνωρίζετε αυτό, αντιστοιχούν στους 70 βοηθούς του Μωυσή. Να πούμε επίσης πως οι Άγιοι Απόστολοι ήταν απλοί βιοπαλαιστές, ήταν ψαράδες οι περισσότεροι στο επάγγελμα. Είχαν όμως βαθιά πίστη στο Θεό και περίμεναν τον ερχομό του Μεσσία. Μερικοί από αυτούς ήταν προηγουμένως και μαθητές του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Να πούμε, μικροί μου φίλοι, πως οι Απόστολοι, όταν τους κάλεσε ο Κύριος, ανταποκρίθηκαν και τον ακολούθησαν για πάντα. Έτσι, αφού τα άφησαν όλα, έμειναν κοντά του σε όλη την επίγεια δράση του, μέχρι που σταυρώθηκε. Μετά τη σταύρωση του Κυρίου μας, όλοι μαζί πάλι, εκτός από τον Ιούδα, σαν μια ψυχή περίμεναν στον επάνω όροφο του σπιτιού, όπου κι άλλοτε μαζεύονταν, στο υπερό όπως το λέμε. Εκεί μαζί με την Παναγία Μητέρα του Κυρίου και 120 περίπου άλλους πιστούς προσεύχονταν με θέρμη και περίμεναν με λαχτάρα να έρθει σε αυτούς ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα, καθώς τους είχε υποσχεθεί ο Κύριος. Στο διάστημα αυτό συμπλήρωσαν και με θαυμαστό τρόπο, με εκλογή του ίδιου του Θεού δηλαδή, την καινή θέση του Ιούδα. Και είπαμε, τη θέση του πήρε ο Ματθίας, παιδιά. Οι Απόστολοι, μικροί μου φίλοι, ήταν αυτόπτες μάρτυρες της ζωής του Κυρίου και αυτοίκοοι. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε οι ίδιοι. Δεν μπορούμε εμείς να μην κηρύττουμε όσα είδαμε και ακούσαμε. Παιδιά, συνέχισαν οι Απόστολοι το έργο του Κυρίου και έτσι με την
αποστολή τους, την ιεραποστολή τους, το κήρυγμά τους, πραγματικά ίδρυσαν τη Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τους Αποστόλους και να περάσουμε να παρακολουθήσουμε το συναξάρι του Αποστόλου Πέτρου.

Ο Άγιος Απόστολος Πέτρος καταγόταν από μία μικρή πόλη της Ιουδαίας, τη Βηθαϊσδά. Ήταν φτωχός ψαράς και με την καθημερινή του εργασία προσπαθούσε να ζήσει τη γυναίκα και τα παιδιά του. Ο Πέτρος και ο αδελφός του, ο Απόστολος Ανδρέας, ήταν μαθητές του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Όταν ο ίδιος ο Χριστός τους κάλεσε, μαζί εγκατέλειψαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Ο Απόστολος Πέτρος έζησε κοντά στον Χριστό 3 ολόκληρα χρόνια. Μέρα και νύχτα άκουγε τη διδασκαλία του, έβλεπε τα θαύματά του και φωτιζόταν από τη Θεία Χάρη του. Ο Χριστός μας πάλι, βλέποντας την αληθινή αυταπάρνηση και τη γνήσια αγάπη του Πέτρου, τον αξίωσε να ζήσει μερικά μεγάλα γεγονότα, σαν κι αυτό της μεταμορφώσεως. Όταν οι Ιουδαίοι συνέλαβαν τον Χριστό, θέλοντας να τον σταυρώσουν, ο Απόστολος Πέτρος λιγοψύχησε και από φόβο μη συλληφθεί κι αυτός, τον αρνήθηκε 3 φορές. Αμέσως όμως μετανόησε και με θερμά δάκρυα ζήτησε συγχώρηση από το διδάσκαλό του. Ο εσπλαχνικός Κύριος όχι μόνο τον συγχώρεσε, αλλά βλέποντας την αληθινή μετάνοια και τον αγνό ζήλο του, τον τίμησε ακόμα περισσότερο. Αυτός τον ονόμασε Πέτρο. Το αρχικό του όνομα ήταν Σίμων και του φανέρωσε ότι όπως οι μεγάλες πέτρες δεν παρασύρονται από τους δυνατούς ανέμους, έτσι και αυτός θα είναι στέρεος σαν βράχος στην πίστη και θα καθοδηγεί με το παράδειγμα και τη διδασκαλία του την Εκκλησία ολόκληρη.

Μετά την ανάληψη του Χριστού μας, μια μέρα που οι μαθητές του ήταν όλοι συγκεντρωμένοι και προσεύχονταν, ακούστηκε ξαφνικά ένα βοητό, σαν να φύσηξε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο τον τόπο. Φάνηκαν τότε μικρές φλόγες που στάθηκαν πάνω στα κεφάλια των μαθητών. Φωτίστηκαν τότε όλοι από το Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν διάφορες γλώσσες, τις οποίες λίγο πριν δεν γνώριζαν, και να διδάσκουν την πίστη στο Χριστό. Πολλοί άνθρωποι, ακούγοντας αυτήν την παράξενη βοή, έτρεξαν να δουν τι συνέβη. Όχι μόνο οι Ιουδαίοι, αλλά και ξένοι από διάφορα μέρη της γης, ακούγοντας ο καθένας τη γλώσσα του τη διδασκαλία των μαθητών, θαύμαζαν, μην μπορώντας να εξηγήσουν το παράδοξο αυτό γεγονός. Ο Απόστολος Πέτρος, βλέποντας το συγκεντρωμένο πλήθος, στάθηκε σε ένα ψηλό τόπο και άρχισε να τους μιλάει για τον αληθινό Θεό. Τα λόγια του ήταν τόσο αληθινά, ώστε άγγιξαν αμέσως τις καρδιές των ανθρώπων. «Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να γίνουμε κι εμείς φίλοι του Χριστού?» τον ρώτησαν κάποιοι. «Να μετανοήσετε για τις αμαρτίες σας και να βαπτιστείτε στο όνομα του Ιησού Χριστού», απάντησε με απλότητα εκείνος. Εκείνοι δέχτηκαν με χαρά τα λόγια του και έτσι εκείνη την ημέρα βαπτίστηκαν περίπου 3.000 άνθρωποι. Από τότε ο Απόστολος του Χριστού δεν σταμάτησε καθόλου τη διδασκαλία, αλλά πρωί και βράδυ δίδασκε, στερέωνε στην πίστη και παρηγορούσε όσους είχαν ανάγκη. Τον αξίωσε μάλιστα ο Θεός να κάνει και πολλά θαύματα, ώστε και με αυτόν τον τρόπο να γνωρίζουν οι άνθρωποι τη δύναμη του Θεού.

Κάποια μέρα, ο Απόστολος Πέτρος, συνοδευόμενος από τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη, πήγαιναν να προσευχηθούν. Όταν έφτασαν στο ναό και ενώ ήταν έτοιμοι να μπουν μέσα, τους σταματά ένας άνθρωπος χολός από τη γέννησή του, παράλυτος δηλαδή, ζητώντας τους ελεημοσύνη. Ο Απόστολος Πέτρος τον κοίταξε με συμπάθεια και του λέει: «Κοίτα μας καλά, φτωχοί άνθρωποι είμαστε κι εμείς και δεν έχουμε ούτε αργυρά ούτε χρυσά νομίσματα. Όμως έχω κάτι που είναι πολυτιμότερο από όλα αυτά και αυτό θα σου δώσω». Και πιάνοντας τον χολό από το χέρι, του είπε: «Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε διατάζω να σηκωθείς και να περπατήσεις». Και τον σήκωσε όρθιο. Στη στιγμή θεραπεύτηκαν τα πόδια του χολού και άρχισε να τρέχει και να δοξάζει το Θεό και να ευχαριστεί τον Απόστολο Πέτρο που του έδωσε την υγεία του. Οι άνθρωποι πάλι που τον γνώριζαν σαν ανάπηρο, βλέποντάς τον τώρα να περπατά, πίστευαν στον Χριστό και βαπτίζονταν.

Κάποτε ο Άγιος περιόδευε σε μια πόλη που ονομαζόταν Ιώπη. Εκεί ζούσε μια γυναίκα, η Ταβιθά, που είχε αφιερώσει όλη τη ζωή της στη διακονία των συνανθρώπων της. Όλοι είχαν να λένε για τις ελεημοσύνες που έκανε στους φτωχούς. Τους είχε σαν αδέλφια της. Εκείνες τις ημέρες όμως αρρώστησε βαριά και πέθανε. Μεγάλη θλίψη απλώθηκε τότε σε όλη την πολιτεία, αφού όλοι την αγαπούσαν και είχαν ευεργετηθεί από αυτήν όσο ζούσε. Ιδιαίτερα οι χείρες και τα ορφανά ήταν απαρηγόρητα που έχαναν την καλή τους προστάτηδα. Κάποιοι από τους χριστιανούς της πόλης έμαθαν ότι ο Απόστολος Πέτρος ήταν στη γειτονική πόλη και χωρίς να χάσουν καιρό έστειλαν ανθρώπους να τον ειδοποιήσουν και να τον παρακαλέσουν να μην αργοπορήσει να τους επισκεφθεί. Πραγματικά, ο Άγιος υπάκουσε στο κάλεσμά τους και τους ακολούθησε μέχρι την Ιώπη. Όταν έφτασαν στο σπίτι που ήταν οι νεκροί, έτρεξαν όλοι οι φτωχοί κλαίγοντας και διηγούνταν τις ευεργεσίες που έκανε η Ταβιθά όσο ζούσε. Του έδειχναν μάλιστα και τα ρούχα που έραβε μόνη της και τα μοίραζε σ' όσους είχαν ανάγκη. Ο Απόστολος Πέτρος θαύμασε την αγάπη της για τους ανθρώπους και αφού τους έβγαλε όλους έξω από το δωμάτιο, γονάτισε και προσευχήθηκε στο Θεό. Ύστερα γυρίζοντας προς την νεκρή είπε: «Ταβιθά, ανάστηθη». Δηλαδή, «Ταβιθά, σήκω επάνω». Αυτή τότε άνοιξε τα μάτια της και βλέποντας τον Απόστολο Πέτρο ανακάθισε στο κρεβάτι της. Ο Άγιος της έδωσε το χέρι του, τη σήκωσε όρθια και την παρουσίασε ζωντανή στους χριστιανούς. Το θαύμα έγινε γνωστό σε όλη την Ιώπη και πολλοί πίστεψαν στον Χριστό. Έτσι αυξάνονταν καθημερινά οι πιστοί.

Όμως οι Ιουδαίοι που μισούσαν τον Χριστό και την Εκκλησία μας φθόνησαν τον Απόστολο και θέλησαν να τον κακοποιήσουν. Προσπάθησαν πολλές φορές, όμως πάντοτε η Θεία Χάρις τον σκέπαζε και τον γλίτωνε από τα χέρια τους. Εκείνη την εποχή βασίλευε στην Ιουδαία ο ασεβής βασιλιάς Ηρώδης, και θέλοντας να γίνει αρεστός στους Ιουδαίους, έδωσε διαταγή να συλλάβουν τον Απόστολο Πέτρο. Είχε σκοπό να τον καταδικάσει σε θάνατο. Οι στρατιώτες του βασιλιά συνέλαβαν τον Άγιο και αφού τον φυλάκισαν, τον φύλαγαν με μεγάλη επιμέλεια για να μην τους φύγει. Στο μεταξύ, οι χριστιανοί που πληροφορήθηκαν τα γεγονότα έκαναν θερμή προσευχή για τη σωτηρία του. Την ίδια νύχτα, ενώ ο Άγιος κοιμούταν στη φυλακή δεμένος με διπλές αλυσίδες και φρουρούμενος από πολλούς στρατιώτες, εμφανίστηκε άγγελος σταλμένος από τον Κύριο, πλημμυρίζοντας με φως όλη τη φυλακή. Ο άγγελος σκούντιξε ελαφρά τον Άγιο στο πλευρό και τον ξύπνησε λέγοντας: «Σήκω γρήγορα». Στα λόγια αυτά έπεσαν οι αλυσίδες και από τα χέρια και από τα πόδια του. «Φόρα τα ρούχα και τα παπούτσια σου και ακολούθησέ με», του είπε ο άγγελος. Ο Πέτρος έκανε ό,τι τον συμβούλευσε ο άγγελος και τον ακολούθησε, νομίζοντας πως όλα αυτά ήταν ένα όνειρο. Πέρασαν τους φρουρούς της πρώτης σκοπιάς χωρίς εκείνοι να τους αντιληφθούν, το ίδιο και της δεύτερης, μέχρι που έφτασαν μπροστά στη σιδερένια πόρτα της φυλακής που έβγαζε έξω στην πόλη και ήταν κλειδωμένη με πολλές κλειδαριές. Σαν την πλησίασαν, η πόρτα άνοιξε μόνη της και έτσι βγήκαν στο δρόμο. Περπάτησαν μαζί μερικά βήματα και ξαφνικά χάθηκε ο άγγελος. Τότε κατάλαβε ο Άγιος ότι δεν ονειρευόταν και δόξασε το Θεό για την φροντίδα που δείχνει στους δούλους του. Ύστερα κατευθύνθηκε στο σπίτι που ήταν συγκεντρωμένοι χριστιανοί και προσεύχονταν. Αυτοί, σαν τον είδαν, χάρηκαν πολύ και ευχαρίστησαν το Θεό.

Ο Απόστολος Πέτρος συνέχισε τις περιοδίες του σε πολλά μέρη της γης. Έφτασε μάλιστα μέχρι τη Βρετανία, όπου έμεινε μεγάλο χρονικό διάστημα, διδάσκοντας τη χριστιανική πίστη και βαπτίζοντας πλήθη ανθρώπων. Ενώ βρισκόταν εκεί, εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου και του λέει: «Απόστολε του Χριστού, γνώριζε ότι πλησιάζει ο καιρός να εκπληρωθεί αυτό που επιθυμείς εδώ και τόσα χρόνια. Έφτασε η ώρα να εγκαταλείψεις αυτόν τον μάταιο κόσμο και να οδηγηθείς στην απόλαυση του παραδείσου κοντά στον αγαπημένο σου διδάσκαλο. Πήγαινε λοιπόν στη Ρώμη και εκεί θα παραδώσεις μαρτυρικά την ψυχή σου». Τα λόγια του Αγγέλου γέμισαν χαρά την ψυχή του Αγίου και αφήνοντας τη Βρετανία επέστρεψε στη Ρώμη, όπου συνέχισε να κατηχεί και να βαπτίζει τους ειδωλολάτρες. Στον αληθινό Θεό πίστεψαν όχι μόνο οι απλοί και άσημοι κάτοικοι της πόλης, αλλά και οι πλούσιοι, οι άρχοντες, ακόμα και κάποιες από τις γυναίκες του παλατιού. Όταν έμαθε τα νέα ο βασιλιάς της Ρώμης, ο ασεβής Νέρονας, οργίστηκε πολύ και έδωσε διαταγή να συλλάβουν και να σταυρώσουν τον Άγιο. Σύντομα ο Απόστολος Πέτρος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον τόπο της καταδίκης του. Τότε ο Άγιος παρακάλεσε τους στρατιώτες λέγοντας: «Δεν είμαι άξιος να με σταυρώσετε όρθιο όπως τον Χριστό μου. Σταυρώστε με λοιπόν ανάποδα. Έτσι θα είναι μεγάλη χαρά μου, γιατί θα κοιτάζω τον ουρανό και θα προγεύω με τη χαρά που πρόκειται να απολαύσω εκεί». Οι στρατιώτες υπάκουσαν. Ο Άγιος Πέτρος παρέδωσε την ολόφωτη ψυχή του στα χέρια του αγαπημένου φίλου και διδασκάλου του, για χάρη του οποίου αγωνίστηκε με θαυμαστό ζήλο όλη τη ζωή του. Είχαν περάσει μόλις 34 χρόνια από την Ανάσταση του Χριστού μας. Μέσα σε αυτά τα λίγα χρόνια η χριστιανική πίστη είχε απλωθεί στα πέρατα του κόσμου και ο Απόστολος Πέτρος ήταν πρωτεργάτης σε αυτόν τον αγώνα.

Η Εκκλησία μας τίμησε αυτόν και τον Απόστολο Παύλο με τον τίτλο του πρωτοκορυφαίου, και αυτό όχι επειδή είχε κάποιο αξίωμα ανώτερο από τους άλλους Αποστόλους, αλλά λόγω του ζήλου που έδειξε για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Ας τον μιμηθούμε λοιπόν κι εμείς, γνωρίζοντας ότι δεν είναι τα πλούτη, η μόρφωση, τα αξιώματα και τα άλλα πράγματα του κόσμου που μετρά ο Θεός, αλλά η αγάπη και η αφοσίωση που θα δείξει ο καθένας μας στο Άγιο θέλημά Του.

Μηνύματα από τον Άμβονα, έτσι όπως ακούγονται από τον Ιερό Ναό της Αγίας Λιδίας. Μηνύματα με αμεσότητα και ειλικρίνεια, με φλόγα, με αγωνία και πόνο, με διαχρονικότητα. Έτσι όπως είναι και η πηγή που τα εμπνέει, ο κρουνός της ζωής, η Αγία Γραφή.

θα μου επιτρέψουν οι μεγαλύτεροι στην ηλικία να απευθύνω το λόγο σήμερα στα αγαπημένα μας παιδιά που συμμετέχουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας σήμερα και κοσμούν και στολίζουν και συμβουλίζουν τα αγγελούδια του ουρανού. Η σημερινή γιορτή, παιδιά, είναι αφιερωμένη σε δύο πρόσωπα. Είναι οι δύο πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι, οι οποίοι ήσαν 12 στον αριθμό και τους οποίους εξέλεξε ο Κυριός μας να εμπιστευθεί την αλήθεια του Ευαγγελίου και να τους αναθέσει το αποστολικό έργο που είχε ανάγκη η Εκκλησία μας για να ξαπλώσει τα όρια της Βασιλείας του Θεού. Ο ένας από τους δυο είναι ο Απόστολος Πέτρος, που είναι ο πρώτος που κλήθηκε μαζί με τον αδελφό του τον Ανδρέα και είναι η πρώτη διάδα, και η δεύτερη διάδα ήταν ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, τα γνωστά παιδιά του Ζεβεδαίου. Αυτοί απετέλεσαν την πρώτη αποστολική ομάδα. Ο Απόστολος Πέτρος είναι αυτός που αγαπούσε το Χριστό πολύ, ήταν ενθωσιώδης, τον αρνήθηκε κάποτε σε κρίσιμες στιγμές που περνούσε ο Χριστός μας όταν ήταν δέσμιος και υπόδικος και βασανιζόμενος και υβριζόμενος και διωκόμενος από το θρησκευτικό κατεστημένο της Ιερουσαλήμ. Είναι ο γνωστός αρνητής, ο οποίος χωρίς σοβαρό λόγο, λόγω της φοβίας του, αρνήθηκε τον Χριστό. Και ενώ έλεγε ότι «Κύριε, εγώ είμαι έτοιμος μαζί σου να πεθάνω και το αίμα μου να χύσω και τη ζωή μου να θυσιάσω για σένα». Και ο Κύριος του είπε, τι του είπε, θυμάται κανένα από τα παιδιά? Για λέγε, φώναξε δυνατά από εκεί κάτω να ακούσω. Ναι, ναι, εσύ που σήκωσες το χεράκι σου. Θα μ' αρνηθείς τρεις φορές πριν αλέκτορ φωνήσε με. Πριν αλέκτορ φωνήσε. Και όντως έτσι έγινε. Και όταν αρνήθηκε το Χριστό, ελάλησε ο πετεινός και τότε εξελθών έξω έκλαυσε πικρός. Η μετάνοια του γίνεται δεκτή, δεν εκπίπτει του αποστολικού αξιώματος και ο Πέτρος εργάζεται με γενναιότητα, με θάρρος, με αποφασιστικότητα και δίδει τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Όμως εμείς, παιδιά, πρέπει να το ομολογήσουμε. Έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Απόστολο Παύλο. Και θα σας πω γιατί. Ο Απόστολος Παύλος γεννήθηκε στην Ταρσό της Κιλικίας, στις ημέρες του Χριστού ασφαλώς. Η Ταρσός ήταν κατοικημένη σχεδόν από Έλληνες και μόνον. Τα ακούσατε? Σχεδόν από Έλληνες και μόνο. Είναι από τα αγιασμένα εκείνα χώματα που οι Έλληνες δέχονται το Ευαγγέλιο, αποδέχονται το κήρυγμα και δίδουν και αυτοί την ομολογία της πίστεως και συντελούν στην εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού. Για να συμπληρώσει τις σπουδές του, ο Σαύλος, αυτό ήταν το όνομά του πρώτα,
έρχεται στα Ιεροσόλυμα και γίνεται μαθητής στη σχολή του Γαμαλιήλ. Εκεί έμαθε πολλά για τον νόμο, τον νόμο το Μωσαϊκό, και ήταν φανατικός οπαδός και πιστός στηρητής του νόμου του Μωσαϊκού. Όμως σε κάποια στιγμή δεν ήταν απλώς ένας αδρανής οπαδός του νόμου, αλλά ήταν και ένας επιθετικός διώκτης των χριστιανών. Ο Γαμαλιήλ, ξέρετε, ήταν ένας συνετός δάσκαλος και είναι αυτός που είπε στο συνέδριο ότι μην τους καταδικάζετε σε θάνατο τους Αποστόλους. Εάν είναι ανθρώπινο το έργο που κάνουν, θα σβήσει από μόνο του. Εάν είναι όμως θεϊκόν, τότε να προσέξουμε να μην ευρεθόμεν και θεομάχοι, να μην πολεμήσουμε το Θεό. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Απόστολος Παύλος, ο Σαύλος μέχρι πρότινος, ήταν φοβερός διώκτης και θεομάχος. Όποιος υβρίζει τον Χριστό, όποιος πολεμάει τον Χριστό, παιδιά, όποιος διασύρει τον Χριστό, όποιος κατηγορεί την Εκκλησία, όποιος τα βάζει με τους Αποστόλους, με τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, χωρίς να το αντιληφθεί, γίνεται θεομάχος. Και ήταν θεομάχος, ήταν διώκτης. Έτρεχε στα σπίτια, στις γειτονιές, και όπου έβρισκε χριστιανούς, τους έπιανε, τους έδαινε, τους πήγαινε στο συνέδριο, τους έριχνε στη φυλακή, και αισθάνεται μία ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Πότε? Όταν και ο ίδιος βασάνιζε τους χριστιανούς. Ο Σαύλος, εφοδιασμένος με γράμματα των αρχιερέων, πορευόταν στη Δαμασκό. Να κάνει τι? Να συλλάβει τους χριστιανούς και να τους φέρει δεμένους στα Ιεροσόλυμα. Ενώ πλησίαζε προς την Δαμασκό, εκεί ξαφνικά μία λάμψη τον κάλυψε και μία φωνή ακούστηκε: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Σκληρών προς κέντρα αλακτίζει. «Ποιος είσαι, Κύριε? Ποιος είσαι εσύ που σε διώκω?» Γίνεται ένας διάλογος. Αντιλαμβάνεται το λάθος του, μετανοεί ειλικρινά, και από εκεί και πέρα πάβει να είναι διώκτης, αλλά γίνεται ένας υπέρμαχος κήρυκας του Ευαγγελίου του Χριστού. Το όνομα Παύλος ήταν αγαπητό, αλλά και το όνομα Σαύλος ήταν μισητό. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος των χριστιανών. Άλλαξε το όνομα, άλλαξε ζωή, άλλαξε τρόπο σκέψεως. Και εδώ είναι το μεγαλείο της πίστεως μας. Δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, παιδιά, το Ευαγγέλιο. Η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι ένα ανθρώπινο οικοδόμημα. Βλέπετε, η Εκκλησία είναι αυτή που παίρνει και μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Παίρνει το λύκο και τον κάνει αρνή. Παίρνει το διώκτη και τον κάνει απόστολο. Παίρνει τον υπερήφανο και τον κάνει ταπεινό. Παίρνει τον άνθρωπο που έχει στην καρδιά του τοποθετήσει το μίσος, φωλιάζει το μίσος μέσα του και τον γεμίζει με αγάπη. Παίρνει έναν άνθρωπο γεμάτο από αδυναμίες και τον κάνει άγιο. Επομένως, όπως βλέπετε, το θαυμαστό αυτό, το θαυμαστό αυτό γεγονός της αλλαγής του Αποστόλου Παύλου, ναι, αποδεικνύει ότι ο χριστιανισμός είναι η αποκάλυψη, η αληθινή.
Ο χριστιανισμός είναι μια τεράστια δύναμη που φωτίζει τη σκέψη του ανθρώπου, που δυναμώνει τη θέληση του ανθρώπου, που μεταβάλλει τον άνθρωπο από κακό σε αγαθό και του δίνει τη δυνατότητα να κερδίζει τη βασιλεία των ουρανών. Αλλαγή σημαντική στη ζωή του Αποστόλου Παύλου. Και έκανε, παιδιά, τρεις μεγάλες περιοδίες. Πήγε στην Κύπρο, συνδέεται με τον Βαρνάβα, με την πρώτη εκκλησία, με τους επισκόπους της εποχής εκείνης. Κηρύττει, διδάσκει, μάχεται θαραλέα και είναι αποφασισμένος τα πάντα να θυσιάσει. Πολλές φορές αναβάγησε, πολλές φορές διώχθηκε, πολλές φορές εγκαταλείφθηκε, πολλές φορές στο βυθό βρέθηκε, αλλά όμως, παιδιά, ο Απόστολος Παύλος ανάμεσα σε όλους τους κινδύνους αυτούς δεν υποχώρησε. Ο ίδιος εργαζότανε ως σκηνοποιός και έτρεφε με τα χέρια του και με την εργασία του και με τον υδρότο του και τον εαυτό του, αλλά συγχρόνως έτρεφε και αυτούς που ήταν μαζί του. Κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο δεν επιβάρυνε κανένα. Δεν χρησιμοποίησε το διακόνημά του να ζει εις βάρος άλλων και να πλουτίζει εις βάρος άλλων ανθρώπων. Και πέρασε στη Μικρά Ασία, παιδιά, στις τρεις μεγάλες περιοδίες και βρέθηκε και στην Τροάδα και βρέθηκε και στους Φιλίππους. Είδατε εκεί που ήταν στην Τροάδα, άκουσε μια φωνή, δέχθηκε έναν άνδρα Μακεδόνα, του μιλούσε στα ελληνικά. Δεν ξέρω αν υπήρχε άλλη γλώσσα τότε που να μπορούσε να το μιλήσει. Διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν. Έλα, σε περιμένουμε στη Μακεδονία. Και το όραμα αυτό το θεώρησε φωνή του Θεού και πέρασε στους Φιλίππους και κήρυξε το Ευαγγέλιο με θάρρος και παρησία. Αλλά βλέπετε, παιδιά, εκεί που υπάρχει δράσης υπάρχει και αντίδρασης. Δημιούργησε πρόβλημα. Κηρύττει σε μια ομάδα γυναικών σε ένα κήπο που ήταν έξω από τους Φιλίππους παρά το Ζυγάκτη ποταμό και πιστεύει η Αγία Λιδία που και εμείς φέρουμε το όνομά της εδώ ως κέντρο και ως αδελφό της, και όχι μόνον, κήρυξε και σε άλλους κατοίκους των Φιλίππων. Προκάλεσε όμως την αντίδραση. Εκεί βρήκε μια μαντευωμένη, μια κοπέλα που την είχαν τα αφεντικά και την εκμεταλλευότανε. Ήταν το medium της εποχής εκείνης και την απελευθέρωσε. Αλλά όμως αυτή, το θύμα αυτό που είχαν, το εκμεταλλευόταν, βγάζανε χρήματα, συγκρούντα τα συμφέροντα εδώ. Και τον καταγγέλουν και στις αρχές του τόπου ότι αυτός αναστατώνει την πόλη μας, κηρύττει αντίθετα πράγματα και είναι εχθροί της κρατικής εξουσίας και τον ρίχνουν στη φυλακή. Και εκεί, παιδιά, η φυλακή μεταβάλλεται σε Ναΐσκο που όλη τη νύχτα ακούγονται ψαλμωδίες. Για πρώτη φορά οι δεσμοφύλακες άκουγαν ψαλμωδίες από τους δεσμίους, δηλαδή από τους φυλακισμένους. Και έγινε το γνωστό περιστατικό, γίνεται σεισμός και στη συνέχεια προσπάθησαν να κακοποιήσουν τον Απόστολο Παύλο, αλλά ο Απόστολος Παύλος ήξερε να διεκδικεί τα δικαιώματά του. Λέει, μη τολμήστε και αγγίξτε τα χέρια σας επάνω μας, γιατί εγώ είμαι Ρωμαίος πολίτης. Και έτσι τον διώχνουν από τους Φιλίππους, δεν τον βασανίζουν, τον ελευθερώνουν. Πέρασε από εδώ, από την Αμφίπολη, κάπου από εδώ θα πρέπει να πέρασε, γιατί εδώ που είμαστε φαίνεται ότι ήταν κατοικημένος χώρος και ακόμα υπάρχουν υπολείμματα και η αρχαιολογική υπηρεσία τα διερευνά αυτά να δούμε τι ήταν ακριβώς εδώ. Πέρασε από την περιοχή αυτή, πήγε στην Απολωνία, από την Απολωνία ανέβηκε πάνω στο βουνό της Θεσσαλονίκης, στο Χορτιάτι, και από εκεί αγνάντεψε τη Θεσσαλονίκη ήδη απέναντι το δωδεκάθιο του Ολύμπου, που να ήξευρε ότι στο βουνό αυτό κατοικούσαν οι ψεύτικοι θεοί, και το έσυσε και τον γκρέμισε με τα κηρύγματα που έκανε στη Θεσσαλονίκη.
Τον διώκουν από τη Θεσσαλονίκη, μεταβαίνει στη Βέρεια. Τον διώκουν από τη Βέρεια, πηγαίνει στην Αθήνα, στην Κόρινθο. Και τελικά ο Απόστολος Παύλος, δεμένος, κάνει το τελευταίο του ταξίδι στη Ρώμη, φυλακίζεται και κατορθώνει και μέσα στα ανάκτορα ακόμη να κηρύξει το Ευαγγέλιο, και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σιγά σιγά σύεται από τα θεμέλια της, γιατί ο χριστιανισμός, το Ευαγγέλιο, είναι μία επανάσταση της αγάπης, επανάσταση της αλήθειας, και οι μεγάλοι επαναστάτες ήτανε οι Απόστολοι του Χριστού, οι οποίοι κήρυξαν το μήνυμα του Ευαγγελίου και έφεραν το μήνυμα της αγάπης, το πιο επαναστατικό μήνυμα, που είναι ισχυρότερο και από τις ατομικές και υδρογονικές βόμβες. Και έτσι σιγά σιγά οι ρίζες της ιδωλατρίας κόβονται και ανθεί και καρποφορεί το δέντρο της πίστεώς μας. Όλη η ζωή του ήταν μια μαρτυρία και ένα μαρτύριο, και το μήνυμα, παιδιά, που παίρνουμε όλοι μας σήμερα είναι ποιο? Ότι τα πρότυπά μας είναι οι Άγιοι, οι Άγιοι Απόστολοι, οι ήρωες της πίστεως, αυτοί που αντιμετώπισαν ένα πλήθος προβλημάτων και δεν λύγησαν και δεν εγκατέλειψαν τις θέσεις των και δεν πρόδωσαν τον Χριστό, ομολόγησαν την πίστη και με το αίμα τους επεσφράγισαν τα δικά τους πιστεύματα. Το μήνυμα, επαναλαμβάνω, παιδιά, που μας στέλνει σήμερα ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος, είναι και εμείς να γίνουμε Απόστολοι. Απόστολοι της αλήθειας, Απόστολοι της αγάπης, Απόστολοι της δικαιοσύνης, Απόστολοι του φωτός, Απόστολοι ενός καλύτερου και όμορφου κόσμου που εμείς καλούμεθα να ζήσουμε. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού θα τα βρούμε όλα, παιδιά. Έξω από την Εκκλησία του Χριστού όλα θα τα χάσουμε, και τα παρόντα και τα μέλλοντα. Κρατάτε, παιδιά, την πίστη σας στο Θεό. Σέβεστε τους γονείς σας. Προσεύχεστε και το πρωί και το βράδυ. Κρατάτε μια όμορφη και ωραία ζωή που βρίσκουμε μέσα στην πίστη μας, στο Ευαγγέλιο, στην Εκκλησία μας. Να είμαστε όλοι μας, παιδιά, πρότυπα αρετής, υπόδειγμα αγιότητος, και τότε θα είμαστε πραγματικά οι άγγελοι της χαράς και οι Απόστολοι της αγάπης του Χριστού. Αμήν.

Τα μηνύματα από τον άμβονα φίλη μας είναι μηνύματα ζωής, γιατί αρδεύονται από το κεφαλόφρυσο του Ευαγγελίου και είναι πολύ ωφέλιμο να τα αποδεχόμαστε και να τα ζούμε.

Ιερά Μητρόπολη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Ιερά Πανήγυρης, Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Σκέπης και Αγίων Αναργύρων Εδέσης. Εορτή Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος από την Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης. Εορταστικό πρόγραμμα. Τρίτη 30 Ιουνίου στις 7 παρατέταρτο το απόγευμα, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος. Στη συνέχεια, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και Λιτανία. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατικός Ηλίτουργο. 12 το μεσημέρι, Αγιασμός. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ευχέλαιο. Στις 9 το βράδυ, Απόδειπνο και Χαιρετισμοί της Παναγίας. 5η 2 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση των Αγίων Αναργύρων. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 6:30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερά Παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. 10 το βράδυ, Ιερά Αγρυπνία. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού θα παραμείνουν στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης Εδέσης μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής 3 Ιουλίου προς προσκύνηση και εισαγιασμών των πιστών. Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, εκδήλωση Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου, Λαϊκό Πανηγύρι, Δύο Λίρες, Μια Ιστορία. Η Καλαμαριά συναντά την Κρήτη με τον Γιώργο Σφακιανάκη και την πενταμελή ορχήστρα του. Συμμετέχει ο χορευτικός όμιλος Θεσσαλονίκης την 5η 2 Ιουλίου στις 8:30 το βράδυ στο Άλσος Νέας Κρίνης, παλιές καπναποθήκες. Είσοδος ελεύθερη. Θα διεξαχθεί λαχιοφόρος αγορά και θα υπάρχουν εδέσματα και ποτά. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν υπέρ του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου. Πρόσβαση στο χώρο με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 5 Νέα Κρίνη και νούμερο 6 Καλαμαριά.

Ότι σκεύος εκλογής μη εστιούτος, του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων, ιόντε Ισραήλ. Στο υπερό της Ιερουσαλήμ δεν ήταν παρόν. Την αισθητή εν πυρήνες γλώσσες παρουσία του Παναγίου Πνεύματος δεν την είδε. Ούτε άκουσε την καθά περφερωμένης βιαίας πνοής κάθοδό του. Δεν δέχθηκε εκεί τη δημιουργική και συνεκτική ενέργειά του. Ο Σαύλος θα δεχθεί την προσωπική του Πεντηκοστή σε άλλο χρόνο, σε άλλο χώρο, με άλλο τρόπο, στο δρόμο προς τη Δαμασκό. Εκεί του έστησε καρτέρι ο Θεός Κυνηγός, ο Διοκόμενος Χριστός. Τότε ο θεϊκός πυνθύρας ανάβει μέσα του την ιερή φλόγα της Πεντηκοστής και ο ζηλωτής Φαρισαίος γίνεται σκεύος εκλογής του Θεού. Ο επιφανής Εβραίος, κορυφαίος των Αποστόλων, ο διώκτης των χριστιανών, χαρά και καύχημα και ανάπαυση των πιστών. Ο Ρωμαίος πολίτης, ο ελληνιστής, δούλος Ιησού Χριστού, γιατί ο Παύλος τα θεωρεί σκύβαλα για να κερδίσει τον Χριστό.

Η απόλυτη απορρόφηση του ατομικού εγώ μέσα στο Χριστό αποτελεί το πνευματικό πυρήνα της ύπαρξής του, το μυστικό του μεγαλείου του, την κινητήρια δύναμη του υπεράνθρωπου έργου του Ευαγγελισμού των Εθνών. Από τώρα και σε όλη του τη ζωή, με το Χριστό και εν το Χριστό συμπάσχει, συναποθνίσκει, συνθάπτεται, αλλά και συνανίσταται, συζεί, συνδοξάζεται. Τα ιεραποστολικά του βήματα οργώνουν και την ελληνική γη, όταν με όραμα ο Θεός τον καλεί. Διαβάσεις Μακεδονίαν, βοήθησον ημίν. Δεν είναι πρόσκληση απλή, είναι η φωνή του Θεού, η φωνή της Ελλάδος, η φωνή της Ευρώπης. Και ο μεγάλος Απόστολος πειθαρχεί. Μετά το σάφ της υποταγής, μεθώσεις οπειλός το κεραμί, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Η κόπη ουσε κοπίασεν εν το Ευαγγελίο του Χριστού πολύ. Οι δυσκολίες αφάνταστες, οι κίνδυνοι της Ιεραποστολής μεγάλη, τολμηρό το εγχείρημα να κηρύξει Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίης μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορίαν. Έρχεται σε σύγκρουση με το οργανωμένο κακό, με το θρησκευτικό κατεστημένο, τον Ιουδαϊκό φανατισμό, τον Αθηναϊκό σκεπτικισμό, την ειδωλολατρική δυσιδαιμονία. Πολεμάμε την κακία, με τα συμφέροντα, τη διαφθορά του πλούτου, τη μοναξιά, την αποθάρρυνση. Αλεντού τη πάσην υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Το κήρυγμά του στις συναγωγές, στις αγορές, στις γειτονιές, στα ιερά απλώνεται και καρποφορεί. Οι λιχνίες των εκκλησιών που ιδρύει στους Φιλίππους, στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στην Αθήνα, στην Κόρινθο, ανάβουν από την ίδια ιερή φωτιά της Πεντηκοστής για να καίνε έως συντελείας του αιώνος.

Εν κυρίω έχει κάθε δικαίωμα να καυχάται. Αν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να καυχηθεί ότι ήφανε τον καλλιτεχνικό τάπητα του δυτικού πολιτισμού χρησιμοποιώντας το θεϊκό στιμόνι, αυτός είναι ο σκηνοποιός της Ταρσού. Και η Ελλάδα χαίρει και καυχάται, γιατί ο Απόστολος των Εθνών την έβγαλε από το σκοτάδι των ειδώλων και του αγνωστικισμού και την παρέδωσε στο μεγαλείο του προορισμού της. Δύο χιλιάδες χρόνια περίπου μετά Χριστόν στην Ελλάδα και τιμά η Ελλαδική Εκκλησία τον ιδρυτή και θεμελιωτή της Απόστολο Παύλο και σεμνύνεται στη μνήμη του και λαμπρύνει την εορτή του. Όμως η φωνή του Παύλου απέριτη ηχή. Την παρακαταθήκη της Ορθοδοξίας φυλάξατε, το πυρ της προσωπικής σας πεντηκοστής κρατήσατε. Έλληνες, γρηγορείτε.

Από τις προσευχές του Αποστόλου Παύλου. Προς Εφεσίους Επιστολή, κεφάλαιο 1, στίχη 3 έως 17 και κεφάλαιο 3, στίχη 14 έως 21.

Ας είσαι ευλογητός, Κύριε, Θεέ και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μας ευλόγησες με κάθε είδους ευλογία. Με τον Χριστό μας χάρισες τόσες ευλογίες πνευματικές που απολαμβάνουμε εδώ, αλλά και τόσες άλλες που μας περιμένουν να τις απολαύσουμε στον ουρανό. Πριν γίνει ο κόσμος, μας είχες διαλέξει εν Χριστώ για να είμαστε Άγιοι και άμμομοι κατ' ενώπιόν Σου εν αγάπη. Και από τότε μας προώρησες να μας κάνεις παιδιά Σου δια του Ιησού Χριστού. Διότι έτσι το ήθελε η αγάπη Σου και έτσι ευχαριστιόταν. Δόξα στη χάρη Σου, Θεέ και Πατέρα, που μας έδωσες πλούσια όταν ήρθες στον κόσμο ο αγαπημένος Σου Υιός. Αυτός μας απολύτρωσε με το αίμα Του, μας έδωσε την άφεση των αμαρτιών μας με την πλούσια χάρη Του, που την έδωσε σε μας περίσσια με κάθε σοφία και φρόνηση. Αυτός ευδόκησε να μας γνωρίσει το μυστικό Του θέλημα. Αυτή την ευδοκία Εσύ, Πατέρα Ουράνιε, την είχες προσχεδιάσει εν Χριστώ για να πραγματοποιηθεί όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ώστε τα πάντα, επουράνια και επίγεια, να ενωθούν με κεφαλή το Χριστό. Σε Αυτόν ανήκουμε. Είμαστε κληρονομιά Του όλοι όσοι στηρίξαμε την ελπίδα μας στο Χριστό. Μας είχες προορίσει κατά το σχέδιό Σου Εσύ, Κύριε, που κάνεις τα πάντα όπως θέλεις και αποφασίζεις, για να είμαστε ο ένδοξος έπαινος του Χριστού. Κύριε, είναι τόσες ψυχές που άκουσαν το λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας μας, και πίστεψαν στο Χριστό και σφραγίστηκαν με το Άγιο Πνεύμα που είχε υποσχεθεί ο Χριστός, το οποίο είναι η προκαταβολή της κληρονομίας μας, για να αποκτήσουμε την απολύτρωση και να Τον υμνολογούμε δοξάζοντάς Τον. Κι εγώ, Κύριε, ακούγοντας την πίστη αυτών των ανθρώπων στον Κύριο Ιησού και την αγάπη Του σε όλους τους Αγίους, ακατάπαυστα σε ευχαριστώ για αυτούς, καθώς τους μνημονεύω στις προσευχές μου. Και σε παρακαλώ, Θεέ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Πατέρα της δόξης, να τους δώσεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να σε γνωρίσουν βαθιά. Γι' αυτό λυγίζω τα γόνατά μου μπροστά σε σένα, Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, από τον οποίο παίρνει το όνομά Του κάθε γένος επουράνιο και επίγειο. Και σε παρακαλώ για εκείνους τους οποίους αποκάλυψα τα μυστήριά Σου. Δώσε τους, Κύριε, τον ένδοξο πλούτο Σου, για να ενισχυθεί με τη δύναμή Σου ο εσωτερικός τους άνθρωπος, και με την πίστη να κατοικήσει μέσα τους ο Χριστός. Ρίζωσε και θεμελίωσέ τους την αγάπη, για να μπορέσουν μαζί με όλους τους Αγίους να καταλάβουν ποιο είναι το πλάτος, το μήκος, το βάθος της αγάπης του Χριστού, και να αξιωθούν να γνωρίσουν την αγάπη του Χριστού που ξεπερνά κάθε γνώση. Έτσι θα είναι ολοκληρωμένη με όλη την πληρότητα του Θεού.

Αυτά σου ζητώ για τους Αγίους σου. Αλλά εσύ, Κύριε, έχεις τη δύναμη να κάνεις περίσσια πολύ περισσότερα από όσα εμείς σου ζητούμε ή σκεφτόμαστε, όπως το βλέπουμε στη δύναμη που ενεργείται μέσα μας. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία σου, σε σένα ανήκει η δόξα εν Χριστώ Ιησού, σε όλες τις γενιές, στον αιώνα των αιώνων. Αμήν.

Ο Πέτρος, ο μαθητής βράχος Θεμέλιο. Ο Πέτρος, αγαπητοί μας φίλοι, αγνή και απλή ψυχή, είχε ρωτήσει κάποτε τον Κύριό του: «Εμείς τα αφήσαμε όλα όσα είχαμε και σ' ακολουθήσαμε πιστή μαθητές σου. Για αυτή μας τη χειρονομία, τι αμοιβή θα μας δοθεί?» Και ο δίκαιος Κύριος του μίλησε τότε για την αμοιβή που περίμενε τους μαθητές, μα και τον Πέτρο, εν την παλιγγενεσία, τον καιρό που θα γινόταν αναμόρφωση και ξαναγέννημα του κόσμου, με τη Δευτέρα του παρουσία και την Ανάσταση των νεκρών. Με την ευκαιρία αυτή όμως, πρόσθεσε πως και καθένας που θυσιάζει γι' αυτόν οτιδήποτε, θα το πάρει πίσω και σε αυτόν τον κόσμο στο πολλαπλάσιο. Στην περίπτωση του θείου Πέτρου, την επίγεια αμοιβή του μπορούμε όλοι μας να την πιάνουμε με τα δάχτυλά μας και να την ψηλαφούμε. Είπαμε πως ο Πέτρος τα έδωσε όλα: άνεση, επάγγελμα, ιδιοκτησία, οικογένεια. Τελικά και τη ζωή του την έδωσε για τον Χριστό. Η παράδοση μας πληροφορεί ότι στη Βαβυλώνα Ρώμη, όταν αυτοκράτορας ήταν ο σκληρός και πορωμένος Νέρον, πέθανε καρφωμένος πάνω στο σταυρό του μαρτυρίου του ο Πέτρος. Και ο Κύριος του πώς τον πλήρωσε? Το είδαμε τι τιμητικό έργο του είχε αναθέσει. Ο Πέτρος περισσότερο από κάθε άλλον κάλεσε τον Ισραήλ σε μετάνοια. Ο Πέτρος άνοιξε και τη θύρα της Εκκλησίας να μπουν εκτός από τον Ισραήλ και τα άλλα έθνη. Αυτός με τις θεόπνευστες δημιουργίες του μένει αιώνιος διδάσκαλος της χριστιανοσύνης που το διαλαλεί: «Ουκ έστιν εν άλλο ουδενή η σωτηρία. Κανένας άλλος δεν δίνει τη σωτηρία στον πεσμένο άνθρωπο εκτός από τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο και Θεό». Όμως ο άνθρωπος της θράσεως, ο Πέτρος, δόρισε στην οικουμένη δώρο πολυτιμότατο και τις δυο καθολικές του επιστολές. Αυτές γράφτηκαν για να στηρίξουν τους χριστιανούς του Πόντου, της Γαλατίας, της Καπαδοκίας, της Ασίας, όπου φαίνεται είχαν ιδρυθεί από τον ίδιο ή συνεργούς του χριστιανικές εκκλησίες. Οι επιστολές γράφτηκαν στα τέλη της ζωής του Αποστόλου. Με αυτές βέβαια μιλάει το Άγιο Πνεύμα, αλλά και η φλογερή όσο και τρυφερή καρδιά του πρωτοκορυφαίου. Αποπνέουν πίστη και ευσέβεια και ελπίδα και περιέχουν οδηγίες και παραγγέλματα για μια ζωή ανώτερη, πνευματική, που οφείλει να είναι ζωή μίμηση του Χριστού. Εις τούτο γαρεκλήθητε ότι και Χριστός έπαθεν υπερημών ή μήνυ πολυμπάνων υπογραμμών ή να επακολουθήσετε τη σύχνεσιν αυτού, δηλώνει καθαρά. Ο θείος Πέτρος παρουσιάζει ακόμη με τρόπο σοφό ποια είναι η ελευθερία που οφείλει να κερδίζει και να απολαβαίνει ο χριστιανός. Αφού λοιπόν δίνει την οδηγία να είναι νομοταγής η πιστή στο Χριστό, τους καθιστά και προσεκτικούς μπροστά στους υφάλους που απειλούν να συντρίψουν το σκάφος της πραγματικής ελευθερίας. «Υποτάγετε πάση ανθρωπίνη κτήση δια των Κύριων. Υποταχθείτε σύμφωνα με την παραγγελία του Κυρίου σε κάθε αρχή και εξουσία που οι άνθρωποι έχουν εγκαταστήσει. Υποταχθείτε όμως ως ελεύθεροι και μη ως επικάλυμα έχοντες της κακίας την ελευθερίαν». Πραγματική ελευθερία είναι η ελευθερία από την κακία και κάθε απρέπεια. Να προσέξουν λοιπόν οι χριστιανοί, μη τυχόν την ελευθερία την χρησιμοποιήσουν σαν πρόσχημα και πρόφαση, σαν επικάλυμα, γράφει, της κακίας τους και της απειθαρχίας τους. Και μεγάλες όμως δογματικές αλήθειες τονίζει και σαφηνίζει στις επιστολές του ο θείος Πέτρος. Έτσι αυτός μας έκαμε γνωστό ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι ο θανατωθής μεν σαρκή, ζωοποιηθής δε πνεύματι, ενώ και της εμφυλακή πνεύμαση πορευθής εκήρυξεν. Με την θεωμένη ψυχή του ο Κύριος μας, λέει, γεμάτη ζωοποιώ δύναμη, ανεξάντλητη, αμέσως μετά το θάνατό του, πορεύθηκε στις ψυχές της φυλακισμένες στον Άδη και τους κήρυξε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας.
Ακόμη μας μιλάει με έναν συγκεκριμένο τρόπο για το τέλος του υλικού κόσμου και την έλευση του κριτού Χριστού. «Θα έρθει», μας λέει, «η ημέρα του Κυρίου, η ημέρα της κρίσεως και της δευτέρας παρουσίας του Χριστού, σαν κλέφτης τη νύχτα, έξαφνα και απροειδοποίητα. Αυτή τη φοβερή ημέρα και ώρα, οι ουρανοί με βουή και πάταγο τρομακτικό θα πάρουν τέλος. Τα ουράνια σώματα θα καούν και θα διαλυθούν. Φυσικά και η γη και όσα υπάρχουν πάνω σε αυτή θα καούν, ώστε τίποτε να μην μείνει από αυτά». Και στο στίχο 12 της δεύτερης επιστολής του, στο τρίτο κεφάλαιο, επανέρχεται στη φοβερή εικόνα της συντελείας. «Ουρανοί πυρούμενοι λυθίσονται και στοιχεία καυσούμενα τίκεται». Όμως η καταστροφή του υλικού κόσμου δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Εμείς οι χριστιανοί, σύμφωνα με την υπόσχεση του Χριστού, «καινούς ουρανούς και γην καινήν προσδοκόμεν, ενείς δικαιοσύνη κατοικεί». Περιμένουμε καινούριους ουρανούς και καινούργια γη, όπου η αρετή και η αγιότητα μόνιμα θα κατοικεί. Αλλά τα όσα θεία, όσα υψηλά και θαυμαστά περιέχουν οι επιστολές του Θείου Πέτρου, μπορεί καθένας να το πληροφορηθεί, διαβάζοντάς τις με προσοχή και με την αίσθηση ότι ακούει τον πρωτοκορυφαίο να τον διδάσκει. Αυτόν που ο Χριστός τον ετοίμησε με την αγάπη του και τη φιλία του, που τον έκαμε πέτρα πολύτιμη και θεμέλιο και στήλο και στεφάνι της εκκλησίας του, και του υποσχέθηκε στη μέλουσα κρίση να τον βάλει και αυτόν πάνω σε θρόνο κριτού να κρίνει μια από τις φυλές του Ισραήλ. Είναι ο Πέτρος εκείνος που η Ορθόδοξος Εκκλησία μας μαζί με τον ουρανομίκη Παύλο τους τιμά σαν πρωτοκορυφαίους από τους Αγίους Αποστόλους και τους έχει δόξα της, ευλογία της, καύχημα, στήριγμα και ισχύ της.

τυφλός, ο ελαχιστότερος και ο πρώτος. Ο Παύλος, πριν γίνει χριστιανός, αγαπούσε το λαό του, τους Εβραίους. Το καμάρωνε που ήταν γνήσιος Εβραίος εξ Εβραίων. Για το λαό του, για τις παραδόσεις και την πίστη του λαού του, ήταν πρόθυμος όλα να τα προσφέρει. Είναι χριστιανά τα χείλη και δεν μολύνονται από το ψέμα ή την κάποια ανακρίβεια που βεβαιώνουν. Και προέκοπτον εν το Ιουδαϊσμό υπέρ πολλού συνηλικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερο ζηλωτής υπάρχουν των πατρικών μου παραδόσεων.

κάμει μετόχους και κοινωνούς του πλούτου που εκέρδισε. Αμέσως έπειτα, από την επιστροφή του στη Δαμασκό, μπαίνει στις συναγωγές να φανερώσει στους συμπατριώτες του την αλήθεια που δώρο ουρανόσταλτο του δωρήθηκε. Ο Ιησούς τους εκήρυτε, ούτως εστίν ο Υιός του Θεού. «Πιστέψτε, αδελφοί, στον Ιησού, σωθείτε, γιατί Αυτός μόνο σώζει». Και βέβαια, οι φανατικοί Εβραίοι, για απάντηση στην έκκλησή του, πήραν την απόφαση να τον δολοφονήσουν. Με κίνδυνο εγκλήτωσε τη ζωή του στη Δαμασκό ο Παύλος και πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα. Γνωρίζεται με τους Αποστόλους. Και εδώ, με θάρρος, δίνει τη μαρτυρία του και καλεί τους συμπατριώτες του να τον μιμηθούν και να επιστρέψουν και αυτοί στο Χριστό και τη σωτηρία. Ιδιαίτερα, ανοίγει συζητήσεις και συζητάει να πείσει αυτούς που μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. Αλλά πάλι η ίδια απάντηση, η απόφαση να τον θανατώσουν. Βέβαια, η πρόνοια του Θεού και των αδελφών του χριστιανών, η αγάπη, τον γλιτώνουν ξανά και τον στέλνουν να ασφαλιστεί στην πατρίδα του την Ταρσό. Όταν αργότερα το Πνεύμα ξεχωρίζει τον Παύλο για το έργο της Ιεραποστολής, πάλι ο Απόστολος τις συναγωγές πρώτες τις επισκέπτεται και τους αμετριώτες του πρώτους θα τους προσκαλέσει στη σωτηρία. Όμως οι Ιουδαίοι στην πλειοψηφία τους έμειναν οι αντιδραστικοί στη Θεία Κλίση. Γι' αυτό και εμίσησαν τον Παύλο. Τον εμίσησαν με το φοβερότερο μίσος που μπορεί να μισήσει άνθρωπος άνθρωπον. Έτσι, στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στο Ικόνιο, στα Λύστρα, σηκώνουν διωγμό φοβερό εναντίον του. Στα Λύστρα, μάλιστα, η αντίδρασή τους έκαμε τους ειδωλολάτρες να λιθοβολήσουν τον Απόστολο και κατά τη γνώμη τους νεκρό να τον σύρουν και να τον πετάξουν έξω από την πόλη τους για να κρύψουν το έγκλημά τους. Αλλά η Ιουδαϊκή αντίδραση και το μαύρο μίσος του χρυσοκτώνου λαού μένει σ' όλους τους τόπους αμύωτο για τον πριν διώκτη Απόστολο. «Υπό Ιουδαίων πεντάκης τεσσαράκοντα παραμίαν έλαβον», θα γράψει αργότερα. Το μίσος αυτό μπορεί να το σπουδάσει κανείς διαβάζοντας με προσοχή το 21ο, 22ο και 23ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων.

λοιπόν σε αυτό το δαιμονικό και αδυσόπιτο ιουδαϊκό μίσος, ο Παύλος, ενσάρκωση της αγάπης, συνέχεια απαντάει με στοργή και αγάπη. Βέβαια δεν κάνει καμιά υποχώρηση στις ιδέες του απέναντι στους κληρημένους διώκτες του και ούτε στιγμή δεν υποστέλει τη σημαία του. Όμως η καρδιά του τους πονάει, τους κλαίει. Στέλνει για αυτούς στον ουρανό τις θερμότερες δεήσεις και οικετήριες. Αλλά να ακούσουμε τη δική του φωνή καλύτερα. «Αλήθεια λέω», εξομολογέται, «έχω τη μαρτυρία της συνειδήσεώς μου που τη φωτίζει το Άγιο Πνεύμα, ότι λείπει μη εστί μεγάλη και αδιάλειπτος οδύνει την καρδία μου. Η απιστία των συμπατριωτών μου και αντίδρασή του στο Ευαγγέλιο του Χριστού μου δημιουργεί μεγάλη λύπη. Η θλίψη, η οδύνη και ο πόνος μου για το κατάντημά τους είναι ασταμάτητα, γιατί βρίσκονται μακριά από τη σωτηρία και το Χριστό αυτοί που είναι απόγονοι το ευλογημένο Ιακώβ, το Ισραήλ που τους έκαμε λαό του και τους υιοθέτησε ο Θεός, που συνήψε μαζί τους επίσημες συμφωνίες και τους εχάρισε το νόμο του και τους έδωκε τις μεγάλες και ιερές υποσχέσεις. Αυτοί που είχαν πατέρες τους ανθρώπους

ουρανούς και διαλεκτούς αγαπημένους από το Θεό και από τους οποίους κατάγεται ο Χριστός. Πόση στοργή, πόση αγάπη κρύβουν οι αποστολικοί του τη λόγη. Όμως, ανάμεσά τους και αυτός που ούτε η πιο τολμηρή φαντασία θα τον υποψιαζόταν ποτέ. Το ξέρουμε πως αγάπη του Παύλου, πλούτος, θησαυρός το ακριβώς, λατρεία του και ζωή του ήταν ο Χριστός. Για να κερδίσει το Χριστό του, όλα τα καλά του κόσμου τα είχε αρνηθεί και τα βλέπε σαν άχρηστα σκύβαλα. Ναι, κι όμως, προκειμένου να σώσει τους πατριώτες του, αν ήταν ποτέ δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο και η θυσία του να φέρνει τη σωτηρία τους, θα το δεχόταν περισσότερο, το ευχόταν να χάσει το Χριστό του ο ίδιος και να χαθεί τον αιώνιο χαμό, παρά εκείνοι χωρίς το Χριστό να πορεύονται για την κόλαση την αιώνια. Ακούστε τον καταπληκτικό λόγο της αγάπης του για τους Ιουδαίους. «Ιυχόμαι γαραυτός εγώ ανάθεμα είναι από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των συγγενών μου κατά σάρκα». Αλήθεια, πόσο δυνατά, πόσο άγια αγαπούσε τους ανάξιους της αγάπης του συμπατριώτες του, που πολλές φορές είχαν ορκιστεί το θάνατό του και πολλές φορές τον είχαν παραδώσει σε βασανισμούς και δαρμούς, που τελικά έγιναν η αιτία να αποκεφαλιστεί από τον έρωνα.

Γιατί έπεσε ο Απόστολος? Ή των Αποστόλων πρωτόθρονη και της Οικουμένης διδάσκαλη, το Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην τη Οικουμένη δωρήσαστε, και τες ψυχές ημών, το Μέγα Έλεος. Ψάλλει η Εκκλησία του Χριστού σήμερα, που τιμάτε η μνήμη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Πρωτοκορυφαίων, Πέτρου και Παύλου. Στην ιερή τους μνήμη και γιορτή αξίζει να θυμηθούμε κάποια ιδιαίτερα περιστατικά, όχι τόσο από την παγκόσμια ακτινοβολία και δράση τους, αλλά από την ιδιωτική τους ζωή, πολύ διδακτικά και ωφέλιμα για τον πνευματικό μας αγώνα. Ξεχωρίζουμε από τις επιστολές του Μεγάλου Φωτίου την υπαριθμών 178 απάντηση Αμφιλοχείου Μητροπολίτη Κυζίκου, ο οποίος ενδιαφέρθη να μάθει πώς ο Απόστολος Πέτρος, ο κορυφαίος του χορού των μαθητών του Κυρίου, με προβολήν οικουμενική, συνεχωρήθη να πέσει στην τριπλήν άρνηση κατά το φρικτόν πάθος του Κυρίου. Η απάντηση του Ιερού Φωτίου, πολύ αξιόλογη. Επιτρέπει ο Κύριος να πέσει ο Πέτρος, ώστε σύμφωνα με τη δική του πείρα, της πτώσεως, να είναι φιλάνθρωπος και επιοικής σε αυτούς που μετανοούν για όσα αμάρτησαν. Διότι, αν και μετά την απόλαυση μιας τόσον μεγάλης συγνώμης για το τόσο βαρύ το αμάρτημα της αρνήσεως, εν τούτης εθέρισε την ζωή του Ανανία και τη συντρόφου του με μια αδυσόπιτη και ορμητική δίκη, ποιος τόπος θα χωρούσε το ζήλο του, εάν κρατούσε σε όλη του τη ζωή ακέραιη και καθαρή τη φλόγα του πόθου του προς τον Κύριον? Γι' αυτό λοιπόν ο Σωτήρ και Θεός όλων των ανθρώπων αφήνει τον ένα να πέσει, για να δείξει στους πολλούς με το περιστατικό του ενός ότι είναι ανεξάντλητο το πέλαγος της φιλανθρωπίας του, αφού αφήνει να ξεχυλίζουν οι πηγές της συμπαθίας και του ελέους του για να αντλούμε από αυτές. Και επιπλέον, για να έχει τη δυνατότητα ο μαθητής για αυτά τα υπεράνθρωπα έργα τα οποία φέρει εις πέρας, να αποδίδει την αιτίαν στου Θεού τη χάρη μάλλον, παρά να θεωρεί ως αίτιο των κατορθωμάτων του την άψογη ζωή του. Διότι το χάρισμα του να θαυματουργεί κανείς γρήγορα οδηγεί σε ματαιοδοξία, έπαρση και υπερηφάνεια, αν δεν ελκύεται προς τη μετριοπάθεια. Γι' αυτό και λέει ο Σωτήρ: «Μη χαίρετε ότι τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν, αλλά ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής». Και «πολύ ιερούσιμη εν εκείνη τη ημέρα, ούτως ο ονόματι δυνάμεις πολλάς επίησαμεν, και ερώ αυτής, ουκ είδα ημάς». Γι' αυτό και ο Παύλος αφήνεται από το Θεό να παλεύει με μερικούς πειρασμούς, για να μην υπερυψώνεται, να μην φουσκώνει.

Κι αν θέλεις, έγινε η πτώσης, ώστε κατόπιν, ενώ θε σηκώνει τις φοβερές εκείνες απειλές που θα αντιμετωπίσει και τους πικρούς διωγμούς και τις μύριες φαγές, με ακλόνει το θάρρος ο κορυφαίος Απόστολος να προσκαλεί τους διώκτες του να θαυμάζουν τη συμμαχία του Κυρίου. Και καθώς αυτοί βλέπουν εκείνον που κατέπεσε με την άρνηση από τις φωνές μιας υπηρετριούλας να γίνεται τόσο αμετακίνητος απέναντι σε τόσο μεγάλα παθήματα, να μπορεί να τους ελκύει προς το μέγα μυστήριον της Ιουδαϊκής ταπεινότητος. Είναι και ένας τέταρτος λόγος, το λαμπρό και μέγα παράδειγμα της ψυχικής ωφελίας. Δηλαδή, για τις επόμενες γενιές, τι υπάρχει λαμπρότερο προηγούμενο από τον κορυφαίο, όταν κάποιος παγιδευτεί σε πτώση από την αδυναμία, ενώ θέλει να αναστηλωθεί προς την τελειότητα? Διότι βέβαια, εάν ο κορυφαίος των μαθητών, μετά από τόσο μεγάλες δυνάμεις, εκ των οποίων άλλες μεν είδε και άλλες έκαμε ο ίδιος, μετά από τέτοια διδασκαλία του Κυρίου, μετά από τόσο πλούσια και ποικίλη γνωριμία του διδασκάλου, τρεις φορές τον αρνήθηκε, κι όμως με τη μετάνοια και τα θερμά του δάκρυα όχι μόνο το αμάρτημα εκαθάρισε, αλλά και προς το ίδιον αποστολικόν αξίωμα ξαναγύρωσε με τη συγνώμη που του έδωσε η φιλανθρωπία του Κυρίου. Δεν πρέπει κι εγώ να ρεθυμώ και να καταπίπτω όταν γλιστρώ από αδυναμία, αλλά το συντομότερο να σηκώνομαι προς μετάνοιαν. Και κατανοών τον πλούτο της Χριστότητος του Κυρίου, να αναθέτω με συντριβή καρδίας όλον τον εαυτό μου σε Αυτόν που βάσταξε πάνω Του όλες τις αθλειότητές μας και τις ασθένειες.

αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Στη συνέχεια, από το βήμα του Αποστόλου Παύλου στη Βέρεια, θα παρακολουθήσουμε τον αρχιερατικό Διορθόδοξο Εσπερινό.

οι αδελφοί ευθέως δια της νυχτός εξέπεψαν τον τε Παύλον και τον Σίλαν εις Βέριαν, ή την εσπαραγενόμενη στην συναγωγήν απίεσαν των Ιουδαίων.

οι δε καθιστώντες των Παύλων, οι γαγών αυτών έως Αθηνών, και λαβώντες εντολήν προς τον Σίλαν και τον Τιμόθεον,

το καιρό εκείνο, επάρασε ο Ιησούς τους οφθαλμούς αυτού εις των ουρανών και είπε, «Πάτερ, ελήλυθεν η ώρα, δόξασόν σου τον Υιόν, ίνα και ο Υιός σου δοξάσισε, καθώς έδωκας αυτό εξουσίαν πάση σαρκός, ίνα παν ο δέδωκας αυτό δώσει αυτής ζωήν αιώνιον. Αύτη δε εστίν η αιώνια ζωή, ίνα γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εγώ σε δόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα ο δέδοκάς μη να ποιήσω. Και νυν δόξασον με σύ Πάτερ, παρά σε αυτό τη δόξη η ήχον προτού των κόσμων είναι παρά σύ. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης, ους δέδοκάς μη εκ του κόσμου σύ ήσαν και μη αυτούς δέδοκας και των λόγων σου τετηρήκασι. Νυν έγνοκαν ότι πάντα όσα δέδοκάς μη παρά σου εσύν, ότι τα ρήματα αδέδοκάς μη δέδοκα αυτής, και αυτοί έλαβον και έγνωσαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και επίστευσαν ότι σύ με απέστειλας. Εγώ περί αυτών ερωτώ, ού περί του κόσμου ερωτώ, αλλά περί όν δέδοκάς μη ότι σύ εσύ και τα αιμά πάντα σα εστί και τα σα αιμά και δε δόξας με εν αυτής και ουκέτι μη εν το κόσμο και ούτι εν το κόσμο εισι και εγώ προσέ έρχομαι. Πάτερ Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου ο δε δοκάς μη είναι όσοι εν καθώς ημείς. Ότε ήμιν με ταυτόν εν το κόσμο, εγώ ετήρουν αυτούς εν το ονόματί σου. Ους δε δοκάς μη εφύλαξα και ουδείς εξ αυτών απόλετο. Ημί ο Υιός της απολίας, είναι η γραφή πληρωθεί. Νυν δε προσέ έρχομαι και τα αυτά λαλώ εν το κόσμο

ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθά περιπίσαν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξώμε τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισώμε τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισώμε τις δικαιώμασή Σου.

0: εις εν σώμα ευαπτίστημεν, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι. Σεβασμιότατε Άγιε Σουηδίας, εκπρόσωπε της αυτού Θεοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού μας Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι εκπρόσωποι των πρεσβυγενών νεωτέρων πατριαρχείων και αυτοκεφάλων εκκλησιών, σεβαστοί πατέρες, κύριοι βουλευτές, κύριε δήμαρχε, κύριε περιφερειακοί σύμβουλε, κύριοι αντιδήμαρχοι, ενδοξότατε στρατηγέ, κύριε διοικητά της αστυνομίας, κύριε διοικητά της πυροσβεστικής, ελογημότατοι καθηγητές, αγαπητοί μου αδελφοί, τη μεγαλειώδη αυτή διακήρυξη με την οποία ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Παύλος δεν προσδιορίζει μόνο τον εκκλησιολογικό χαρακτήρα του βαπτίσματος, αλλά και την κοινωνική του διάσταση στην πρώτη επιστολή του προς τους Κορινθίους, μπορούμε να επαναλάβουμε και εμείς σήμερα, καθώς ευρισκόμεθα επί το αυτό ως εν σώμα, το σώμα του Χριστού εδώ στη Μακεδονική Βέρεια και το ιστορικό βήμα του Αποστόλου των Εθνών, του Αποστόλου των Βεριαίων, από το οποίο ομίλησε προς τους ευγενείς κατοίκους της. Μπορούμε να την επαναλάβουμε, καθώς αυτή την ώρα τιμούμε αδελφοί μου με τον μεθέορτο διορθόδοξο πολυαρχιερατικό Εσπερινό, εν ενή στόματι και μια καρδία, ως εν σώμα, όχι μόνο οι Βεριείς, αλλά και οι σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι εκπρόσωποι των πρεσβυγενών και νεωτέρων πατριαρχείων, με πρώτο τον σεβασμιότατο εκπρόσωπο του Οικουμενικού μας Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, τον Μητροπολίτη Σουηδίας και Πάσης Σκανδιναβίας κύριο Κλεόπα, και οι σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι εκπρόσωποι των κατατόπους αυτοκεφάλων εκκλησιών, τον Διαπρίσιο Κήρυκα του Ευαγγελίου, τον Μέγιστο Απόστολο Παύλο. Μπορούμε όμως να την επαναλάβουμε, καθώς αυτή την ώρα ειδώντες φως Εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, διότι αξιωθήκαμε να ολοκληρώσουμε το 32ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο και τις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Ιδρυτού της τοπικής μας Εκκλησίας Ουρανοβάμονος Αποστόλου Παύλου, με τις οποίες κλείνει και ο κύκλος των 32ων Παυλίων με θέμα «Ο Απόστολος Παύλος και το βάπτισμα». Και αυτό διότι το βάπτισμα δεν αποτελεί μόνο ένα από τα τρία θεμελιώδη στοιχεία της Εκκλησίας μας σύμφωνα με το Λόγο και πάλι του σκεύου της εκλογής, ο οποίος δηλώνει εμφατικά ότι «Εις Κύριος μία πίστης εν βάπτισμα», αλλά και διότι αποτελεί στοιχείο της ακαταλήτου ενότητος των βαπτιστέντων με την Εκκλησία και μεταξύ τους, ανεξαρτήτως της προελεύσεως και καταγωγής τους, καθώς εις εν σώμα ευαπτίστημεν, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι. Και αυτό το σώμα, αδελφοί μου, δεν είναι άλλο από το σώμα του Χριστού, του Σωτήρος και λυτρωτού των ανθρώπων. Είναι ο Χριστός, τον οποίο ενδυθήκαμε όλοι με το βάπτισμα. Είναι ο Χριστός με τον οποίον συνταφήκαμε για να εξέλθουμε εκ της Ιεράς Κολυμβήθρας και νύκτησης, άνθρωποι ανακαινούμενοι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όχι μόνο ως άτομα, αλλά ως μέλη του ενός σώματος του Χριστού. Η ενότητα αυτή, η οποία αποτελεί έργο και δωρεά του Θείου Βαπτίσματος, είναι, αδελφοί μου, το ζητούμενο κάθε εποχής, ιδιαιτέρως της σημερινής, κατά την οποία οι διαιρέσεις και τα σχίσματα αυξάνονται και βαθαίνουν. Γιατί συχνά ξεχνούμε ότι είμεθα μέλη ενός σώματος, του σώματος του Χριστού, ή θεωρούμε ότι η ενότητα μας στερεί την ελευθερία μας, ενώ στην πραγματικότητα μας την διασφαλίζει, καθώς μας ελευθερώνει από τις αμαρτίες μας και μας καθιστά τέκνα Θεού. Με αυτές τις ταπεινές σκέψεις και ολοκληρώνοντας τον διορθόδοξο πολυαρχιερατικό εσπερινό, εδώ στο βήμα του Αποστόλου Παύλου στη Βέρεια, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις ευχαριστίες και την άπειρη ευγνωμοσύνη μου προς την αυτού Θεοτάτη Παναγιότητα, τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο και τους μακαριωτάτους προκαθημένους των πρεσβυγενών και νεωτέρων πατριαρχείων και των κατατόπους αυτοκεφάλων εκκλησιών, οι οποίοι και φέτος επευλόγησαν το 32ο Επιστημονικό Συνέδριο των Παυλίων με τα 7 μηνύματά τους και ετοίμησαν το συνέδριο και τις λατρευτικές εκδηλώσεις επί τη μνήμη του ιδρυτού της τοπικής μας εκκλησίας, πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Παύλου, με την παρουσία των σεβασμιωτάτων και θεοφιλεστάτων εκπροσώπων τους. Από καρδίας ευχαριστώ τους σεβασμιωτάτους και θεοφιλεστάτους αδελφούς αρχιερείς, οι οποίοι παρέστησαν και συμμετείχαν στο συνέδριο και στις λατρευτικές εκδηλώσεις που ακολούθησαν, αλλά και στον απόψινό διορθόδοξο πολυαρχιερατικό εσπερινό στο βήμα του Αποστόλου των Βεριαίων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Παύλου, τιμώντας τον μαζί μας. Ευχαριστώ θερμά και τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της πόλεως και της περιοχής μας, την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και όλους όσους συμμετείχαν στις εκδηλώσεις των 32ο Παυλίων, κληρικούς, μονάζοντες και λαϊκούς, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό τον σεβασμό, την τιμή και την αγάπη τους προς τον ουρανοβάμωνα Απόστολο Παύλο, ο λόγος του οποίου ακούστηκε και φέτος από την πόλη μας σε όλον τον κόσμο, χάρη και στον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό 4Ε, που το μεταφέρει από εδώ, από την καρδιά της Μακεδονίας μας, σε όλη την Ιφίλιο. Εύχομαι ταπεινά, δια πρεσβειών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Παύλου, προς τον οποίο και εκφράζουμε την άπειρη αγάπη και ευγνωμοσύνη μας, ο Θεός να μας διατηρεί εις εν σώμα και να πληρεί πάσαν χρίαν ημών κατά το πλούτος αυτού εν δόξη εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.
1: Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Αβερίας, Ναούσης και Καμπανίας, Κύριε Κύριε Παντελεήμων, σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, εξοχότατοι και εντιμότατοι άρχοντες, ελογημότατοι καθηγητές, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση βρισκόμεθα σήμερα στο ιστορικό βήμα του Αποστόλου Παύλου στην Βέρεια, εκεί που ο Απόστολος των Εθνών στάθηκε πριν από σχεδόν 2 χιλιετίες και κήρυξε το Ευαγγέλιο στους ευγενείς Βερείς. Οι πράξεις των Αποστόλων σημειώνουν ότι οι Βερείς ήταν πιο ευγενείς από τους Θεσσαλονικείς, διότι δέχθηκαν τον λόγο με προθυμία και ερευνούσαν καθημερινά τις γραφές, και πολλοί Ιουδαίοι και επιφανείς Ελληνίδες και άνδρες πίστεψαν στον Χριστό. Στη γη αυτή που ο Απόστολος πότισε με το κήρυγμα και το αίμα του, η Εκκλησία της Βέρειας κρατά ζωντανό το Αποστολικό Πνεύμα. Εδώ και περισσότερο από 3 δεκαετίες ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερείας, Ναούσης και Καμπανίας, Κύριος Κύριος Παντελεήμων, διοργανώνει τα Παύλια, μία πανδεσία πνευματικών, επιστημονικών, καλλιτεχνικών και κοινωνικών εκδηλώσεων που τιμούν τον Απόστολο των Εθνών και μετατρέπουν την Βέρεια σε σταθμό για όλο τον Ορθόδοξο κόσμο. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, πολιτιστικά και φιλανθρωπικά δρόμενα και κορυφώνονται με την Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και τον σημερινό Πανορθόδοξο Εσπερινό στο Βήμα, όπου οι ιεράρχες και πιστοί από όλο τον κόσμο συναντώνται για να δοξολογήσουν τον Θεό. Φέτος, το θέμα του συνεδρίου ο Απόστολος Παύλος και το βάπτισμα υπενθυμίζει ότι δεν υφίσταται πλέον Ιουδαίος ή Έλληνας. Όλοι είμαστε ένα εν Χριστώ Ιησού. Από το αρχαίο λοιπόν αυτό βήμα, επιτρέψτε μου να συγχαρώ τους διοργανωτές και ιδιαίτερα τον Σεβασμιότατο Άγιο Βερείας, ο οποίος με εμπνευσμένη ποιμαντική μέρημνα κρατά ζωντανή την αποστολική παράδοση και ανοίγει τους ορίζοντες του τόπου του σε όλη την οικουμένη. Η παρουσία σας, Άγιοι αδελφοί, από άλλα πατριαρχία και εκκλησίες, συμβολίζει την ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Όπως ο Απόστολος Παύλος κατέδειξε ότι στην Εκκλησία δεν υπάρχουν διαχωρισμοί καταγωγής, φύλου ή κοινωνικής τάξεως, αλλά όλοι αποτελούμε μέλη του σώματος του Χριστού, έτσι και σήμερα οφείλουμε να στεκόμεθα ενωμένοι απέναντι στις προκλήσεις της εποχής, δίδοντας μαρτυρία πίστεως και αγάπης. Στα πρόσωπα των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου ανακαλύπτουμε το πρότυπο αυτής της ενότητος. Εκείνοι, αν και διαφορετικής παιδείας και χαρακτήρος, αγάπησαν τον ίδιο Κύριο και ομολόγησαν την ίδια αλήθεια και πίστη. Ο Απόστολος Παύλος μας καλεί να θυμηθούμε ότι υπάρχει ένα σώμα και ένα πνεύμα, ένας Κύριος, μία πίστη, ένα βάπτισμα. Η Ιερά Μητρόπολης Βερείας, με την ευρεία προσέγγιση των Παυλίων, διευρύνει αυτή την εμπειρία, φέρνει κοντά επιστήμονες και πιστούς, Έλληνες και ξένους, όλους μας ενώνει ο Θείος Παύλος. Η εορτή των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων μας προτρέπει επίσης να καλλιεργήσουμε την ενότητα και την συμφιλίωση. Ο Πέτρος και ο Παύλος, παρά τις διαφορετικές πορείες τους, ένωσαν τις δυνάμεις τους για την οικοδομή της Εκκλησίας. Αυτή η ενότητα μέσα στη διαφορετικότητα είναι καρπός του βαπτίσματος που καταργεί τα διαχωριστικά τείχη και μας καλεί να ζήσουμε ως αδελφοί. Στην εποχή μας, όπου οι πολεμικές ρητορικές και οι ατομικισμοί διχάζουν, η μαρτυρία των δύο Αποστόλων γίνεται σύμβολο κοινής πορείας και αδελφικής συνύπαρξης. Σε ένα κόσμο πληγωμένο από πολέμους και διαιρέσεις, η Βέρεια γίνεται σήμερα ένα ζωντανό παράδειγμα ειρήνης και συνεργασίας. Ας κρατήσουμε ζωντανό το μήνυμα των πρωτοκορυφαίων, ενότητα στην πίστη, ομοψυχία στην αγάπη, συμπόρευση στην αποστολή. Επιτρέψτε μου κλείνοντας να διεπιβάσω σε όλους σας τις εγκάρδιες πατρικές ευχές της αυτού Θεοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, σε όλους όσοι κοπίασαν για την επιτυχία των Παυλίων και ιδιαιτέρως στον σεβασμιότατο ποιμενάρχη σας Κύριο Παντελεήμονα. Ήθε ο Απόστολος Παύλος, ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Βερίας, να πρεσβεύει υπέρ της πόλεως ταύτης, της πατρίδος μας και της δοκιμαζομένης ανθρωπότητος καθόλης. Ήθε τα Παύλια να συνεχίσουν να φωτίσουν την Εκκλησία μας και τον κόσμο και οι πρεσβείες των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου να μας συνοδεύουν ώστε να πορευόμεθα εν κενότητη ζωής. Αμήν.
0: Αμήν. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω πάνω σε αυτά τα οποία είπε ο Σεβασμιότατος, αλλά και το αναφέρει και στις πράξεις των Αποστόλων, ότι οι Βεριείς ήταν ευγενέστεροι των Θεσσαλονικαίων. Και τι είμαι Θεσσαλονικεύς. Επιτρέψτε μου να πω ότι τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο στους Φιλίππους, στην Αθήνα, στην Κόρινθο, δεν υπάρχει βήμα όπως είναι αυτό του Αποστόλου Παύλου, που σημαίνει ότι ήσαν ευγενείς Ιβεριείς, αλλά αγαπούσαν και τον Απόστολο Παύλο. Και δεύτερον, σήμερα όλη η Ορθοδοξία λειτουργήσε στην Παλιά Μητρόπολη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ναός του Αποστόλου Παύλου και Πέτρου, Παλιά Μητρόπολης, είναι ναός του 11ου αιώνα. Από εκείνα τα χρόνια, να μην πω και για τον τζαμί που υπάρχει δίπλα μας, που ήταν ναός του Αποστόλου Παύλου και τον γκρέμισαν και με τα υλικά εκείνα φτιάξανε το τζαμί αυτό και ήρθε η Εκκλησία, το αγόρασε και το σήμερα είναι ένα πολιτιστικό κέντρο. Πουθενά, σε καμία πόλη, δεν υπάρχει τόσο αρχαίος ναός όσο ο ναός του Αποστόλου Παύλου της Βέρειας.
2: Να τελικάμον ψήνδευα τσάρμα τα ζέτα, τα δίδευα δέρισα σένισα, Ισραήλισσα.
3: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε ασθενίας ημών, Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις

0: Θεός ο Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Ιερά Μητροπόλητα αυτή το γέννη παντής αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Δόξα σοι ο Θεός και ελπίσιμον δόξα. Χριστός αληθινός Θεός
4: ημών. Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
3: Τες πρεσβείες Παναχράντου αυτού Μητρός. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων επ' ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου ενδόξου. Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων πανεφήμων και πρωτοκορυφαίων όπως

0: ενέργειά μας οι Άγιοι και ιδιαιτέρως ο Απόστολος Παύλος μας αξιώνει για μία ακόμη φορά εδώ στο Βήμα όπου μίλησε στου Βερείς να τον τιμήσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Θεό για την άπειρη αυτή ευλογία που μας χάρισε. Χρόνια πολλά. Ευγνώμων στους Αγίους Αρχιερείς και σε όλους τους άρχοντες μας.
1: Σε απευθεία σύνδεση.

υπήρξε ο καταλύτης, ο καθοριστικός παράγοντας που διαπότησε και έβαψε ανεξίτηλα τα στοιχεία που συγκροτούν την ύπαρξη του Έλληνα, μεταμορφώνοντάς τα και δημιουργώντας το νέο Έλληνα.

Ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών, αγαπητοί φίλοι, ο Παύλος, υπήρξε ο πιστός μιμητής εκείνου που είχε γνωρίσει βαθύτατα την άπειρη αγάπη του. Η καρδιά του Παύλου επιρπολείτο από την αγάπη προς τον Κύριον. Αυτή την αγάπη την εξεδήλωνε με ποικίλους τρόπους προς όλους τους ανθρώπους.

ανθρώπους, πιστούς, άπιστους, Ιουδαίους και μη, Έλληνες, φίλους, εχθρούς, αδελφούς και ψευδαδέλφους, προς τους εγγύς και τους μακράν. Ζώντας μέσα σε μία άγια ανησυχία, μεριμνούσε νυχθημερών για όλους τους χριστιανούς και για ένα έκαστον ιδιαιτέρως. Με την ακτινοβολία του πνεύματός του, με τις ακαταπώνητες αποστολικές του περιοδίες, με το κλάμα και τη χαρά, με την υπομονή και την αυτοθυσία του, με το νουν Χριστού μέσα του, δήλθηκε αυτός όλη τη ζωή του κατά το παράδειγμα του αιωνίου διδασκάλου του, ως μιμητής εκείνου και μόνον. Ο κάθε άνθρωπος, αγαπητοί φίλοι, ήταν για τον Απόστολο Παύλο ανεκτιμή του αξίας ψυχή, υπέρ εις Χριστός απέθανε. Αξίζει να προσεγγίσει κανείς το βαθύτερο νόημα της αγάπης αυτής για τον άνθρωπο, του σκηνοποιού εκείνου της Ταρσού, που ήταν ουσιαστική έκφραση της ποιμαντικής διακονίας και αποστολής. Ο Παύλος εκτελεί την εντολή της αγάπης προς τον πλησίον με απαράμιλη πίστη και άριστη παιδαγωγική μέθοδο. Η διακονία του είναι μια επιβεβαίωση της ομολογίας της αγάπης του προς τον Κύριο. Ο Θείος Απόστολος πραγματικά έχει ποιμαντική συνείδηση, νιώθει ποιμαντική αγωνία και εφαρμόζει ποιμαντική δικαιοσύνη. Η ποιμαντική μέρημνα και αγάπη του είχε πρωτίστως το χαρακτηριστικό της εκεραιότητας. Δεν ζητούσε τίποτε ο ίδιος για τον εαυτό του. Προσέφερε τα πάντα για τον άλλον. «Αδελφοί», γράφει προς τους Θεσσαλονικείς, «τόσο πολύ σας αγαπούμε και σας ποθούμε, ώστε έχουμε όλη την αγαθή διάθεση και προθυμία μεταδούνε ημίν ου μόνον το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τα σε αυτόν ψυχάς, διότι αγαπητοί ημίν γεγένιστε». Η ζωή των πνευματικών του τέκνων ήταν ζωή του, η πρόοδός τους χαρά του, η σταθερότητά του στην πίστη, ανάπαυσή του και φροσύνη.

Ο Ιερός Χρυσόστομος, γεμάτος θαυμασμό προς το Μεγάλο Απόστολο, έγραφε: «Τέτοια ήτο η Αγία εκείνη ψυχή, όλην περιέκλειε την οικουμένην, τους πάντας μέσα στην καρδίαν του περιέφερε, θεωρών και έχων προς αυτούς μεγίστην συγγένειαν, την κατά Θεών συγγένειαν. Και όσε αν όλους αυτούς είχε εν ο ίδιος γεννήσει, έτσι ως αν πατέρας τους αγαπούσε, μάλλον δε με πολύν μεγαλυτέραν φιλοστοργίαν από την πατρικήν φιλοστοργίαν. Αυτή είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος, νικάτας αρχικάς ο Δίνας, και μεγαλυτέραν παρουσιάζει την αγάπην και τον πόθον προς τα πνευματικά τέκνα. Και τούτο ακόμη μπορεί κανείς να παρατηρήσει εις την ψυχή του Παύλου, ότι ως αν πτηνών από την αγάπη κυριαρχούμενος, περιέφερεν εις την καρδίαν τους πάντας πάντοτε, χωρίς πουθενά να μένει, χωρίς πουθενά να σταματά.

Το μέγεθος φίλοι μας και τον πλούτο της αγάπης του Παύλου μαρτυρούν ιδιαίτερα οι επιστολές του. Από τις προσφωνήσεις μέχρι και τις συμβουλές του, οι 14 επιστολές του είναι γεμάτες αγάπη, στοργή, κατανόηση, καταλλαγή, ενδιαφέρον για τον πλησίον, τον κάθε πλησίον, ό,τι και όπως κι αν είναι. Οι επιστολές του είναι τρανή απόδειξη της αγαπώσης καρδίας του Μεγάλου Αποστόλου, του φλογερού και εμπνευσμένου ποιμένα και διδασκάλου. Οι πιστοί είναι αδελφοί του αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στεφανός του. Γι' αυτό και τους έχει όλους μέσα στην καρδιά του. Όταν βρίσκεται μακριά τους, έχει πόθο του ελθύν προς αυτούς. Ο πόθος του Παύλου να δει το πρόσωπο των πιστών είναι ένας άγιος πόθος που εξαγιάζεται συνεχώς μέσα στην ατμόσφαιρα της προσευχής. Της θερμής εκείνης προσευχής του Παύλου που χαλκεύει με το Πνεύμα του Θεού τους πιο στενούς δεσμούς αγάπης μεταξύ του Αποστόλου και των πιστών. Προσεύχεται νυκτός και ημέρας υπερεκπερισσού εις το ειδήν το πρόσωπον και καταρτήσει τα υστερήματα της πίστεως αυτών. Τους Θεσσαλονικείς αποκαλεί ελπίδα και χαρά, Στέφανον καυχήσεως έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Αυτός, πνευματικός πατέρας των πιστών, δεν μπορεί να μην τους ονομάσει παρά τέκνα του και αδελφούς του και τον εαυτό του πατέρα τους. Με τις λέξεις αυτές θέλει να δείξει τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτού και εκείνων. «Εάν γαρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ», γράφει στους Κορινθίους, «αλλού πολλούς πατέρες». «Εν γαρ Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα». Γι' αυτό και δικαιολογημένα σημειώνει στη δεύτερη επιστολή του που έστειλε στους ίδιους, «Ου ζητώ τα ημών, αλλά ημάς». Δηλαδή, δεν ζητώ τα δικά σας πράγματα, τα υλικά αγαθά σας. Αυτά για μένα δεν έχουν αξία. Ζητώ εσάς τους ίδιους, διότι σας αγάπησα και για τη σωτηρία σας έκανα το παν. Και ακριβώς επειδή τους θεωρεί παιδιά του γνήσια και αληθινά, δικούς του ανθρώπους εξ ολοκλήρου, γι' αυτό τους ανακοινώνει τις θλίψεις και τις χαρές που έχει στις περιοδίες του. Τους εκμυστηρεύεται ακόμη τους πόνους του. Τους εκφράζει τις ανησυχίες που νιώθει για αυτούς. Νιώθει σαν σοφός παιδαγωγός, άλλοτε δυνατούς ελέγχους και άλλοτε τρυφερές εκφράσεις.

Πολλές σελίδες φίλοι μας των επιστολών που έστειλε στις εκκλησίες είναι πράγματι γραμμένες με πόνο πολύ, γραμμένες με δάκρυα οδύνης. «Εκ γάρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας έγραψα ημίν δια πολλών δακρύων». «Μην νομίζετε», γράφει στους Κορινθίους, «ότι για τους ελέγχους που σας έγραψα δεν δοκίμασα κι εγώ κανέναν πόνο». «Επειδή ακριβώς αισθανόμουν μεγάλη στενοχώρια και πολλή θλίψη, σας έγραψα τότε, χύνοντας πολλά δάκρυα». Ακόμα και στον αμαρτωλό της Κορίνθου, που τόσο τον είχε λυπήσει με το φοβερό σκάνδαλο που είχε προκαλέσει στην εκκλησία, όταν έδειξε σημεία μετανοίας, παρακαλεί να του δείξουν αγάπη. «Να τον συγκρατήσουν τώρα με την αγάπη. Παρακαλώ ημάς, κυρώσε εις αυτόν αγάπην». Και στους Γαλάτες που τον πίκραναν, δεν διστάζει να τους γράψει με τρυφερότητα: «Τέκνα μου, ους πάλιν οδύνω». Όσο πονούσε για τους πολλούς, πονούσε και για τον έναν. Ποιος από τους χριστιανούς ασθενεί πνευματικός ή και σωματικός και δεν ασθενώ κι εγώ μαζί του, έλεγε. Ποιος κοντάπτει και πίπτει στην αμαρτία και δεν καίωμαι κι εγώ στην κάμινο της θλίψεως και της εντροπής. Γι' αυτό ακριβώς, φίλοι μας, ήταν ο προσωπικός διδάσκαλος και καθοδηγητής ενός εκάστου από τους πιστούς. Παρακολουθούσε τη πνευματική ζωή και τα προβλήματα του καθενός. Ζούσε τον πόνο και τις ανησυχίες του. Έσκυβε με τρυφερότητα και στοργή σαν πονετικός πατέρας το κάθε τέκνο του. Έκλαιγε με αυτό και μοιραζόταν μαζί του την οδύνη του. «Μη λησμονείτε ποτέ», έλεγε προς τους ποιμένες της Εφέσου, «ότι τριετίαν, νύχτα και ημέραν, ούκ επαυσάμιν με τα δακρύων ουθετών ένα έκαστον».

Αλλά η σκέψη του Παύλου, αγαπητοί μας, δεν κλείνεται και δεν περιορίζεται στους ομοεθνείς του, στους χριστιανούς του. Έβλεπε τον εαυτό του χρεώστηκε ο φιλέτη προς όλους τους ανθρώπους, προς Ιουδαίους και Έλληνες, πλούσιους και φτωχούς, μορφωμένους και αμόρφωτους. Ευρύτατο και φωτισμένο πνεύμα καθώς ήταν, θεωρούσε όλους τέκνα του Θεού, με ίσα δικαιώματα για τη σωτηρία και τη βασιλεία των ουρανών. Ελύσετε και βαρβάρης, σοφίστε και ανοήτης, ο φιλέτης ημί, διακηρύτη. Δεν έκαμνε καμία διάκριση. Κάτω από την εξωτερική εμφάνιση και τις κοινωνικές διαφορές, έβλεπε πάντοτε την αξία άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Παύλος ήταν πράγματι ένας γνήσιος Απόστολος των Εθνών, οραματιστής της ενότητος των ανθρώπων, κάτω από την εσταυρωμένη αγάπη του Ιησού. Γι' αυτό και διέτρεξε όλη την οικουμένη, πρόθυμος να γίνει θυσία ο ίδιος για τη σωτηρία των συνανθρώπων του. Γεμάτος θαυμασμό, ο Ιερός Χρυσόστομος, μπροστά σε ένα τέτοιο ωκεανό αγάπης, γράφει χαρακτηριστικά. Σαν να είχε αυτός γεννήσει ολόκληρη την οικουμένη, έτσι ανησυχούσε, έτσι έτρεχε, έτσι φρόντιζε για να οδηγήσει όλους στη Βασιλεία των Ουρανών. Υπηρετούσε, παρηγορούσε, ενεθάρρυνε, προσευχόταν, οικέτευε, τρομοκρατούσε τους δαίμονες, απεμάκρυνε τους πονηρούς. Με την παρουσία του, με τις επιστολές του, με τα λόγια του, με τα έργα του, με τους μαθητές του, με τον εαυτό του, ανόρθωνε τους πεσμένους, στήριζε τους σταθερούς, εμψύχωνε τους κλονισμένους, θεράπευε τους ασθενείς, ενίσχυε τους αδυνάτους.

Η ποιμαντική της αγάπης είναι για τον Παύλο η σμοδηλική στήλη της διδασκαλίας του. Ιδιαίτερα αποτυπώθηκε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Στον υπέροχο ύμνο της αγάπης, με τη φωτισμένη του συνείδηση, η θαυμαστή γραφίδα του χάραξε τη χριστιανική ανθρωπολογία, που δεν είναι άλλη παρά εκείνη που θητεύει στην ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου και στην αγάπη προς αυτό. Γιατί ο ύμνος αυτός, φίλοι μας, είναι μια υπέρβαση κάθε επιταγής κοσμικού νόμου και ανθρωπίνου δικαίου. Είναι υπεράνω μιας απλής διακήρυξης ουμανιστικών αρχών και πρόσκαιρων συνταγματικών διατάξεων. Εδώ, η Παύλια διδασκαλία εκφράζει την ουσία του Θεού και συνεπώς οι πιστοί χριστιανοί δεν νοούνται έξω από αυτήν την αγάπη. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτό είναι ο λόγος της πίστεως, ο λόγος της ευσεβίας, της ελπίδος και της δικαιοσύνης. Χριστιανική ζωή για τον Παύλο σημαίνει αγάπη προς τον Θεό και αγάπη προς τον πλησίον. Αυτές είναι οι δύο αγάπες που τελικά γίνονται μία εν Χριστού.

Ο Απόστολος Παύλος αδιαμφισβήτητα προέβαλε με το κήρυγμά του και τις επιστολές του, με τις περιοδίες και τη ζωή του, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ο μοναδικός στην παγκόσμια φιλολογία ύμνος της αγάπης, όπως είναι διατυπωμένος λέξη προς λέξη και φράση προς φράση στο 13ο κεφάλαιο και στους στίχους 1 έως 13 της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του, θα έπρεπε όχι απλώς να διδάσκεται επαρκώς στον εκπαιδευτικό χώρο, αλλά να αποτελεί τον καταστατικό χάρτη πολλών ποιμαντικών δραστηριοτήτων μας. Έτσι λοιπόν, φίλοι μας, ο Παύλος άσκησε μια ποιμαντική δακρύων, ανιδιοτέλειας και οικουμενικότητας. Είναι η ιερή ποιμαντική της αγάπης. Αυτήν την ποιμαντική έχει απόλυτη ανάγκη και ο σύγχρονος κόσμος. Και το χρέος της επιλογής βαρύνει όλους μας.

Οι χριστιανοί γι' αυτό λέγονται χριστιανοί, γιατί έχουν κερδίσει την ιδιαίτερη προσωπική τους γνωριμία με τον Χριστό. Μαθαίνουν κάθε μέρα καλύτερα, βαθύτερα και πληρέστερα ποιος είναι, τι είναι, τι έχει, τι δίνει, αλλά και τι ζητάει από τους δικούς του ο Χριστός. Βεβαίως τούτο το μεγάλο και πανθαύμαστο έργο της στενής γνωριμίας που είναι δόσιμο στο Χριστό και κέρδος του πολυτίμου Μαργαρίτου Χριστού, το εργάζεται ο Παράκλητος, το Πανάγιο Πνεύμα, με τη θεϊκή του σοφία, δύναμη και χάρη. Όμως ο Θεός, το Πνεύμα, στο έργο του να χριστοποιήσει και θεοποιήσει τον άνθρωπο, χρησιμοποιεί δεξιά του όργανα τους τελειοποιημένους χριστιανούς, που τους βάζει να δίνουν με λόγο και έργο τη μαρτυρία τους για το σωτήρα, θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό. Ανάμεσα σε αυτούς τους μάρτυρες του Χριστού, ξεχωριστή θέση κατέχουν οι πρώτοι μαθητές και Απόστολοι του Κυρίου και μάλιστα οι 12 διαλεκτοί του. Και διαλεκτός από τους διαλεκτούς μαθητάς και Αποστόλους του Χριστού, ο Σιμεών ή Σίμων, ο γιος του Ιωνά από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας, που ο καρδιογνώστης Ιησούς από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας του τον μετονόμασε σε Κεφά, που στα ελληνικά εξηγείται Πέτρος, Πέτρα, Βράχος.

Ο Σίμων Πέτρος έχει το ξεχωριστό γνώρισμα ότι ανέβηκε στην πιο ψηλή κορυφή του πρωτοκορυφαίου Αποστόλου, όχι μέσα από έναν δρόμο ίσιο και ομαλό, μα από δρόμο τραχύτατο, με φοβερά ανεφοκατεβάσματα και με θανατερούς τους κινδύνους. Πρώτα-πρώτα, ο Πέτρος δεν είναι σαν τον Ιωάννη ή τον Παύλο, που έζησαν παρθένοι και δεν έκαναν δική τους οικογένεια. Προέρχεται από το χώρο των εγγάμων. Ακόμη ο Πέτρος δεν έμεινε ο ασάλευτος στην αγάπη του και αφοσίωση στο διδάσκαλό του όπως ο Ιωάννης, αλλά δοκίμασε κλονισμούς και είχε και την τραγική πτώση του που τον έκανε να χύσει πικρά και πύρινα δάκρυα. Αλλά για τις μεταπτώσεις του, τις ήττες του, που πάντα μεταμορφώνονταν σε νίκες, γίνεται σε εμάς τους αμαρτωλούς πολύ πολύ οικείος ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος και δάσκαλος πιστικός, που μας καλεί στιγμή να μην δηλιάσουμε και να μην παρατήσουμε τον αγώνα μας, αλλά συνέχεια να προστρέχουμε στον ένα και μοναδικό Ιησού, που ξέρει και από το πιο δύσχριστο υλικό να μορφώνει προσωπικότητες με την πληρότητα και την ακτινοβολία του Θείου Πέτρου.

αλλά ας συμβαθύνουμε όσο μας επιτρέπουν οι φτωχές δυνάμεις μας στο θαύμα που λέγεται Απόστολος Πέτρος. Η Καινή Διαθήκη έχει διασώσει πολλά περιστατικά από τη ζωή του Πέτρου, περισσότερα από κάθε άλλο ακολούθου του Χριστού. Μας έχει διασώσει και την ιστορική στιγμή που ο Απόστολος πρωτοπλησίασε το μεγάλο αναμενόμενο σωτήρα του κόσμου, Υιό του Θεού. Βέβαια ο Πέτρος δεν πήγε αυτόκλητος κοντά σε εκείνον που τον έδειξε με το δάχτυλο στα πλήθη ο βαπτιστής Ιωάννης και τον διακήρυξε αμνό του Θεού. Οδηγήθηκε από τον πρωτόκλητο μαθητή του Χριστού Ανδρέα, τον αδελφό του. Όμως τα λόγια με τα οποία ο Ανδρέας κάλεσε κοντά στον Ιησού τον αδελφό του μαρτυρούν και τον δυο τους την πατροπαράδοτη ευσέβεια και την πίστη τους ζωντανή στις υποσχέσεις του Θεού «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν». «Αδελφέ μου», του φωνάζει κατενθουσιασμένος, «μάθε το μεγάλο και ευχάριστο νέο. Βρήκαμε, έχει κάνει την εμφάνισή του, βρίσκεται κοντά μας. Μπορείς και εσύ και τώρα μάλιστα να τον δεις, να τον γνωρίσεις, το Μεσσία, εκείνον που ο Άγιος Θεός μας τον υποσχέθηκε σωτήρα του έθνους μας και του κόσμου». Και ο Ανδρέας τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε, το μεγαλύτερο αδελφό του, κοντά στον Κύριό μας. Κι ας ήταν η ώρα περασμένη, άρχιζε να νυχτώνει. Ο Πέτρος, με ζωντανεμένη την ελπίδα, αλλά και με τη σχετική περιέργεια, κοιτάζει ερευνητικά τώρα τον νέο διδάσκαλο. Προσπαθεί με το βλέμμα να κρίνει το λόγο του αδελφού του. Είναι στα αλήθεια ο νέος αυτός δάσκαλος ο ποθητός Μεσσίας? Αλλά δεν προφταίνει να προχωρήσει στην έρευνά του και χάνει κάθε πρωτοβουλία ο ψαράς της Τιβεριάδος κοντά σε εκείνον που, κι αν είναι νέος στην ηλικία και συνηθισμένος στην εμφάνιση άνθρωπος, δεν πάβει να είναι ο παλαιός των ημερών, ο άναρχος και αιώνιος, με την παγνωσία του, τα θάνατα σχέδια και τις αποφάσεις της αγάπης του. Τον κοιτάζει στα μάτια ο Ιησούς και με τόνο του μιλάει. «Δε μου είσαι καθόλου άγνωστος, καλά σε γνωρίζω. Είσαι εσύ ο Σίμων, ο γιος του Ιωνά. Γνωρίζω ακόμα πέτρα και το βράχο στην πίστη σου». Ο λόγος του Κυρίου είναι προφητεία, που την επαλήθευσή της όμως δεν τη διαπίστωσε πάνω στα πράγματα μόνο ο Σίμων, ο απλός Ελιές της Τιβεριάδος, αλλά και τα μέτρητα πλήθη των ανθρώπων και μάλιστα των χριστιανών, που με σχετική προσοχή θα μελετούν τη δημιουργική και σταθερή προς τα ύψη πορεία της ζωής του Θείου Αποστόλου.

Ο Απόστολος Πέτρος, αγαπητοί φίλοι, είναι θερμός, είναι σταθερός. Όταν μιλάει, το στόμα του γίνεται κρουνός, από που ρέει το βαθύ του αίσθημα, η αγάπη της καρδιάς του για τον Χριστό. Όμως το ελάττωμά του μένει και φαίνεται καθαρότερα τις τελευταίες ώρες της ζωής του Κυρίου. Είναι η πεποίθηση στη σκέψη του, η εμπιστοσύνη στην κρίση του και η προσκόλληση στο ανθρώπινο θέλημά του. Δέστε τον. Ο διδάσκαλος εγείρεται εκ του δείπνου και τίθησε τα ημάτια και λαβών λέντιον διέζωσεν εαυτόν. Ήτα βάλει είδωρ εις τον υπτήρα, κήρυξα τον ύπτην τους πόδας των μαθητών και εκμάσιν το λεντίο ο ειν διεζωσμένος. Οι μαθητές έχουν στρωθεί στο τραπέζι όπου θα φάγουν το δείπνο των μυστικών. Και χωρίς να το περιμένει κανείς τους, ο Κύριος Ιησούς, σοβαρός, θεοπρεπής, σηκώνεται από το τραπέζι. Βγάζει τα εξωτερικά του ενδύματα. Ζώνεται μια προσθέλα. Ρίχνει νερό στη λεκάνη του νηψίματος και σαν δούλος ταπεινός αρχίζει να πλένει τα πόδια των μαθητών και να τα σφονκίζει με την πετσέτα που είχε ζωστεί. Βέβαια οι μαθητές τα χάνουν και μένουν με το στόμα κλειστό μπροστά στην τόση στοργή του, στην τόση ταπεινοσύνη του.

Οι μαθητές, αλλά όχι και όλοι, μόνον ο Πέτρος από τους μαθητές ξεχωρίζει. Διαμαρτύρεται. «Συ Κύριε, ο Υιός του Θεού, θα μου νύψεις τα πόδια?» Και δέχεται την απάντηση με τρόπο ήπιο και συγκαταβατικό. «Πέτρο, την έννοια και σημασία αυτού που κάνω εγώ τώρα δεν είσαι σε θέση να εννοήσεις, αργότερα όμως θα τα καταλάβεις όλα». Και ο Πέτρος δεν υποχωρεί. «Ουμήν ύψεις τους πόδες μου εις τον αιώνα?» «Όχι Κύριε, ποτέ δεν θα το δεχτώ να μου πλύνεις τα πόδια». Πήρε την απάντηση όμως που τον καθήλωσε. «Αν αρνηθείς να σου πλύνω τα πόδια, γνώριζέ το, δεν έχεις θέση ούτε τώρα ούτε ιστερότερα μαζί μου». Υποχώρησε ο μαθητής. Να μην έχει θέση κοντά στο λατρευτό του διδάσκαλο. «Κύριε, αφού είναι έτσι, τότε όχι μόνο τα πόδια μου, αλλά και τα χέρια και το κεφάλι μου λούσε». Πάντως την πεποίθησή του την είχε δείξει και θα συνέχιζε πάλι τις δύσκολες αυτές ώρες να τη δείχνει.

σηκώθηκαν από την τράπεζα τη μυστική και οι μνήσαντες εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Τότε ο Κύριος τους φανερώνει καθαρά τι θα συμβεί έπειτα από λίγο. «Εσείς απόψε θα κλονιστείτε», τους λέει, «στην πίστη σας εμένα». «Γιατί θα πραγματοποιηθεί αυτό που έχει γράψει ο προφήτης? Θα αφήσω να χτυπηθεί ο ποιμένας και θα σκορπίσουν τα πρόβατα του κοπαδιού. Όμως, όταν αναστηθώ, θα σας προλάβω στη Γαλιλαία και θα σας συνάξω πάλι γύρω μου». Έπρεπε να μείνουν όλοι βουβοί στο φοβερό λόγο του διδασκάλου. «Θα κλονίζονταν», το είπε κατηγορηματικά. «Θα κλονίζονταν όλοι τους». Τι πτώση, τι κατάντημα να κλονιστούν, να λυγίσουν αυτοί που όλα τα είχαν αρνηθεί για χάρη του. Αλλά ο Πέτρος πάλι θα παρουσιαστεί με τις αντιρρήσεις του. «Οι πάντες σκανδαλιστήσονται εν σύ, εγώ δε ουδέποτε σκανδαλιστήσομαι». «Κι αν όλοι οι κύριοι σκανδαλιστούν και κλονιστούν στην πίστη τους στο ιερό πρόσωπό σου, εγώ όμως ποτέ δεν θα κλονιστώ». «Ω Θεέ Απόστολε, να αντιλέγεις το μόνο αγαθό που και την ώρα αυτή θέλει να σε προφυλάξει από τη φοβερή πτώση». «Πέτρο», το απαντά σταθερά ο Κύριος, «ο Σατανάς ζήτησε να σας ταράξει και να κλονίσει, όπως ταράζετε και εσύετε το σιτάρι όταν κοσκινίζετε μέσα στο κόσκινο. Εγώ όμως παρακάλεσα για σένα τον πατέρα μου να μην χάσεις την πίστη σου. Και εσύ, όταν με τη μετάνοιά σου επιστρέψεις και αποκατασταθείς το αποστολικό σου αξίωμα, χύνες τους αδελφούς σου υπόδειγμα μετανοίας και στήριξέ τους με το λόγο σου και το παράδειγμά σου». Αλλά ο Πέτρος δεν καταλαβαίνει τίποτε. «Κύριε», απαντάει, «μετά σου έτοιμο σημί και εις φυλακήν και εις θάνατον πορεύεστε». Και ο Κύριος, ειρηνικός όσο και σταθερός, λέει το λόγο του κεραυνό που έπρεπε να συνταράξει το μαθητή. «Πέτρο, είπες πως κι αν όλοι λυγίσουν, σύ θα μείνεις ορθός, ότι είσαι έτοιμος μαζί μου να πορευθείς στη φυλακή και στο θάνατο. Άκου, μόνο την αλήθεια σου λέω. Αυτήν τη νύχτα, πριν λαλήσει ο πετεινός, διαλαλώντας τον ερχομό της καινούργιας ημέρας, θα με αρνηθείς 3 φορές.

Αλλά ο εγωισμός, φίλοι μας, με όποια μορφή και αν παρουσιάζεται, τυφλώνει τον όποιο άνθρωπο, έστω κι αν είναι αυτός ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Πέτρος. Έτσι, σκοτισμένος από τη μεγάλη εκτίμηση στον εαυτό του, δεν βλέπει ο Απόστολος τον κίνδυνο που τον ζυγώνει. Δεν ταπεινώνεται. Δεν ζητάει με κραυγή ισχυρή τη βοήθεια του μόνου δυνατού, αλλά προβάλλει με πείσμα το δικό του. «Όχι, δεν θα σε αρνηθώ. Ακόμα κι αν χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου, θα σου μείνω πιστός και δεν θα σε αρνηθώ». Με το γεμάτο αυτοπεποίθηση λόγω του, παρέσυρε και τους άλλους μαθητές να δηλώσουν πως ποτέ κι αυτοί δεν θα αρνούνταν τον υπεραγαπητό διδάσκαλο και κύριό τους.

Και πάλι ο Ιησούς με ιδιαίτερη φροντίδα θα κοιτάξει να φυλάξει τον Πέτρο του που κινδύνευε τον έσχατο κίνδυνο. Μια και τα Άγια Πάθη του αρχίζουν και η πόνη της ψυχής των περισφύγων από παντού θα καταφύγει στην προσευχή, την πιο θερμή προσευχή που έγινε ποτέ στην ιστορία του κόσμου. Παίρνει κοντά του μάρτυρες της αγωνίας του τους τρεις εκλεκτούς του, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Τους καλεί, καθώς εκείνος θα προσεύχεται και αυτοί να γρυπνούν και να προσεύχονται, γιατί φοβερός και τρομερός, σαν την καταιγίδα ερχόταν ο πειρασμός. Όμως οι μαθητές δεν το κατόρθωσαν να κρατήσουν τα μάτια τους ανοιχτά και τους νίκησε ο ύπνος. Όταν γύρισε κοντά τους και τους βρήκε κοιμισμένους, είπε με παράπονο στον Πέτρο με το πρόθυμο πνεύμα, αλλά και το αδύνατο σώμα. «Ούτως, ούκ ισχύσατε μίαν ώραν, γρηγορήσε με τεμού. Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Αυτή είναι, Πέτρο, η αφοσίωση και η αγάπη σας, που ως και το θάνατο θα φτάσει. Αυτή είναι η δύναμή σας. Ούτε μια ώρα δεν μπορείτε να γρυπνήσετε μαζί μου. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε να μην σας παρασύρει ο πειρασμός στην άρνηση». Όμως, κάποτε τα λόγια δεν φτάνουν να φέρουν τη διόρθωση. Θα χρειαστούν και τα γεγονότα να γίνουν δάσκαλος του αδυνάτου ανθρώπου. Γεγονότα κάποτε φρικτά.

0: σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εν παντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξ απόστειλων περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν. Ειν αήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσα ανδρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν. Ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι, προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδερμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται ένεσύν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορέψομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ λήψιο την κοίηση, πω λέγει κράζον. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Γνώσην άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσε τη τεχθήν αδυνατόν λέξομοι, προ είναι εκείνου έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διή κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εγγύη προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύ επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμο συνοσάσμα συνεβώ προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλη, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού Ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών Παρησία, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθιο άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι και γονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσε το χρησμόν και κηρύξαν δέσε το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδημη ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρης θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, Διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσεω ο κτίστη η ημίν τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστήσε γαστρό και φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων. Είναι από το θαύμα βλέποντε εμνήσω μεν αυτήν βοώντε. Χαίρετο άνθο τη αυθαρσία, χαίρετο στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορού αδειγών πλωνωμένη. Χαίρε από γενώσεω αλυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαιώδη όπηση. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου. Τον νουν ισουρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό επηγεί σε φάνη ταπεινό άνθρωπο. Βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε και τόκο εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διή σε ρήθη παράβαση, χαίρε διή συνύχθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανανθρωπίσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσκη σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείν υπάρχοντος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Τείχος ή τον Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, εκείσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρα νοθέτησα του συλληφθέντα το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελωμεν άξιον ον δέδοκα σιβήν τη σι βοώσιν. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χάριν δούνε θερήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νούτος. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψυχον νόν Θεοτόκε. Εν τη σύγχαρη σα γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε ενεδόξα σε ενεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων, χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφη μα ευάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διήσε γύρον το τρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό το αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουσι η πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άξιον εστίον ω αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίεσαι τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστει...

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθ ημών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζώνη ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου του συκτηρμού σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνησον τους λογισμούς διόρθωσον τα σενία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρης ήμιν ο Θεός γρήγορον ουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τη καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντελές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέραν δοξά ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίες μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρηναν θρόνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δέα αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερήμοπου στον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθενέ, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεοτό και Παρθενέ, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεοτό και Παρθενέ, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
3: Κύριε ελεήσου.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζων αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ.

Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθημε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήσθητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής σπέρμα ευλογημένων θησαυρός και κρυμμένος σημών ο γινοσκόμενος και τηρούμενος κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μη ατάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημείς τα σά προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει

τα ποιήνη μας εκζητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου. Και μη ποιούντες, ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα. Αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτων των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον. Μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της εις αφάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου. Η ατέλειωτη γραφή.

0: Έσκυψε το κεφάλι του μπροστά στο Σουλτάνο Χαλίλ Πασάς και αποσύρθηκε. Το σχέδιο αυτό, καθώς σκεφτόταν, δεν ήταν άσχημο. Θα είχε ο κόσμος των Γιαούριδων μια ραχοκοκαλιά και η κεφαλή της θα ήταν ο Πατριάρχης. Κι έτσι θα φαίνονται στους έξω πολιτισμένοι, αφού θα σέβονται τη θρησκεία των σκλάβων τους. Και από την άλλη μεριά θα έχουν μια καλοδεμένη διοίκηση, αφού το ράσο του παπά είναι ιερό για όλους τους Έλληνες. Χαμογέλασε με τις σκέψεις αυτές κάτω από τα μουστάκια του και δώσε διαταγή να τρέξουν και να βρούνε τον καλόγερο Γενάδιο και τον πρωτοσπαθάριο Αλέξιο και να τους φέρουν με τιμές στο Σουλτάνο. Τρέξανε παντού να τους βρουν οι απεσταλμένοι του Χαλίλ Πασά, μα κανείς δεν γνώριζε που βρισκότανε. Γύρισαν και το πάνε στο Βεζίρι, και αυτός θυμήθηκε πως ο Ζαγανός Πασάς, ο τουρκαλβανός αντίπαλός του, είχε χαρίσει το Γενάδιο στον Βελί Αγά, σαν σκλάβο, που είχε αμπελοχώραφα στα παιδινά της Θράκης. Φώναξε τον πιο γρήγορο καβαλάρη της φρουράς του και του δώσε γράμμα με τη βούλα του να του στείλει ο Βελί Αγάς αμέσως το Ρωμιό σκλάβο, χωρίς καμιάν αντίρρηση, γιατί τον θέλει ο Πατισάχ.
1: Θα πας τα πίσω μπρος. Μητε ώρα δεν θα αργήσεις, κατάλαβες? Όπως ορίζεις, Πασά μου,
0: είπε πρόθυμα ο φρουρός και καβάλισε το άλογο του και έφυγε σαν αστραπή για τη Θράκη. Όταν έφτασε στο τσιφλίκι του Βελί Αγά και έδωσε το σφραγισμένο γράμμα του Βεζίρι, είδε τον Γενάδιο ζεμένο σαν γαϊδούρι στο μαγκανοπήγαδο του περιβολιού, να σμπρώχνει το μάγκανο ιδρωμένο, τσακισμένο, κουρελιασμένο και έτοιμο να σοριαστεί από την εξάντληση στο χώμα. Διάβασε ο Βελί το γράμμα και βιάστηκε την ίδια στιγμή να ελευθερώσει τον Γενάδιο από το μαγκανοπήγαδο και να τον κοιτάξει με σεβασμό και απορία. Για να τον ζητά ο Σουλτάνος, δεν είναι σπουδαίο πρόσωπο, σκέφτηκε. Τον καλομεταχειρίστηκε όσο μπορούσε, τον τάισε και τον έντισε και τον έστειλε αμέσως στο Βεζίρι, λογαριάζοντας πως κάτι καλό θα πετύχει από αυτόν. Τον Αλέξιο τον βρήκαν κουρελιάρη και μισόγυμνο, να σκάβει μέσα στον ήλιο του μεσημεριού στο χωράφι ενός μπέι, που τον είχε εχμαλωτήσει τη δεύτερη μέρα της αλώσεως. Και ήταν αγνώριστος από τις κακουχίες και τη βάρβαρη μεταχείριση του κακόψυχου μπέι, που μισούσε τους Ρωμιούς και δεν έχανε την ευκαιρία να τους παιδεύει με χίλιους τρόπους. Πείνα, σκληρή δουλειά, ξυλοδαρμή με το παραμικρό και βλαστήμιες και βρισχές που δεν τελειώνανε. Σαν άκουσε πως τον θέλει ο Βεζίρης, ο Χαλίλ Πασάς τον έβαλε να λουστεί, να ντυθεί καλά και να καλοφάει, και ύστερα γελώντας πονηρά και παρακαλεστικά είπε στον Αλέξιο.
1: Να μην με ξεχάσεις, γιαύρο με εκεί που θα πας, ε?
0: Με πολύ σεβασμό τους μεταχειρίστηκαν όλοι μέχρι να φτάσουν μπροστά στο Σουλτάνο και απορούσαν και οι δυο τους για όλη αυτή την υποδοχή, αλλά δεν είπαν τίποτα. Προχώρησαν σιωπηλοί και έκαναν τεμενά όπως και όλοι που βλέπανε τον Πατισάχ.
1: Καλώς τους φίλους μου,
0: είπε ο Σουλτάνος καθισμένος στο μεγάλο καναπέ με τα πολλά μαξιλάρια και πρόσθεσε αμέσως.
1: Ή μήπως δεν είσαστε φίλοι μου, Γενάδια?
2: Αφού ο Θεός έκανε αμοιρά και στο δικό μας γένος, πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις και να ζήσουμε αδερφωμένα με σεβασμό και ομόνοια.
1: Σοφά μίλησες, καλόγερε. Και σεβασμός θα υπάρχει και ομόνοια όταν κάνει την υπακοή στις εντολές μου. Αλλιώς μιλάει για τα γάνα τη δική της γλώσσα. Κατάλαβες, Ρωμιέ, καλόγερε?
2: Κατάλαβα, Σουλτάνε μου.
1: Άλλος τρόπος για να ζήσουν όλοι στο βασίλειο το δικό μου δεν υπάρχει. Και σας το λέω αυτό από την αρχή για να έχουμε και καλή συνέχεια. Εγώ τους φίλους μου τους τιμώ και τους καλοπληρώνω. Τους εχθρούς μου όμως δεν τους λυπάμαι. Τους πελεκώ χωρίς πολλά λόγια. Μια κι όξο. Την πίστη μας θα την κρατήσουμε αλόβητη, Πατισάχ. Εκεί δεν χωρά καμιά συγκατάβαση και υποχώρηση. Ή μένουμε ορθόδοξοι χριστιανοί ή πεθαίνουμε. Για να αλλάξουμε πίστη ή να πάμε σε συμβιβασμούς δεν γίνεται και δεν συζητείτε. Αυτό το ξεκαθαρίζω από την αρχή, καθαρά και εξάστερα. Μη φοβάσαι, Γενάδια,
0: είπε ήρεμα ο Σουλτάνος σχεδόν φιλικά.
1: Θα την κρατήσετε την πίστη σας, που είναι όμορφη και μοιάζει και με τη δικιά μας. Γιατί είναι καθαρή και βάζει εις όλα πρώτα τον Θεό. Και εκτός από την ελευθερία στην πίστη, και άλλα προνόμια θα σας δώσω. Για να δείτε πως δεν είμαι εχθρός σας, αλλά φίλος και προστάτης σας. Μονάχα έναν όρο σας βάζω. Οι καμπάνες της εκκλησίας σας δεν θα ξαναχτυπήσουν ποτέ. Δεν θέλω να ξανακούσω να καμπανίζουν όπως τότε στην Πολιορκία, που χτυπούσαν όλες μαζί και με ξεκουφαίνανε. Αυτό είναι η διαταγή και δεν αλλάζει.
0: Φέρανε σερμπέτια οι ευνούχοι και άλλα κεράσματα. Γίνανε προπόσεις και ευχές και ύστερα ο Σουλτάνος είπε.
1: Από σήμερα, Γενάδια, σε ορίζω Πατριάρχη των Ορθοδόξων Ρωμιών σε όλη την επικράτειά μου. Και έτσι θα γίνεται πάντα. Θα είσαι η κεφαλή σε όλο το ρωμαϊκό μιλέτη. Αλλά και η κεφαλή σου θα είναι η εγγύηση πως όλα πάνε καλά. Αλλιώς την χάνεις. Συμφώνει, Γεννάδιε. Αναλαμβάνεις αυτό το έργο ή νιώθεις αδύναμες στις πλάτες σου? Με τη βοήθεια του Θεού, Σουλτάνε μου, θα προσπαθήσω και εσύ είμαι ανάξιος για υψηλά καθήκοντα. Φτάνει να μην με εμποδίσουν οι δικοί σου αντιπρόσωποι και ερμηνεύσουν διαφορετικά τις διαταγές και τα προστάγματα και τα όσα προνόμια υπόσχεσαι να δώσεις στην Εκκλησία και το γένος των Ελλήνων. Γιατί μην ξεχνάς, Παντισάχ, ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα δουν με καλό μάτι αυτή τη φιλία ανάμεσα σε εμάς και στο Ισλάμ.
0: Απάντησε ο γενναίος Γεννάδιος, που εκείνη την ώρα έπαιρνε στις πλάτες του το γένος.
1: Εσύ μισκιάζεσαι γι' αυτά. Τα ξέρω καλά και τα έχω λογαριάσει στη δικιά μου ζυγαριά. Κάνετε εσείς τις τελετές και τα άλλα, αυτά που θέλετε και τον καινούριο Πατριάρχη, και θα μου φέρετε χαρτί επίσημο για όσα είπαμε και είναι γραμμένα και άσβηστα. Τα προνόμια και τα δικαιώματα θα σου τα πει κατά λεπτός ο μεγάλος βεζίρης μου, ο Χαλίλπασας. Και θα τα πάρεις γραμμένα και υπογραμμένα με τη δική μου υπογραφή.
0: Έμεινε λίγο σιωπηλός και ύστερα στράφηκε στον Αλέξιο και είπε σμίγοντας τα φρύδια του και δίνοντας τον ίδιο επίσημο τόνο.
1: Όσο για σένα, πρωτοσπαθάρη Αλέξη, σε ορίζω γεφύριο ανάμεσα σε μένα και στον Πατριάρχη. Για όποιο ζήτημα χρειάζεται συνεννόηση και άδεια για να γίνει πράξη. Και το δικό σου κεφάλι θα στέκει στους ώμους σου όσο θα στέκουν καλά και συμφωνείς ανάμεσα στον Ντοβλέτη το δικό μας και το γένος το δικό σας. Θέλω να ξαναβρει το δρόμο της τούτη η πόλη και όλες οι επαρχίες της βασιλείας μου που έχουν χριστιανούς. Από σας εξαρτάται τώρα τι θα κάνετε και τι θα πράξετε για όλα τα διαφεντέματα. Ένα λόγο ακόμα, μεγάλε Αμοιρά. Σε όσα είπες αντίρρηση δεν έχουμε και οι κεφαλές μας εγγυώνται για την τήρησή τους. Σοφές οι αποφάσεις σου και θα γίνουν πράξη. Τότε ποιος είναι ο λόγος? Τι θες να πεις, μίλα καθαρά.
0: Είναι για τον Πάπα της Ρώμης και για τους Λατίνους της Φραγκιάς.
1: Τι δουλειά έχει ο Πάπας και οι Λατίνοι στα δικά μας νητερέσα?
0: Καμιά δουλειά δεν έχει ο Αντίχριστος. Αλλά χώνει την ουρά του παντού και θέλει να μας υποτάξει, να φιλήσουμε την παντόφλα του.
1: Άμα ξαναχώσει την ουρά του στα δικά μου τα λιμέρια, και όπου εγώ εξουσιάζω, θα την κόψω την ουρά του και θα του τη δώσω να τη φάει. Δεν με ξέρεις καλά εμένα, καλόγερε. Εγώ είμαι αρχηγός μετά τον Αλάχ και τον Προφήτη. Και έχω εξουσία ζωής και θανάτου. Θα βγάλω φετφάδες και μπουγιουρδιά και φυρμάνια, που να μην περνά στον τόπο μας μητε πουλί πετάμενο του Πάπα. Εδώ είναι Ανατολή, και Ανατολή έχει διαφεντευτεί εμένα.
0: Είπανε πολλά και άλλα. Στο τέλος φύγανε πάλι με τιμές για να πάνε στο Πατριαρχείο να μιλήσουν για τα παραπέρα. Τους ξεπροβόδισε ο μεγάλος βεζίρης ως την εξώπορτα και ύστερα περπάτησαν μονάχοι. Για κάμποση ώρα προχωρούσαν αμίλητοι, κλωθώντας στο νου τους τα λόγια του Σουλτάνου. Και τη μια τον βλέπανε πως έβαζε τα πράγματα σε τάξη, από ανάγκη να φτιάξει την εξουσία του, και από την άλλη φοβούνταν μήπως ήταν καμιά πανουργία του Αμοιρά για να ξαναπαιδέψει χειρότερα το γένος.
1: Πολύ συλλογισμένο σε βλέπω,
0: είπε για μια στιγμή ο Αλέξιος τον Γεννάδιο, που το γνώριζε καλά και το σέβονταν πολύ.
2: Και εσύ το ίδιο κάνεις, Αλέξιε,
0: απάντησε διπλωματικά ο Γεννάδιος, που δίπλωνε και ξεδίπλωνε μέσα του τα λόγια του Σουλτάνου.
1: Λες να κάνουμε τους ίδιους λογισμούς?
2: Ο Θεός να ευλογήσει και εκείνον και μας.
0: Φτάσανε στο Πατριαρχείο, είπανε τις αποφάσεις του Μωάμεθ και βάλθηκαν να ετοιμάσουν τα χρειαζόμενα κατά την εκκλησιαστική τάξη για την ανάρρηση του μοναχού Γεννάδιου στον Πατριαρχικό θρόνο. Και εκείνος αμέσως σκέφτηκε να συγκεντρώσει γύρω του μερικούς σοφούς κληρικούς και τους ενάρετους και τους φιλογενείς λαϊκούς για να έχει πιο πολλά χέρια στο μεγάλο έργο που αναλάμβανε.
2: Θέλω να μου βρείτε τον αδελφό Νεόφυτο τον Ροδίτη και να του πείτε ότι τον θέλω αμέσως να έρθει.
0: Είπε και για μερικούς άλλους που τους ήξερε και ήταν μεγάλοι στην πίστη και πρώτοι στη θυσία και γράψε τα ονόματά τους σε ένα χαρτί. Στο τέλος του καταλόγου έβγαλε και το όνομα του ιερομόναχου Λαζάρου, που όμως δεν το πολύ ξέρανε όλοι οι εκκλησιαστικοί. Έλειπε και ο Αλέξιος εκείνη την ώρα και οι πατριαρχικοί βάλθηκαν να βρουν τους άλλους και να τους φέρουν στο Πατριαρχείο, όπου γίνονταν μεγάλος αναβρασμός και τρεχάματα για να ετοιμάσουν όλα τα σχετικά για τον νέο Πατριάρχη. Όλοι βλέπανε καλοσήμαδο το γεγονός ότι ο Σουλτάνος όριζε κεφαλή του γένους τον Πατριάρχη, που ήταν ο καλύτερος ανάμεσα σε όλους εκείνον τον καιρό. Ταπεινός και αθόρυβος ο πατήρ Λάζαρος ζούσε στο μικρό κελί του και έκανε τον καλογερικό του κανόνα και τα εκκλησιαστικά του χρέη ως ιερομόναχος και τον υπόλοιπο χρόνο του τον αφιέρωνε στο περβόλι του μετοχιού. Και ψέλνε σιγά σιγά και προσεύχονταν νοερά και έλεγε στην Παναγία:
2: «Χαίρο ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρο ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε γέφυρε η μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών».
0: Και έψελνε τα τροπάρια και την παράκληση και δάκρυζε και σταυροκοπιόταν και ώρες ώρες σήκωνε το βλέμμα του στον ουρανό και συνέχιζε:
2: «Πάντων θλιβωμένων η χαρά. Ναι, Παναγία, νιώθω χαρά όταν σε φέρνω στο μυαλό μου και ψώνω σε σένα την ελπίδα μου. Βοήθησέ με».
0: Τέτοια κι άλλα έλεγε την ώρα που έσκαβε και πότιζε τα σπαρτά του, αλλά σήμερα ένιωθε κάτι διαφορετικό μέσα στα στήθια του. Απ' την ώρα που ξύπνησε και πιο πολύ από την ώρα της λειτουργίας που έκανε στο μικρό εκκλησάκι του, ήταν ολομόναχος και δίχως ψάλτη και δίχως εκκλησίασμα. Του φαίνονταν όμως πως μέσα στο ναό υπάρχουν πιστοί, πως είναι κάποιοι αθέατοι που συμμετέχουν στη λειτουργία. Ένα-δυο φορές μάλιστα του απάντησαν αόραστοι ψαλτάδες από το αναλόγιο, την ώρα που έλεγε τα ειρηνικά. Όταν όμως άρχισε να ψέλνει το Άγιος ο Θεός, ακούσε από το μικρό τρούλο του ναού να κατεβαίνουν στα αυτιά και να τρυπούν την καρδιά του αγγελική ψαλμή. Σταμάτησε να ψέλνει ο ίδιος για να ακούσει καλύτερα. Δεν μπορούσε να ξεχωρίσει λέξεις. Μόνο τη μουσική άκουγε. Και ήταν μια απόκοσμη, μια πρωτάκουστη μουσική, από τις ουράνιες εκείνες μελωδίες που όταν τις ακούμε σε κάνουν να ξεχνάς τον κόσμο όλο και τον εαυτό σου τον ίδιο. Και ανάμεσα στις ψαλμωδίες αυτές, του φάνηκε πως άκουσε τον πονεμένο εκείνο ψαλμό που δαγκώνει πάντα την καρδιά. «Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Τον Αγίον ο χορός έβρες πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου». «Μα αυτό είναι από τα νεκρόσημα ευλογητάρια», σκέφτηκε απορριμμένος και κατά τη λειτουργική τάξη δεν τέριαζε τη στιγμή εκείνη. Συνέχισε την τελετή της λειτουργίας και όλη αυτή την ώρα συνεχίζονταν οι αγγελικές ψαλμωδίες και γέμισαν την καρδιά του με ανίποτη χαρά, μια ανάπαυση που σπάνια την ένιωθε. Και λιγόστευε μέσα του και η απορία, γιατί ήταν βέβαιος ότι όλα αυτά είναι ουράνια και όχι γήινα ψαλσίματα. «Δόξα να έχει ο Θεός που του στέλνει τέτοιες παρηγορίες στις μαύρες ώρες της καταστροφής, όπου σκέπασαν την Ορθόδοξη Αυτοκρατορία». «Ικτήρμον και λεήμον ο Κύριος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ», είπε μέσα του όταν τέλειωσε τη λειτουργία και έκανε κατάλυση των θείων δώρων. Ξεχωριστά χαρούμενος πήγε στο κελί του. Δώρο του Θεού απερίγραπτο ήταν τούτες οι ψαλμωδίες. Ακούσε μέσα στο κλεισάκι και ερχόταν κύματα-κύματα σαν το φως του ήλιου μέσα από τα σύννεφα τις μέρες του χειμώνα και στάλαζαν μέσα του δροσόμελο που όμοιό του δεν βρίσκεται στη γη. Και έκανε τόσο όμορφο ήλιο εκείνο το πρωί που χαμογελούσαν και τα σπαρτά και τα δέντρα του κήπου και κουνούσαν τα φυλαράκια τους, σαν να ευχαριστούσαν και αυτά το Θεό για τις ευλογίες του τις αμέτρητες που στέλνει καθημερινά σε όλη τη γη. Και ήθελε όλα τούτα να τα καταγράψει στη φυλάδα του. Πήγε λοιπόν στο κελί του και άφησε ανοιχτή την πόρτα για να μπαίνει μέσα ο ήλιος. Κάθισε στο σκαμνί και άρχισε να γράφει. Να γράφει τον ενθουσιασμό του. «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Και σήμερα το είδα για άλλη μια φορά και το ένιωσα πιο πολύ από τις άλλες φορές. Με τους αγγελικούς ψαλμούς που άκουσα την ώρα της λειτουργίας στο εκκλησάκι μου. Γι' αυτό έκλαψα την ώρα που έψελνα στη λειτουργία. Τα σά εκ των σών, σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Εύχομαι να φτάσει η φωνή στα ουράνια και να είδες, Κύριε, πόσο αληθινή ήταν σήμερα η φωνή μου». Η γιαγιά μου η Άλωση, του Παναγιώτη Σωτήρχου.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Στήλισε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Για όλη αυτήν την εβδομάδα θα έχουμε την μεγάλη χαρά και τιμή να ακούσουμε στις εκπομπές μας την συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Άρχον Πρωτομαΐστορ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και Πρόεδρος του Εν Αθήνες Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως, κύριος Σταμάτιος Κίσας. Ο Άρχον Πρωτομαΐστορ έχει πάρα πολλές γνώσεις πάνω στο άγραφο τυπικό της πολιτικής παράδοσης, είναι και ο ίδιος άλλωστε πολίτης, και η συζήτηση μαζί του έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς μας μιλάει για τους μεγάλους ψάλτες της πόλεως, αλλά και γενικά για όλη την κατάσταση την ψαλτική, την οποία και ο ίδιος έχει ζήσει στην πόλη, αλλά και γενικότερα θυμάται ιστορίες του προηγούμενου αιώνα από την πόλη και από τα ψαλτήρια και από τις εκκλησίες της πόλεως. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα της συνεντεύξεως και ενδιάμεσα θα ακούμε και ύμνους τους οποίους ψάλλει ο ίδιος. Να σημειώσουμε ότι ο Άρχον Πρωτομαΐστορ και Πρόεδρος του Συλλόγου υπήρξε μαθητής του αημνήστου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασιλείου Νικολαίδου. Έχει ψάλει σε διάφορα ψαλτήρια και της πόλεως αλλά και γενικά και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, και τα τελευταία περίπου 20 χρόνια είναι πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στο Καβούρι της Βουλιαγμένης στην Αττική. Το 2016 ετιμήθη από την αυτούθιωτάτη Παναγιότητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο με το οφήκιο του Άρχοντος Πρωτομαΐστορος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.
1: Πρόεδρε, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Μας δέχεστε εδώ στα γραφεία σας, τα γραφεία του Συλλόγου Μουσικοφίλων. Είναι μεγάλη μας χαρά, έτσι, μεγάλη μας τιμή. Κάναμε ένα ταξίδι μικρό για να φτάσουμε μέχρι εδώ σε εσάς, αλλά θα χαρούν και οι ακροατές μας στο ραδιόφωνο να ακούσουν, να μας πείτε πράγματα και ιστορίες από την πόλη και τις εμπειρίες σας όλα αυτά τα χρόνια.
2: Καλώς ορίστε, Πατέρ Νεόφυτε. Μεγάλη μας χαρά και τιμή η παρουσία σας στον ταπεινό μας σύλλογο εδώ, ο οποίος έχει τα τελευταία χρόνια αποκτήσει και στέγη από εκεί που ήμασταν επί μία εικοσαετία περίπου σκηνίτες και μας φιλοξενούσαν δεξιά και αριστερά οι αδελφοί, ναι. Αλλά πλέον επήλθε χρόνος, καιρός που δημιουργήθηκε αυτή εδώ η θαλπορή, αυτή η γωνιά εδώ της ψαλτικής τέχνης.
1: Και είστε πολύ ωραία, πολύ όμορφο το μέρος εδώ, λειτουργικό, έτσι μας ξεναγήσατε και όντως είναι θαυμάσιο μέρος.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να ξεκινήσουμε να μας πείτε λίγα λόγια για σας, να σας γνωρίσουν έτσι και οι ακροατές μας.
2: Να σας πω. Εγώ γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη, συγκεκριμένα στην ασιατική πλευρά του Βοσπόρου, δηλαδή στη Μητρόπολη Χαλκιδόνος, στο χωρίο Χρυσοκέραμων Τανίν Τσενγκέλκιοι, το οποίο έχει μεγάλη ιστορία, διότι ξεκίνησε ως μονή επί Ιουστινιανού και Θεοδόρας των μετανοούντων ή μεταναουσών καλύτερα γυναικών, στις οποίες έκανε Θεοδόρα, και η μονή βεβαίως μετά από χρόνια παρήκμασε λόγω των κατακτήσεων και έγινε μια πολύχνη, ένα χωριό και έγινε ενεργειακός ναός του Αγίου Γεωργίου, ο οποίο τα κεραμίδια χρήσισαν όταν ο ήλιος έδιε από την Αγία Σοφία, και θεωρεί το χρυσοκέραμα το ονομάσανε. Για αυτόν τον λόγο. Μετά, ναι, μαζεύτηκε ο κόσμος, ήρθαν πολλοί και έγινε χωριό, ας το πούμε. Δεν είχε Οθωμανούς πόλους στον πρώτο καιρό, σχεδόν καθόλου. Ρωμαϊκό χωριό. Οι Οθωμανοί ήρθαν στο 19ο αιώνα, κυρίως εγκατεστάθησαν άνθρωποι της υψηλής Οθωμανικής αυλής. Ενίσχυε ο Σουλτάνος, είχε μέγαρο εκεί, κάποιο θέρετρο μάλλον. Και δεν είχε δε ούτε Εβραίους ούτε Αρμενίους. Μόνο ο Χριστιανός Ορθόδοξος. Στην τη μεγάλη ακμή μας το 19ο αιώνα είχε τρεις ιερείς και στον 20ο, προϊστάμενο Αρχιμανδρίτη και διάκονο. Ο ναός ήταν και είχε αγίασμα και πάρα πολλά αγιάσματα εγκατεσπαρμένα δεξιά και αριστερά, ιστορικά. Το σπουδαιότερο είναι ο Άγιος Παντελεήμων, είναι στο ύψομα και είχε θαυματουργό που οι πανήγυροι κρατούσε τρεις μέρες και ερχόταν από τις ενοικίες της Κωνσταντινούπολης και κοιμόντουσαν το καλοκαίρι, τέτοιο καλοκαίρι, βλέπετε, εκεί έξω. Με πολύ μεγάλη παράδοση, να σας πω ένα γεγονός, ερχόταν πολυτεχνικά ο Πρίγκος, μάλιστα, διότι ο πρόεδρος εκεί, ο Ζινόβιος Κυριακίδης τότε, ήταν ο προσωπικός φίλος του Πρίγκου, τον φιλοξενούσε μέρες στο χωριό μας.
1: Μάλιστα,
2: και οι οικογενειακοί μας θέλανε πάντα τα πιο γάργαρα νερά. Δεν θέλανε δευτέρας ποιότητας, ας το πούμε έτσι. Και εκεί γεννήθηκα, έκατσα στο αναλόγιο με πρώτο δάσκαλο, ήμουν παιδί 5,5 χρονών, τον Αχιλέα Καρτζόγλου. Ο Αχιλέας Καρτζόγλου μέχρι το 1961 ήταν σε εμάς. Εγώ περί 59-60 μπήκα στο αναλόγιο. Το 1961 είχε φύγει και τον διαδέχτησαν ένας Θεολογίδης, Θεόδωρος Θεολογίδης, θείος του νυν Παριζιάνου, του Στεφάνου, του Λαμπαταρίου του πέραν. Και μετά, εγώ το 1963 μετακομίσαμε, φύγαμε από την Χαλκιδόνα, πήγαμε στο πέραν γιατί ήταν δύσκολα η μεταφορά, δεν είχε γέφυρες, δεν είχε τότε, ήταν με πλοίο. Και μισή μέρα να πας στην πόλη και άλλη μισή μέρα να γυρίσεις. Ναι. Και τότε άρχισε να πηγαίνω στην Παναγία του πέρα, μετά το 1965. Και το 1967, ακόμα συνέχισε την Παναγία του πέρα, με διαλύματα. Και τότε ήταν ο Μακρύδης, ο Σταύρος Μακρύδης, και αριστερά ήταν ο πατήρ Γρηγόριος, εδώ, τότε Βύρονάκος. Και εκεί στον κύριο στο Βυρονάκο ήμουν εγώ. Μετά γνώρισα τον Βασίλειο Νικολαίδη. Μάλιστα. Από το σχολείο, από το δημοτικό. Γιατί στο ζωγράφιο έκανε το μάθημα της μουσικής, ναι, ο Βασίλειος Νικολαίδης.
1: Συσκητούσατε στο ζωγράφιο.
2: Ναι, εγώ από την πέμπτη τάξη μου στο ζωγράφιο πήγα. Και ο Βασίλειος Νικολαίδης έκανε τη μουσική των σχολείων, αυτό όχι. Βέβαια είχε ένα καλό χαρακτηριστικό. Έλεγε ποιοι ψάλουν ή ποιοι πηγαίνουν σε αναλόγια. Ναι. Και τους ξεχώριζε αυτούς. Και ιδιαιτέρως σε στιγμές άλλες. Ναι, έκανε μαθήματα. Ναι. Κυρίως μαθήματα της επομένης Κυριακής, της επομένης λειτουργικής συνάξεων. Για να ξέρουν τα παιδιά, ήταν πολύ χρήσιμο αυτό. Πήρε στην εκκλησία του το μαθητής και ήξερε διαβασμένος τι θα πει. Μεγάλο πράγμα. Γιατί τώρα, ό,τι θεωρεί δεν μπορούσε να ξέρει εκείνη την ώρα. Τι θα πει, τι θα ψάλει. Αυτό προέχει στην Κωνσταντινούπολη. Προέχει πάντα τι θα λες στο στασίδι. Πάντων κριτήριο ήταν η ακολουθία, η παράδοση, η πίστη. Η θεωρητική κατάρτιση βεβαίως είναι εκ των όρων κάνευ, αλλά όχι και την ώρα όμως, άλλη ώρα.
1: Βέβαια, σωστά.
2: Και ο Νικολαίδης σε αυτό το θέμα ουσιαστικά ήταν πολύ χαρακτηριστικός. Και οι άλλοι ψάλτε βεβαίως εκεί του πέραν, τον υπερνό του Σαββάτου, πάντα δίδασκαν. Μεταξύ άλλων, στο πέραν, στις καθημερινές και τα Σάββατα, έψαλε και ο περίφημος Νικόλος Αναστασιάδης, ο επιλεγόμενος μπακαλιάρος, ο οποίος ήταν μια μορφή μεγάλη, και αυτός της σχολής του Ναυπλιώτη ήταν. Ναι. Και εκείνος ήταν μια διδασκαλία. Και το αναλόγιο του και οι συζητήσεις του.

0: Πηγαίνα τότε και καθημερινές τα ψαλτήρια και σαν.
1: Βέβαια, εγώ και στον Όρθρο πήγαινα. Και μάλιστα πολλές φορές έκανα, επειδή αργούσαν οι Όρθροι μεγάλοι, το έκανα από την πρώτη ώρα και δεν πήγαιναν στο μάθημα.
0: Στο σχολείο.
1: Και πήραν τηλέφωνο τον Φραγκόπουλο, τον διοικητή, του είπαν: Μην το κραβάλεις το παιδί απουσία, γιατί. Στου Όρθρου. Ναι. Πήγαμε 9 παρτέτα χτύπησε ο κόδων για να πούμε στο μάθημα. Ακόμα 9 και 4 δεν είχε τελειώσει ακόμα Όρθρο. 8 άρχισε.
0: Σωστά.
1: Ναι, τι να σα πω. Και έχανα την πρώτη ώρα.
0: Είναι όμως σημαντικό αυτό, τι ένα λέτε. Παιδί από πολύ μικρός να παίρνει
1: ναι.
0: τα μαθήματα αυτά πάνω στο αναλόγιο.
1: Ναι. Ο όρθρος της καθημερινής είναι το σχολείο, είναι το προστάδιο όλων των τυπών. Άμα δεν ξέρεις τον όρθρο της καθημερινής, τι ξέρεις.
0: Έτσι είναι, έτσι σωστά ακριβώς.
1: Ξέρεις μόνο τις μεγάλες μέρες, Κυριακή και τη μεγάλη εβδομάδα.
0: Είχατε πάει στο Πατριαρχείο καθόλου.
1: Ναι, ήσασταν... ο Νικολαίδη με κάλεσε, διότι ήξερε από τότε και μου λέει, επειδή τα καλοκαίρια παραθέριζα στη Χάρκη. Το δε σπίτι του Άρχοντος Πρωτοψάλου του Νικολαή ήταν πολύ κοντά με εμάς. Τον έλεγα μετά στον καφέ, στο καφενείο που είχε του Τσάκονα, του Διογέννη και μου λέγε τα απογεύματα λέει πριν τον Ισπερινό ή μετά τον Ισπερινό, έλα λέει σπίτι, θα τα πούμε. Και από εκεί ξεκίνησε.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά μου είπε, έλα και στο Πατριαρχείο.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ μένω μακριά και κατέβηκα στο Πατριαρχείο. Το Πατριαρχείο είναι αλήθεια, πάρα πολύ δεν πήγα. Πήγαινα, δεν ήμουν όπως άλλοι που ήταν συνέχεια λόγω του ότι μέναν κοντά.
0: Ήσταν μακριά και ήταν δύσκολο.
1: Ναι. Αλλά αυτά που λέγανε στο Πατριαρχείο τα είχα μάθει από τον ίδιο τον Νικολαίδη.
0: Μάλιστα.
1: Και μικρότερος που πήγαινα εγώ, επί Ελευθερίου Γεωργιάδη, δηλαδή τη δεκαετία του 60, σε πολλές φορές είχα πάει, είχα ακούσει τον Νικολαίδη και τον Λευτέρη, τον Γεωργιάδη, πως τα έψαλαν. Εγώ δεν έφτασα την εποχή του Εμμανουηλίδη, διότι είχα φύγει πια από την πόλη.
0: Μαθαίνουμε έτσι για τον Άρχοντα από το ψάλιο του Νικολαίδη, ήταν και πολύ καλός άνθρωπος.
1: Ναι, ή το, τι να σας πω, εξεπόψιος ήθους ανθρώπου,
0: ναι.
1: Τέτοιο άνθρωπο δεν ξαναβγάζει εύκολα στο Στασίδη.
0: Ναι,
1: ντρεπόταν να κάνει παρατήρηση, που λέει ο λόγος. Έκανε τις παρατηρήσεις του, αλλά με μεγάλη συστολή και με μεγάλη, έτσι, να μην θίξει, να μην κάνει, καταλαβαίνετε με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Βέβαια, αυτό είχε και τα θετικά, είχε και τα αρνητικά όμως. Διότι δεν καταλάβαινε και δεν του ενδιέφερε, υπήρχε και αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μπορεί να μεν από πλευρά συμπεριφορά να θεωρείται καλή, αλλά από πλευρά παιδεία δεν ήταν πάντα καλή αυτό το πράγμα.
0: Τα παιδιά του εκμεταλλευόταν.
1: Ναι, εκμεταλλευόταν και δεν ανταποκρινόταν σε αυτά που έπρεπε.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτό. Η παράδοση του Πατριαρχικού Ναού, βέβαια, διατηρήθη πάντοτε. Βέβαια, ο Βασίλης Νικολαίδης, λόγω του είχε χαρακτήρα έτσι, μαλακό χαρακτήρα και. Πολλές φορές διάκονοι και άνθρωποι άσχετοι έλεγαν Άρχον, είπε ο Πατριάρχης να σταματήσετε, να μην μπείτε αυτό, να μην ψάλετε εκείνο και τους άκουε.
0: Ενώ
1: εδώ δεν ήταν σωστό. Ναι. Ή το δική τους επίνευση σε αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ναι.
1: Εγώ πολλές φορές τα έχω μπροστά που ήμουν, κυρίως την εποχή 70-72 που εκοιμήθηκε ο Πατριάρχης, τον αγόρασε μου σχεδόν μαζί του κάθε μέρα μετά την εποχή εκείνη.
0: Ναι.
1: Του λέγανε Παναγιώτη, Άρχον, λένε ψέματα λένε. Δεν είναι έτσι. Δεν το είπε κανένας πατριάρχης αυτό το πράγμα.
0: Εκμεταλλεύονταν την καλοσύνη.
1: Τέτοια πράγματα. Ναι. Και αυτό βέβαια συνετέλεσε ώστε τότε πολλά πράγματα στο Πατριαρχείο να μην ψάλλονται, να μην λέγονται εξαιτίας διαφόρων έτσι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Ο Νικολαίδης ή το μία προσωπικότητα, ας πούμε, που ουσιαστικά έψαλε τον Μπρίγκο. Δηλαδή, αν δείτε τα βιβλία του και αν δείτε όλη την παράδοσή του, ναι. Είναι ένας Κωνσταντίνος Μπρίγκος, ο οποίος πολύ καλό στη γραφή, διότι είχε αποφοιτήσει και από το τουρκικό οδείο και είχε κάνει με μεγάλους καθηγητάς την ανατολική μουσική παράδοση, την ήξερε πολύ καλά. Και μάλιστα υπάρχει μελέτη του, το γνωρίζω, συνάδελφοι, συγκριτική μελέτη βυζαντινής και οθωμανικής μουσικής, η οποία παραδόξως πως εξυφανίστηκε μετά την κοίμησή του. Κάποιος την έχει, λέγουν,
0: ναι.
1: Δεν είμαστε στην πόλη του. Τα χρόνια εκείνα, εγώ έφυγα από το 71-72.
0: Δεν έχει εκδοθεί αυτή.
1: Είναι ήδη κάπου, αλλά χαμένη. Επισήμως χαμένη.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον μεγάλο. Εγώ νομίζω από τους καλύτερους λαμπαδαρίους ήταν μετά τον Στανίτσα και τον Μπρίγκο, ήταν ο πατήρ Παναγιώτης Τσινάρας. Δηλαδή η τριετία εκείνη από την κοίμηση του Δανιηλίδη μέχρι και την είσοδο του Ελευθερίου Γεωργιάδη το 67, μια διετία περίπου, 65-67. Ήταν λαμπαδάριος, εκτελούσε χρέη λαμπαδάριο. Το πατηρητής της λαμπαδαρίας ήταν ο πατήρ Παναγιώτης ως διάκονος, παρακαλώ.
0: Διάκονος.
1: Γιατί πρεσβύτερος έγινε μετά. Χειροτονήθηκε αργότερα. και θυμούμαι πάρα πολύ καλά τα κοινωνικά του και όλα τα πατριαρχικά. Βέβαια ο πατήρ Παναγιώτης δεν θεωρεί το γνήσιος πατριαρχικής σχολής, διότι το δομέστιχος του Γιάνγκου Βασιλιάδη, που ήταν ο γαμπρός του 40 εκκλησιών και ψάλανε ενοριακά πιο πολύ αυτοί με τον Στέφανο Μπρούσαρη και τα λοιπά, μια ομάδα πολύ αξιόλογη ψαλτικά. Αλλά ο κύριος με μια ματιά αμέσως πήρε τον Μπρογάκη και έλεγε όλες τις αναλύσεις πατριαρχικές στα κοινωνικά, κυρίως τα κοινωνικά της εποχής του Παναγιώτη Τσινάρα. Δεν νομίζω να ξαναακούστηκε αυτό το πατριαρχείο και είναι τα τεράστια κοινωνικά με τις προεισαγωγές και μάλιστα σε μεγάλες γιορτές και μεγάλες ακολουθίες που υπήρχαν ειδικοί λόγοι, έβρισκε προεισαγωγές από παλιά και τις προσύρμοζε βέβαια, τα κολούσε, διότι δεν ήταν πάντα Γάντι το κάθε χεροδικό του, κάθε κοινωνικό, και τους ήξερε. Έπαιρνε από άλλα κοινωνικά πιο μεγάλα από τον παραδοσχάρη, νομίζω τον Γεώργιο τον Κρήτα. Ο Γιώργος ο Κρήτης ήταν, παρόλο ότι δεν είχε πολλά πράγματα, λέγουν ότι έχει μερικά χειροδικά που είναι σπουδαία. Και από εκεί αντλούσε, βέβαια, έπαιρνε ο Παναγιώτης Τσινάρας. Μετά τον διαδέχθηκε ο Ελευθέρως Γεωργιάδης, μουσικολογιότατος, πολύ καλό, κυρίως στη σχολή του Παλάση ήταν αυτός, έψαλε στο Γαλατά και μετά στην Αγία Τριάδα του Πέρα. Βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν γνήσια σχολή Πατριαρχείου. Ήξερε βέβαια ότι ο πατέρας του, ο Πάθρακλος Γεωργιάδης, ή το φίλος πολύ του Ναυπλιώτη, του Ιωκόλαπτου, αλλά δεν είχε εκείνη τη φωνή και εκείνο το στυλ που να σερβίρει ως γνήσιο πατριαρχικό. Ήταν πιστός, πολύ καλός εκτελεστής αυτών που έψαλε, κυρίως με χοροδιακή εκτέλεση την πατριαρχική παράδοση. Ενώ από τα δεξιά ο Νικολαίδης έψαλε τη μονοδιακή, την κλασική πατριαρχική παράδοση των τελευταίων αιώνων.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

δεύτεο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλιείς ανθρώπων. Να η μεγάλη κλήσεις. Με αυτά τα λόγια κάλεσε ο Χριστός την πρώτη ομάδα, τους 12 μαθητάς του, τους εκλεκτούς συνεργάτες του. Και εκείνοι, οι απλοί και αγράμματοι, με ασθενείς δυνάμεις ψαράδες της Γαλιλαίας, ευθέως αφέντες το πλοίον και τον πατέρα αυτόν ακολούθησαν αυτό. Ναι, δεν επισκέφθηκε ο Κύριος παλάτια ανακτορικά για να αναζητήσει την πρώτη συντροφιά του. Δεν χτύπησε τις πόρτες των διανοουμένων της εποχής του. Δεν προτίμησε τους θρησκευτικούς ηγέτες της Ιερουσαλήμ για να συγκροτήσει το πρώτο επιτελείο του. Αλλά εκεί, στα ήσυχα ακρογιάλια της Γενισαρέτ, βρήκε αυτό που ζητούσε. Τους περιφρονημένους με ταπεινή καταγωγή για να τους υψώσει και στηρίξει στο ύψιστο και μοναδικό αξίωμα του Αποστόλου. Απόστολοι, απεσταλμένοι, κι ήταν απεσταλμένοι οι μαθητές του Χριστού, απεσταλμένοι από το διδάσκαλό τους, ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. 3 χρόνια συναναστρέφονται το διδάσκαλό τους, βιώνουν από κοντά τη σοφία του, την παντοδυναμία του. Τα πολλαπλά θαύματα που βλέπουν οι ίδιοι τους αφήνουν συχνά άναυδος. Ζουν καθημερινώς ένα μυστήριο, ουδέποτε ούτως ελάλησε ως ούτως ο άνθρωπος. Ο μεγάλος ψαράς έριξε τα δίχτυα του και τους εχμαλώτησε και βεβαίως δοκιμάζουν και το πικρό ποτήρι των παθών του Κυρίου, της σταυρώσεως και της ταφής. Πικραίνονται, απογοητεύονται, λιποψυχούν μπροστά στο σταυρό. Όμως γρήγορα η θλίψη τους μετατρέπεται σε χαρά και καταξιώνονται να δουν όλοι μαζί αναστημένο τον Χριστό στη Γαλιλαία, εκεί που τους είχε ορίσει. Απόστολοι Χριστού, ναι, εκεί ακριβώς στη Γαλιλαία παραδίδει ο Κύριος τη σκητάλη της ιερής αποστολής τους μαθητάς του. Πορευθέντες εις τον κόσμον, άπαντα κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση. Η ιερή παρακαταθήκη, ο Ευαγγελισμός των ψυχών, έργο δύσκολο και κοπιαστικό, οι ανθρώπινες δυνάμεις αδυνατούν, δεν επαρκούν για ένα τόσο γιγαντιαίο έργο. Όμως τα δύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό έστειν. Δεν είναι μόνοι τους οι μαθητές στο σκληρό τους αγώνα. Αντλούν δύναμη από ψηλά. Η Θεία Χάρις τους επισκιάζει. Ο Κύριος τους το υποσχέθηκε. Ούκε άσο ημάς ορφανούς. Και αλλού, ιδού εγώ με θυμώνυμη πάσα στα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος.

Απόστολοι Χριστού, τι ευλογία και οι άσημοι μαθητές γίνονται διάσημοι. Οι φτωχοί πλούσιοι, οι αγράμματοι σοφοί, οι αδύνατοι δυνατοί, οι δειλοί τολμηροί, η φλόγα του Παναγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής τους αλλάζει ριζικά. Οι λαγοί γίνονται λιοντάρια, από μαθητέ δάσκαλοι, ψαράδες ανθρώπων, απόστολοι πνευματοφόροι. Με τη δύναμη του Θεού ξεκινούν για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, για την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού, για την απολύτρωση των ανθρώπων από την αμαρτία. Ζουν για τη δόξα του Θεού, αγνοούν τον εαυτό τους, ένα τους ενδιαφέρει να ενσαρκώσουν με τη ζωή τους τη μεγάλη κλίση που τους έγινε και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων. Δεν σταμάτησαν να ψαρεύουν με τα πνευματικά τους δίκτυα ανθρώπινες ψυχές. Είναι πεπισμένοι πως ο λόγος του Θεού ουδέρεται, πως το Ευαγγέλιο μεταμορφώνει ψυχές όπως μετεμόρφωσε και τις δικές τους. Γι' αυτό και κηρύττουν χωρίς φόβο το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου. Χριστόν σαρκωθέντα εκ Παρθένου Μαρίας, σταυρωθέντα, αναστηθέντα, αναλυφθέντα και πάλιν ερχόμενον κρίνε ζώντας και νεκρούς.

Απόστολοι Χριστού. Είναι γνωστό όμως ότι τέτοιες προσπάθειες χριστιανικής μεταμορφώσεως πληρώθηκαν με θυσία. Από τη θυσία πέρασαν και οι Απόστολοι του Χριστού. Όλοι άφησαν την τελευταία τους πνοή στο μαρτύριο και στο βασανιστήριο. Μαρτύρησαν για το Χριστό και πότισαν με το αίμα τους το δέντρο της πίστεως που τα κλαδιά του άπλωσαν μέχρι την Ασία, Αφρική, Ευρώπη. Ανεδείχθησαν Απόστολοι των Εκκλησιών, φως του κόσμου. Απόστολοι του Χριστού. Υπάρχουν και σήμερα Απόστολοι. Όλοι όσοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού, κληρικοί και λαϊκοί, είναι Απόστολοι. Και ασφαλώς, στην εποχή μας το έργο του Αποστόλου είναι ακόμη πιο δύσκολο. Είναι πιο εύκολο να ασκεί κανείς την ελεημοσύνη από το να μιλάει για το Θεό. Πρέπει να έχει το χάρισμα να κηρύττει, για να θράβει πραγματικά τις πέτρινες καρδιές των ανθρώπων. Πρέπει να έχει παρησία, να μην ντρέπεται, να ομολογεί την πίστη του και την αγάπη του στο Θεό. Και δυστυχώς όλοι δεν μπορούν, ή μάλλον ελάχιστοι είναι εκείνοι που μιλούν για το Θεό. Κι όμως ο καθένας μας, όλοι μας μπορούμε να κάνουμε έργο Αποστόλου. Έργο Αποστόλου κάνεις όταν η ζωή σου μιλάει στον περιβάλλον που ζεις, όταν είσαι παράδειγμα εναρέτου χριστιανού, όταν στη ζωή σου υπάρχει συμφωνία έργων και λόγων, όταν ο νόμος του Ευαγγελίου είναι βίωμά σου. Έργο Αποστόλου επιτελείς όταν αγωνίζεσαι να περάσει το Ευαγγέλιο σε όλα τα σπίτια, όταν προτιμάς ως δώρο στους φίλους σου ένα καλό βιβλίο, όταν προωθείς το ωφέλιμο έντυπο, το επικοδομητικό περιοδικό. Είσαι κι εσύ ένας μικρός Απόστολος όταν βοηθάς το έργο της Ιεραποστολής με την υλική σου βοήθεια, όταν ενισχύεις οικονομικά να χτιστεί μια εκκλησιά, μια αίθουσα κατηχητικού, να αγοραστεί μια καμπάνα που θα καλεί για όσους δεν ακούνε ποτέ το Λόγο του Θεού. Στα χνάρια των Αποστόλων βαδίζεις όταν προσεύχεσαι για τον Απόστολο του Χριστού, για όσους ευαγγελίζονται τις ψυχές, όταν αγωνιάζεις για τη διάδοση της Βασιλείας του Θεού στη γη, για την ορθοτόμηση του Λόγου της Αληθείας του Θεού. Ναι, αυτό μπορούμε όλοι μας να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε. Προσευχή. Μνήσθητη Κύριε υπέρ των καλλιεργούντων και καρποφορούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες. Και μια δεύτερη προσευχή. Ο Κύριος να αυξήσει τους εργάτες του αμπελόνους του. Έχουμε τόσο πολύ ανάγκη στις ημέρες μας.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Αποστόλους. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την θέλησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν η πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα τους θλίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεώσον και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψαν το ανομιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και ενικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σε δήλωσάς μου. Ραντιείς με εις όπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών ολευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσουν δεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθείας εγκέντρισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Κυρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής

αυτά, πρώτος ήμουν ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού, Φιλιππός

ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σον ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου,

Γρηγορίου Θεσσαλονίκης, Αμβροσίου Μεδιολάνων, Αρσενίου Ελασσόνος, Αχιλίου και Βυσαρίων ως Λαρίσης, Λουκάς Συμφέρου Πόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου.

των Αγίων Ανδόξων και Θαυματουργών Αργύρων Κοσμά και Δαμιάνου, Κύρου και Ιωάννου Παντελεήμονος και Ερμολάου, Σαμσών και Διομήδους, Μοκίου και Νικήτου Θαραλέου και Τρίφωνος.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συμφόρησαν τες ονομίας ημήν. Άγιε επίσκεψη και ίεση τας ασθενίας ημών, έρεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίνει.

0: των της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γένου ημίν δέσποτα επί της αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Αποστόλους. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.

Στους κορυφαίους των Αποστόλων Πέτρο και Παύλο αφιερώνει μια ομιλία του αγαπητή μας φίλη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Βλέπει την 29η Ιουνίου σαν μια μέρα που γη και ουρανός αμιλώνται για την πανήγυρη της μνήμης των Αποστόλων. Οι επουράνιες, έντιμες φωνές ενώνονται με τις φτωχές ανθρώπινες για να επεφημίσουν άξια τους κορυφαίους. Όσο για τον εαυτό του, απ' την αρχή το δηλώνει: «Ούχε βρίσκω λόγων επάξιων εγκομιάσε τους εγκομιάσαντας το γένος ημών». Δεν βρίσκει κατάλληλα λόγια να μιλήσει για αυτούς που ολόκληρη τη γη και τη θάλασσα περιήλθαν και φύτεψαν τα σπέρματα της ευσεβίας στην καρδιά των απειθούντων ανθρώπων. «Ω μακαρία διάς, υπιστευθήσα όλου του κόσμου τας ψυχάς». Στη σκέψη του μεγάλου εκκλησιαστικού ρήτορα και Αγίου δεν προλαβαίνει να πάρει την πρώτη θέση ο ένας και νιώθει την ανάγκη να εγκομιάσει αμέσως εις άξια των άλλων. «Τι γαρ Πέτρου μίζων, τι δε Παύλου ίσον». Πέτρος, ο καθηγητής των Αποστόλων. Παύλος, ο γνωριστής της Οικουμένης. Πέτρος, των αγνωμόνων Ιουδαίων ο Χαλινός. Παύλος, των εθνών η παράκλησης. Πέτρος, η αρχή της Ορθοδοξίας. Ο μέγας της Εκκλησίας Ιεροφάντης. Ο αναγκαίος σύμβουλος των χριστιανών. Το κοιμήλιον των άνω δυνάμεων. Ο τετιμημένος υπό του Δεσπότου Απόστολος. Παύλος, ο μέγας της αληθείας Κήρυξ. Το κάφημα της Οικουμένης. Ο ενουρανής άνθρωπος και επιγής άγγελος. Η δόξα της Εκκλησίας. Ο ενυψηλής πετώμενος αετός. Η λύρα του Πνεύματος. Ο γρήγορος του Χριστού υπηρέτης. Πέτρος, ο αιμός πνευματικός αίρος. Παύλος, το σκεύος της εκλογής. Η αιμή βακτηρία. Πέτρος, ο ναός του Θεού. Παύλος, το στόμα του Χριστού. Ο τρύπηχης άνθρωπος και των ουρανών απτώμενος. Και συνεχίζει φίλοι μας ο μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας το ισόρροπο αυτό εγκομιαστικό ξεχύλισμα της καρδιάς του προς καθένα από τους πρωτοκορυφαίους, ώστε να μην μπορεί να τιθασεύσει το θαυμασμό του, τα συναισθήματά του. Καταπλήσεται και θαυμάζει όποιος διαβάζει την ομιλία για τις λέξεις και τα σχήματα, τις ιδιότητες και τα νοήματα που βρίσκει ο ομιλητής για να αποδώσει τόσο εύστοχα, τόσο πλούσια τα αγιοπνευματικά χαρίσματα των Αποστόλων, το τεράστιο θεοφιλές έργο τους. Ένας πραγματικός χύμαρος ο λόγος του, λιμώνας πνευματικών ανθέων και χάριτος μεμεστομένος, πηγή δροσιάς και φροσύνης. Και όταν υποψιαστεί πως ίσως έχει κουραστεί το ακροατήριό του από αυτή τη συνεχή και τόσο γρήγορη εναλλαγή των εγκομίων από τον ένα κορυφαίο στον επίσης κορυφαίο, τότε θα ενώσει τον έπαινο, θα ταυτίσει το θαυμασμό. «Εμείς έστε το φως του κόσμου, η βασιλέων ευπορότερη, η πλουσίων δυνατότερη, η στρατιωτών ισχυρότερη, η σοφών και φιλοσόφων σοφότερη, η ρητόρων ευγλωτότερη, οι μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Εμείς έστε των μαρτύρων υπομονή, των πατριαρχών το ορθόδοξον, των μονοαζόντων η άσκησης, των παρθένων η στεφανίτε, των ενομοζυγίες η ειρηνοποιή, των αρπακτών πλουσίων η χαλινή, των ακολάστων η σοφρονιστέ, η σκέπη των βασιλέων, τα τείχη των χριστιανών».

Και πάλι όμως, φίλοι μας, θα υποχωρήσει στο ρητορικό πειρασμό της χωριστής παράλληλης αναφοράς για να κρατήσει αμύωτη την προσοχή των ακροατών. Χέρις Πέτρε της πίστεως η πέτρα, χέρις Παύλε της εκκλησίας το κάφημα, χέρις Πέτρε η κρυπής της ορθοδοξίας, χέρις Παύλε η μέρημνα των εκκλησιών, χέρις Πέτρε το εγκαλόπισμα της οικουμένης, χέρις Παύλε η είσοδος του παραδείσου, χέρις Πέτρε ο χειραγωγός της βασιλείας των ουρανών, χέρις Παύλε εύδιος λιμήν των χυμαζωμένων. Και συνεχίζονται τα χέρις κόμπι ατέλειωτη στο εγκομιαστικό του κομπολόι.

Σε κάθε ομιλία του όμως, ο μεγάλος και οικουμενικός διδάσκαλος σκοπό έχει μέσα από την ομορφιά του λόγου και τα ρητορικά σχήματα να βγαίνει ωφέλεια, να καλλιεργείται η ευγνωμοσύνη. Ποιασούν ευχαριστίας ανταποδόμενη μην της το σάφτα και κοπιακός ειδή μας. Μη μνίσκομαι σε πέτρη και εκπλήτωμαι, ανά μη μνίσκομαι σε παύλε και εξιστάμενος δάκρυση συνέχομαι. Τι γαρύπω ή τι λαλίσω, αναθεωρών ημών τας θλίψης, ουκίδα. Πόσας φυλακάς υγιάσατε, πόσα δεσμοτήρια εφοντίσατε, πόσας αλύσεις ελαμπρύνατε, πόσας βασάνους υπεμείνατε, πόσους τόπους της βήμασιν ημών υγιάσατε. Γι' αυτό τελειώνοντας παρακαλεί τους μεγάλους του Χριστού Αποστόλους χρησιμοποιώντας δικά τους λόγια. Αδιαλείπτος υπέρ ημών προσεύχεστε, τας υποσχέσεις ημών εκπληρώσατε. Προς δε τους πιστούς που ασφαλώς οι ψυχές τους είχαν γίνει δεκτικές από όσα είχαν ακούσει, θα τους τονίσει ότι οφείλουν να δείξουν πολύ προθυμία και να δεηθούν στον Πανβασιλέα Χριστό ή να ημάς αξιώσει τη αυτού φιλανθρωπία τες αυτών παραδόσεση και διδασκαλίες εμένην ή να λάβομεν έλεος εμπροσθεν του βήματος αυτού.

Παύλος, ο Απόστολος των Ελλήνων. Κάθε εποχή έχει τους μεγάλους άνδρες της που έχουν θέσει τη σφραγίδα της προσωπικότητάς τους σε αυτήν και επηρέασαν τον ρουν της ιστορίας. Υπάρχουν όμως και οι μέγιστοι, αυτοί που άλλαξαν

Οι κουρασμένοι Έλληνες ξαναβγαίνουν δυναμικά στο προσκήνιο της ιστορίας, οικοδομώντας την Αγία Σοφιά ως νέο Παρθενώνα, πλουτίζοντας με τα έργα των πατέρων της Εκκλησίας την ελληνική φιλολογία, με τους ύμνους την ελληνική ποίηση, με τις εικόνες την ελληνική εικαστική τέχνη. Ο Έλληνας γίνεται Ρωμιός. Ο Έλληνας φτάνει στο σήμερα έχοντας ζυμωθεί από τη μαγιά που έφερε στην Ελλάδα ο Απόστολος Παύλος. Και όλα αυτά για τους Έλληνες ξεκίνησαν από την ημέρα που ο Απόστολος των Εθνών πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Από τότε η γη του Περικλή και του Μεγαλέξανδρου, του Ευαγόρα και του Φιλίππου, του Μίνωα, γίνεται και γη του Παύλου, εκείνου που όργωσε την Ελλάδα για να σπείρει σε αυτήν το άγγελμα της σωτηρίας.

Υπάρχουν μορφές που πέρασαν από τον τόπο αυτό και χάραξαν δρόμους με τη σκέψη τους, την τέχνη τους, τα δημιουργήματά τους, τις συγγραφές τους, τις πράξεις και τα κατορθώματά τους. Δίκαια οι Έλληνες καυχόνται για αυτούς. Η μορφή του Αποστόλου Παύλου πέρασε αθόρυβα και χάραξε λεωφόρους. Ξεκίνησε ριάκι και έγινε στο διάβα του χήμαρος και καταράχτης. Ο ταπεινός κοινοποιός της Θερσού ήρθε ξένος στην Ελλάδα και έγινε ο Απόστολός της, αυτός που όρισε τη μοίρα της έκτοτε. Ο ρούς της σημερινής Ελλάδας ξεκινάει από τα βάθη των αιώνων. Περνάει από τον Παρθενώνα και τον Μεγαλέξανδρο και κάπου εκεί τη συναντάει μετά ο Απόστολος Παύλος για να της δώσει το πνεύμα του. Το πνεύμα που δημιούργησε τη Ρωμιοσύνη. Το πνεύμα που τεχνούργησε την Αγία Σοφιά. Το πνεύμα που έθρεψε το Μακρυγιάννη. Το πνεύμα του ξεσηκωμού του 21 και του όχι του 40. Το πνεύμα που εκφράζεται στο ταπεινό ξοκλήσι του Άθωνα και στο πανηγύρι του 15 Αυγούστου. Όλες αυτές οι πινελιές που διαγράφουν το πορτρέτο του νέου Έλληνα έχουν την αρχή τους και τη γενεσιουργό αιτία τους στις οδηπορίες και στις θαλασσοπορίες του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος αλώνησε τη γη αυτή και όργωσε τη θάλασσα για να φέρει το μήνυμα ενός καινούριου κόσμου. Ο ελληνισμός, δεχόμενος το μήνυμα αυτό, προσδιορίζει τη μοίρα του και τη μελλοντική του υπόσταση στο χώρο και το χρόνο. Η επιλογή του ήταν αντιφατική γι' αυτόν, γιατί έτσι δόμησε το καινούριο του πρόσωπο με το οποίο συνέχισε την πορεία του μέσα στην ιστορία. Ο σημερινός Έλληνας δεν είναι αρχαίος, δεν είναι ελληνιστικός, δεν είναι βυζαντινός. Ένας λαός σε μια δεδομένη στιγμή είναι η συνισταμένη των μέχρι τότε επιδράσεων που δέχθηκε στην ιστορική του πορεία. Και το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου υπήρξε ο καταλύτης, ο καθοριστικός παράγοντας που διαπότησε και έβαψε ανεξίτηλα τα στοιχεία που συγκροτούν την ύπαρξη του Έλληνα, μεταμορφώνοντάς τα και δημιουργώντας το νέο Έλληνα.

Ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών, αγαπητοί φίλοι, ο Παύλος, υπήρξε ο πιστός μιμητής εκείνου που είχε γνωρίσει βαθύτατα την άπειρη αγάπη του. Η καρδιά του Παύλου επιρπολείτο από την αγάπη προς τον Κύριον. Αυτή την αγάπη την εξεδήλωνε με ποικίλους τρόπους προς όλους τους ανθρώπους, πιστούς, άπιστους, Ιουδαίους και μη, Έλληνες, φίλους, εχθρούς, αδελφούς και ψευδαδέλφους, προς τους εγγύς και τους μακράν. Ζώντας μέσα σε μία άγια ανησυχία, μεριμνούσε νυχθημερών για όλους τους χριστιανούς και για ένα έκαστον ιδιαιτέρως. Με την ακτινοβολία του πνεύματός του, με τις ακαταπώνητες αποστολικές του περιοδίες, με το κλάμα και τη χαρά, με την υπομονή και την αυτοθυσία του, με το νουν Χριστού μέσα του, δήλθε και αυτός όλη τη ζωή του κατά το παράδειγμα του αιωνίου διδασκάλου του, ως μιμητής εκείνου και μόνον. Ο κάθε άνθρωπος, αγαπητοί φίλοι, ήταν για τον Απόστολο Παύλο ανεκτιμή του αξίας ψυχή, υπέρ εις Χριστός απέθανε. Αξίζει να προσεγγίσει κανείς το βαθύτερο νόημα της αγάπης αυτής για τον άνθρωπο, του σκηνοποιού εκείνου της Ταρσού, που ήταν ουσιαστική έκφραση της ποιμαντικής διακονίας και αποστολής. Ο Παύλος εκτελεί την εντολή της αγάπης προς τον πλησίον με απαράμιλη πίστη και άριστη παιδαγωγική μέθοδο. Η διακονία του είναι μια επιβεβαίωση της ομολογίας της αγάπης του προς τον Κύριο. Ο Θείος Απόστολος πραγματικά έχει ποιμαντική συνείδηση, νιώθει ποιμαντική αγωνία και εφαρμόζει ποιμαντική δικαιοσύνη. Η ποιμαντική μέρημνα και αγάπη του είχε πρωτίστως το χαρακτηριστικό της ακεραιότητας. Δεν ζητούσε τίποτε ο ίδιος για τον εαυτό του. Προσέφερε τα πάντα για τον άλλον. «Αδελφοί», γράφει προς τους Θεσσαλονικείς, «τόσο πολύ σας αγαπούμε και σας ποθούμε, ώστε έχουμε όλη την αγαθή διάθεση και προθυμία μεταδούνε ημίν ου μόνον το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τα σε αυτόν ψυχάς, διότι αγαπητοί ημίν γεγένιστε». Η ζωή των πνευματικών του τέκνων ήταν ζωή του, η πρόοδός τους χαρά του, η σταθερότητά του στην πίστη, ανάπαυσή του και φροσύνη.

Ο Ιερός Χρυσόστομος, γεμάτος θαυμασμό προς το Μεγάλο Απόστολο, έγραφε: «Τέτοια ήτο η Αγία εκείνη ψυχή, όλην περιέκλειε την οικουμένην, τους πάντας μέσα στην καρδίαν του περιέφερε, θεωρών και έχων προς αυτούς μεγίστην συγγένειαν, την κατά Θεών συγγένειαν. Και ως εάν όλους αυτούς είχε εν ο ίδιος γεννήσει, έτσι ως αν πατέρας τους αγαπούσε, μάλλον δε με πολύν μεγαλυτέραν φιλοστοργίαν από την πατρικήν φιλοστοργίαν. Αυτή είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος, νικάτα σαρκικάς ο Δίνας, και μεγαλυτέραν παρουσιάζει την αγάπην και των πόθων προς τα πνευματικά τέκνα. Και τούτο ακόμη μπορεί κανείς να παρατηρήσει εις την ψυχή του Παύλου, ότι ως αν πτηνών από την αγάπην κυριαρχούμενος, περιέφερεν εις την καρδίαν τους πάντας πάντοτε, χωρίς πουθενά να μένει, χωρίς πουθενά να σταματά.

Το μέγεθος φίλοι μας και τον πλούτο της αγάπης του Παύλου μαρτυρούν ιδιαίτερα οι επιστολές του. Από τις προσφωνήσεις μέχρι και τις συμβουλές του, οι 14 επιστολές του είναι γεμάτες αγάπη, στοργή, κατανόηση, καταλλαγή, ενδιαφέρον για τον πλησίον, τον κάθε πλησίον, ό,τι και όπως κι αν είναι. Οι επιστολές του είναι τρανή απόδειξη της αγαπώσης καρδίας του Μεγάλου Αποστόλου, του φλογερού και εμπνευσμένου ποιμένα και διδασκάλου. Οι πιστοί είναι αδελφοί του αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στεφανός του. Γι' αυτό και τους έχει όλους μέσα στην καρδιά του. Όταν βρίσκεται μακριά τους, έχει πόθο του ελθύν προς αυτούς. Ο πόθος του Παύλου να δει το πρόσωπο των πιστών είναι ένας Άγιος πόθος που εξαγιάζεται συνεχώς μέσα στην ατμόσφαιρα της προσευχής. Της θερμής εκείνης προσευχής του Παύλου που χαλκεύει με το Πνεύμα του Θεού τους πιο στενούς δεσμούς αγάπης μεταξύ του Αποστόλου και των πιστών. Προσεύχεται νυκτός και ημέρας υπερεκπερισσού εις το ειδήν το πρόσωπον και καταρτήσει τα υστερήματα της πίστεως αυτών. Τους Θεσσαλονικείς αποκαλεί ελπίδα και χαρά, στέφανον καυχήσεως έμπροσθεν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Αυτός, πνευματικός πατέρας των πιστών, δεν μπορεί να μην τους ονομάσει παρά τέκνα του και αδελφούς του και τον εαυτό του πατέρα τους. Με τις λέξεις αυτές θέλει να δείξει τη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτού και εκείνων. «Εάν γαρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ», γράφει στους Κορινθίους, «αλλού πολλούς πατέρες». «Εν γαρ Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου, εγώ ημάς εγέννησα». Γι' αυτό και δικαιολογημένα σημειώνει στη δεύτερη επιστολή του που έστειλε στους ίδιους, «Ου ζητώ τα ημών, αλλ' ημάς». Δηλαδή, δεν ζητώ τα δικά σας πράγματα, τα υλικά αγαθά σας. Αυτά για μένα δεν έχουν αξία. Ζητώ εσάς τους ίδιους, διότι σας αγάπησα και για τη σωτηρία σας έκανα το παν. Και ακριβώς επειδή τους θεωρεί παιδιά του γνήσια και αληθινά, δικούς του ανθρώπους εξ ολοκλήρου, γι' αυτό τους ανακοινώνει τις θλίψεις και τις χαρές που έχει στις περιοδίες του. Τους εκμυστηρεύεται ακόμη τους πόνους του. Τους εκφράζει τις ανησυχίες που νιώθει για αυτούς. Νιώθει σαν σοφός παιδαγωγός, άλλοτε δυνατούς ελέγχους και άλλοτε τρυφερές εκφράσεις.

Πολλές σελίδες, φίλοι μας, των επιστολών που έστειλε στις εκκλησίες είναι πράγματι γραμμένες με πόνο πολύ, γραμμένες με δάκρυα οδύνης. «Εκ γάρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας έγραψα ημίν δια πολλών δακρύων». «Μην νομίζετε», γράφει στους Κορινθίους, «ότι για τους ελέγχους που σας έγραψα δεν δοκίμασα κι εγώ κανέναν πόνο». «Επειδή ακριβώς αισθανόμουν μεγάλη στενοχώρια και πολλή θλίψη, σας έγραψα τότε, χύνοντας πολλά δάκρυα». Ακόμα και στον αμαρτωλό της Κορίνθου, που τόσο τον είχε λυπήσει με το φοβερό σκάνδαλο που είχε προκαλέσει στην εκκλησία, όταν έδειξε σημεία μετανοίας, παρακαλεί να του δείξουν αγάπη. «Να τον συγκρατήσουν τώρα με την αγάπη. Παρακαλώ ημάς, κυρώσε εις αυτόν αγάπη». Και στους Γαλάτες που τον πίκραναν, δεν διστάζει να τους γράψει με τρυφερότητα: «Τέκνα μου, ους πάλιν οδύνω». Όσο πονούσε για τους πολλούς, πονούσε και για τον έναν. Ποιος από τους χριστιανούς ασθενεί πνευματικός ή και σωματικός και δεν ασθενώ κι εγώ μαζί του, έλεγε. Ποιος κοντάπτει και πίπτει στην αμαρτία και δεν καίωμαι κι εγώ στην κάμινο της θλίψεως και της εντροπής. Γι' αυτό ακριβώς, φίλοι μας, ήταν ο προσωπικός διδάσκαλος και καθοδηγητής ενός εκάστου από τους πιστούς. Παρακολουθούσε την πνευματική ζωή και τα προβλήματα του καθενός. Ζούσε τον πόνο και τις ανησυχίες του. Έσκυβε με τρυφερότητα και στοργή σαν πονετικός πατέρας το κάθε τέκνο του. Έκλαιγε με αυτό και μοιραζόταν μαζί του την οδύνη του. «Μη λησμονείτε ποτέ», έλεγε προς τους ποιμένες της Εφέσου, «ότι τριετίαν, νύχτα και ημέραν, ούκ επαυσάμιν με τα δακρύων ουθετών ένα έκαστον».

Αλλά η σκέψη του Παύλου, αγαπητοί μας, δεν κλείνεται και δεν περιορίζεται στους ομοεθνείς του, στους χριστιανούς του. Έβλεπε τον εαυτό του χρεός του και οφειλέτη προς όλους τους ανθρώπους, προς Ιουδαίους και Έλληνες, πλούσιους και φτωχούς, μορφωμένους και αμόρφωτους. Ευρύτατο και φωτισμένο πνεύμα καθώς ήταν, θεωρούσε όλους τέκνα του Θεού, με ίσα δικαιώματα για τη σωτηρία και τη βασιλεία των ουρανών. Ελείς είτε και βαρβάρης, σοφίστε και ανοήτης, οφειλέτης ημί, διακηρύτη. Δεν έκαμνε καμία διάκριση. Κάτω από την εξωτερική εμφάνιση και τις κοινωνικές διαφορές, έβλεπε πάντοτε την αξία άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Παύλος ήταν πράγματι ένας γνήσιος Απόστολος των Εθνών, οραματιστής της ενότητος των ανθρώπων, κάτω από την εσταυρωμένη αγάπη του Ιησού. Γι' αυτό και διέτρεξε όλη την οικουμένη, πρόθυμος να γίνει θυσία ο ίδιος για τη σωτηρία των συνανθρώπων του. Γεμάτος θαυμασμό ο Ιερός Χρυσόστομος, μπροστά σε ένα τέτοιο ωκεανό αγάπης, γράφει χαρακτηριστικά. Σαν να είχε αυτός γεννήσει ολόκληρη την οικουμένη, έτσι ανησυχούσε, έτσι έτρεχε, έτσι φρόντιζε για να οδηγήσει όλους στη Βασιλεία των Ουρανών. Υπηρετούσε, παρηγορούσε, ενεθάρρυνε, προσευχόταν, οικέτευε, τρομοκρατούσε τους δαίμονες, απεμάκρυνε τους πονηρούς. Με την παρουσία του, με τις επιστολές του, με τα λόγια του, με τα έργα του, με τους μαθητές του, με τον εαυτό του, ανόρθωνε τους πεσμένους, στήριζε τους σταθερούς, εμψύχωνε τους κλονισμένους, θεράπευε τους ασθενείς, ενίσχυε τους αδυνάτους.

επιμαντική της αγάπης είναι για τον Παύλο η σμοδηλική στήλη της διδασκαλίας του. Ιδιαίτερα αποτυπώθηκε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Στον υπέροχο ύμνο της αγάπης, με τη φωτισμένη του συνείδηση, η θαυμαστή γραφίδα του χάραξε τη χριστιανική ανθρωπολογία, που δεν είναι άλλη παρά εκείνη που θητεύει στην ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου και στην αγάπη προς αυτό. Γιατί ο ύμνος αυτός, φίλοι μας, είναι μια υπέρβαση κάθε επιταγής κοσμικού νόμου και ανθρωπίνου δικαίου. Είναι υπεράνω μιας απλής διακήρυξης ουμανιστικών αρχών και πρόσκαιρων συνταγματικών διατάξεων. Εδώ, η Παύλια διδασκαλία εκφράζει την ουσία του Θεού και συνεπώς οι πιστοί χριστιανοί δεν νοούνται έξω από αυτήν την αγάπη. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτό είναι ο λόγος της πίστεως, ο λόγος της ευσεβίας, της ελπίδος και της δικαιοσύνης. Χριστιανική ζωή για τον Παύλο σημαίνει αγάπη προς τον Θεό και αγάπη προς τον πλησίον. Αυτές είναι οι δύο αγάπες που τελικά γίνονται μία εν Χριστού.

Ο Απόστολος Παύλος αδιαμφισβήτητα προέβαλε με το κήρυγμά του και τις επιστολές του, με τις περιοδίες και τη ζωή του στον παραπέοντε ελληνορωμαϊκό κόσμο, το νέο ύψιστο ιδανικό, το νέο ήθος και την καινή διδαχή, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ο μοναδικός στην παγκόσμια φιλολογία ύμνος της αγάπης, όπως είναι διατυπωμένος λέξη προς λέξη και φράση προς φράση στο 13ο κεφάλαιο και στους στίχους 1 έως 13 της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του, θα έπρεπε όχι απλώς να διδάσκεται επαρκώς στον εκπαιδευτικό χώρο, αλλά να αποτελεί τον καταστατικό χάρτη πολλών ποιμαντικών δραστηριοτήτων μας. Έτσι λοιπόν, φίλοι μας, ο Παύλος άσκησε μια ποιμαντική δακρύων, ανιδιοτέλειας και οικουμενικότητας. Είναι η ιερή ποιμαντική της αγάπης. Αυτήν την ποιμαντική έχει απόλυτη ανάγκη και ο σύγχρονος κόσμος. Και το χρέος της επιλογής βαρύνει όλους μας.

Αγαπητοί μας φίλοι, στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλουν οι πρωτοψάλτες Ιωάννης Αρβανίτης και Γιώργος Μπιλάλης. Εκφωνεί ο πατήρ Νικόλαος Λαζαρόπουλος.